0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν η καταπολέμηση των επιπτώσεων που προκαλούσε ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας και η αναχέτηση των συνεχών αυξήσεων των τιμών. Τα αιτήματα δεν ήταν βέβαια βιομηχανικά. Είχαν συντεχνιακές καταβολές, προκάλεσαν όμως μια σειρά μαζικές απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην περίοδο από το 1909 ως το 1914 έχουν καταγραφεί στον τύπο 115 απεργίες σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, αλλά και τα επαγγελματικά γεγονότα στην Ευρώπη στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έκαναν πολλούς σοσιαλιστές της εποχής να μιλούν για την ανάγκη ενοποίησης του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακαιρματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι, η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21 έως 28 Οκτωβρίου του 1918, αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της, αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχέγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες,

0: Ξέρετε πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, ρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έφυξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής. Η έλλειψη όμως πολιτικής πείρας και ανυπαρξία θεωρητικής κατάρτισης των συνέδρων δημιούργησαν δυσκολίες στη λύση τους. Από την αρχή διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις που έπαιρναν δεξιές, αριστερές ή κεντρώες θέσεις στα συζητήμενα προβλήματα. Η άκρα αριστερά αντιπροσωπεύονταν από νέους, όπως η Λιγδόπουλος και Τζουλάτης, οι οποίοι αργότερα εργάστηκαν για την μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Η ομάδα του Γιαννιού αντιπροσώπευε την άκρα δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας όλες σχεδόν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου. Η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννιού και η προσωπική του διαμάχη με τον Μπεναρόγια τον έφεραν σε σύγκρουση με όλους τους συνέδρους. Οι απόψεις της ομάδας του αποδοκιμάστηκαν και ο ίδιος αποχώρησε από το συνέδριο. Η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκαν στο πλευρό στελέχων όπως η Μπεναρόγια, Σιδέρης, Δημητράτος, οι οποίοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα άκρα και ακολούθησαν γενικά μια μετριοπαθή γραμμή. Το συνέδριο κατέληξε στην ίδρυση κόμματος που ονομάστηκε Σοσιαλιστικό Εργατικό για να δηλώνεται ο εργατικός προλεταριακός χαρακτήρας του. Πρώτος γραμματέας του κόμματος αναδείχθηκε ο Δημητράτος. Η σύνδεση όμως του κόμματος με το προλετάριο έγινε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός άρχισε να μετασχηματίζεται με τη δημιουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, γεγονός που προκάλεσε και τη ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών σωματείων. Ο ελληνικός συνδικαλισμός όμως βρισκόταν ακόμα σε συντεχνιακά επίπεδα οργάνωσης και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για την καλλιέργεια της σοσιαλιστικής οργανωτικής παράδοσης ούτε για την ανάδειξη μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που θα στήριζε ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές μέλη του ΣΕΚΕ όφυλαν να μεταβάλουν γρήγορα το χαρακτήρα των εργατικών οργανώσεων από συντεχνιακό σε ταξικό, να αλλάξουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τα καταστατικά τους. Οι ιδεολογικές αυτές διεργασίες, αν και δεν επηρέασαν ευρείες μάζες εργατών, ωστόσο ανησύχησαν τους παραδοσιακούς εργατικούς ηγέτες, βενιζελικούς και λαϊκούς, αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο απάντησε με διώξεις. Οι κλειδονισμοί από την αλλαγή στο χαρακτήρα του συνδικαλισμού και τη συνακόλουθη σύγκρουση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και το κράτος, τον καιρό των μεγάλων απεργιών του 1919, προκάλεσε αφενός τη ρήξη στην ενότητα της ΓΕΣΕΕ και αφετέρου τη σκλήρυνση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3.

0: και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χαρακτηρίζονται από πάθος. Εμείς δεν κοιμόμασταν για μία εβδομάδα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι η δύναμή του. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει γίνει πιο ομάδα σε σχέση με πέρσι. Ο Νίστρο που δουλεύει σωστά, τόνισε μεταξύ άλλων ο παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Ο Λάζαρος Ρότα ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το σαββατιάτικο αγώνα με τον Όφη. Ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου στην Όλγουιν Αρένα. Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Είμαι πάντα δίπλα σας. Πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε Champions League. Και θέλω να το πιστεύετε κι εσείς. Τα λόγια του ιδιοκτήτη της Ασπρόμα Βρισπαέ, ο οποίος ανακοίνωσε την επανένταξη του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο team της πρώτης ομάδας. Την αποκάλυψη πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Μπάλτικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο αμυντικό από το Μάλι Νέιθαν Κασαμά, έκανε ο αθλητικός διευθυντής της ρωσικής ομάδας Αρμέν Μαργκαριάν, ο οποίος τόνισε πως δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την πρόταση γιατί δεν θα έβρισκαν την τελευταία μέρα των μεταγραφών αντικαταστάτη του. Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Ένιωσα ότι έκανα το χρέος μου. Ήταν τα λόγια του Διευθυντή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Νίκου Γαβαλά στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου μετά την έκδοση του βιβλίου του «Η γέννηση ενός θρύλου». Δηλώσεις του Ολυμπιακού TV έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων Τζιοβάνι, ο οποίος χαρακτήρισε τους Πειραιώτες δεύτερό του σπίτι και την Ελλάδα οικογένειά του. Το 2029 αναμένεται να είναι έτοιμο το νέο Γιώργιος Καρεσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεων. Ο Ισπανός διαιτητής Ερνάντεθ ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ο Γιώργος Κόκκινος φυρίζει στο ΑΕΚ Όφη, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Αναλυτικά οι ορισμοί στο 943sports.gr. Ο Νίκος Πλώτας υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα με μερική ρήξη του ολένιου πλάγιου συνδέσμου στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή και θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ταξίδεψε για προσωπικούς λόγους ο Ντόντα Χολ, ο οποίος θα επιστρέψει στην Ελλάδα αύριο και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτσόκα για τον αγώνα της Παρασκευής με την ΕΦΕΣ. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Φενέρ Μπαχτσέ είναι η Φάλ Γερογκαβόπουλος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Χουάντσο. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά. Όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές σαν ομάδα. Δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα. Υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς μέχρι στιγμής, ανέφερε ο Τζέριαν Γκραντ. Πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Βίλμπα στη Σανέλ Αρένα. Στη διάθεση του Dragan Sakota βρίσκεται ο Δημήτρης Κατσίβελης. Εκτός έμεινε ο Derek Williams και οι τραυματίες Greg Brown και Sean Fizel. Τζάμπολ στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης φιλοξενήσει στις 8 την Ισπανική Σαν Πάμπλο Μπούργκος. Ο Βασίλης Πανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Στέφαν Γιόβιτς. Αυτή την ώρα ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τη Ρουμανική Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Στις 7.30 ο Προμηθέας Πατρών κοντράρεται εκτός έδρας με την Τρέπκα από το Κόσοβο. Την επέκταση συμβολέου του Μικέλ Αρτέτα ανακοίνωσε η Arsenal με τον Βάσκο τεχνικό να παραμένει στους κανονιέριδες για τα επόμενα 4 χρόνια. Με τον γαλλικό εμφύλιο Παρί Βιλερμπάν στις 10 παρατέταρτο ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το τέλος της λειτουργίας της ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της Μονακό, η οποία δεν κατάφερε να βρει λύση στα οικονομικά της προβλήματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σάκης Μπουζδούνης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1900.

0: 6,90. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 8 λεπτά μετά τις 6. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026, ξεκινάμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Πάμε να θυμίσω για τους καινούριους φίλους που έχουν έρθει στην παρέα μας τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση.

0: 12 λεπτά μετά τις 6, Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τώρα θα πάμε σε ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος έχει στο παλμαρέ του τα πάντα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει πόλο, αλλά και μαραθώνιο. Θα μας μιλήσει, ήταν σε συνέντευξη τύπου για τον αυθεντικό μαραθώνιο του 2026 εδώ στην Αθήνα. Ο Νίκος Κατσάτσος ήταν εκεί, το παρακολούθησε και θα μας ενημερώσει. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα φίλε. Έχεις και το μαραθώνιο, θα τρέξεις?
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τρέξω.
0: Άλλο καλύπτω το γεγονός και άλλο τρέχω φίλε, άλλο πράγμα. Εγώ λέω, άκου έχω ιδέα, εγώ λέω να το καλύψεις τρέχοντας.
1: Ωραία.
0: Καλή ιδέα δεν είναι?
1: Όντως, πολύ καλή ιδέα.
0: Για πες μας τι έγινε σήμερα.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά σήμερα στις 7 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη, είχαμε την συνέντευξη τύπου στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης για τον αυθεντικό μαραθώνιο Αθηνών 2026, τον 43ο αυθεντικό μαραθώνιο, μαραθώνιο Αθηνών, ο αυθεντικός, όπως ονομάζεται, αφιερωμένος στην μνήμη του Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη, να το πούμε λίγο και αυτό στον κόσμο. Τώρα, το τι έγινε στην συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στη σημερινή συνέντευξη τύπου μίλησαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η Σοφία Ισαγκοράφα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Νίκος Χαρδαγιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, η Βασιλική Κουτσούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, ο Γιώργος Ζούμας, υπεύθυνος χορηγιών της All Win, πρώην ΟΠΑΠ, και ο Στέργιος ο Τσίρκας, ο δήμαρχος Μαραθώνα. Βρέθηκαν και οι έξι που αναφέραμε προηγουμένως σήμερα στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, εκεί όπου υπόθηκαν διάφορα. Θα ξεκινήσουμε λίγο με το τι υπόθηκε από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, mm-hmm. από την Σοφία την Σαγκοράφα, όπου εννοείται πως ανέφερε ότι ο μαραθώνιος έχει τη δική του μαγεία, την δική του αξία, ο οποίος αυτός ο αγώνας ενώνει κόσμο από όλο τον πλανήτη σε μια μεγάλη και μοναδική διαδρομή, ενώ παράλληλα τόνισε ότι φέτος είναι ένας διαφορετικός αγώνας, γιατί είναι τα πρώτα βήματα για μια νέα εποχή. Ποια είναι αυτή η νέα εποχή? Ότι πλησιάζουμε στο 2030, εκεί όπου η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το πρώτο ενιαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, και ουσιαστικά θέλουν να ξεκινήσουν τις δυνατές διοργανώσεις μέχρι το 2030 από φέτος. Πού δεν θα πάμε τώρα, Σάκη?
0: Να πάμε στην Ακρόπολη. Για καφέ.
1: Αυτό μπορούμε να το κανονίσουμε.
0: Εσύ όπως ό,τι θες εσύ, από που θες εσύ ξεκίνα. Απλά να πούμε ότι διοργανώνεται ο μαραθώνιος αυτός, ο αγώνας αυτός τέλος πάντων, από τον ΣΕΓΑΣ και την Περιφέρεια Αττικής, έτσι.
1: Εννοείται. Και έδωσες και πολύ ωραία πάσα για να δούμε λίγο και την τοποθέτηση του Νίκου Χαρδαγιά. Εννοείται πως δεν μπορείτε, δεν θα διαβάσουμε ολόκληρες τοποθετήσεις.
0: Τα πιο κυρία σημεία
1: που ουσιαστικά για τον Νίκο Χαρδαγιά μπορούμε να πούμε ότι πέρα το γεγονός ότι ευχαρίστησε τον ΣΕΓΑΣ για τη συνεργασία που έχουν για την διοργάνωση του αυθεντικού μαραθώνιου, που εντάξει αυτό είναι περίτω να το πούμε, αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι χαρακτήρισε τον μαραθώνιο ως ένα στοίχημα για τις αξίες τις οποίες θα περάσει ο κόσμος στις επόμενες γενιές, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι το όνειρο του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή δεν έχουν κανένα κόστος, αυτά τα όνειρα τα οποία έχουν όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είναι στον αθλητισμό και κάθε μέρα ονειρεύονται για το βήμα παραπάνω. Αυτό ήταν το κομμάτι που είπε ο Νίκος Χαρδαγιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής. Πάμε λίγο και στον Ισίδωρο Κούβελο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο ξέχασα, το οποίο πρέπει να το πω και να το γνωρίζει ο κόσμος. Φέτος, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της κυρίας Σακοράφα, ο Μαραθώνιος θα ξεπεράσει τις 85.000 συμμετοχές. Και παράλληλα, σε αυτές τις 85.000 συμμετοχές θα έχουμε και την συμμετοχή 20 ελίτ αθλητών από όλον τον πλανήτη, χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιο όνομα. Απλά έχουμε γνωστό το γεγονός ότι θα έχουμε 20 ελίτ δρομής από όλο τον πλανήτη σε αυτό το διήμερο μαραθωνίου, 7 και 8 Νοεμβρίου, γιατί έχουμε τα 5 χιλιόμετρα, έχουμε 10 χιλιόμετρα, έχουμε φοιτητικό αγώνα στα 5 χιλιόμετρα, οπότε ουσιαστικά ο αγώνας του μαραθωνίου που είναι την Κυριακή στις 8 Νοεμβρίου κλείνει αυτό το διήμερο πρόγραμμα του αθλητικού μαραθωνίου 2026. Τώρα, για τον Ισίδωρο Κούβελο, ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που είπε ο Ισίδωρος Κούβελος, καθώς όπως αποφασίστηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την διεύθυνση του Παναθηναϊκού Σταδίου, του Σταδίου το οποίο θα τερματίσουν οι αθλητές την 8η Νοεμβρίου, τον αγώνα τους, ο οποίος θα ξεκινήσει από τον Μαραθώνα, θα την αναλάβει ο Σπύρος Ανδριόπουλος, πρώην δρομέας μεγάλων αποστάσεων και κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ του Μαραθωνίου, και εννοείται πως το ευχήθηκε κιόλας και καλή αρχή, δεν υπήρχε κάποια αμφιβολία για την απόφαση την οποία πάθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς συμφώνησε και ο Σέβας σε αυτό. Εννοείται πως και ο Ισίδωρος Κούβελος είπε για την μαγεία του Μαραθωνίου. Τώρα θα πάμε στον Δήμαρχο Μαραθωνίου, τον Στέργιο τον Τσιρκά, ο οποίος...
0: Το Δήμαρχο Μαραθώνα, όχι Μαραθωνίου.
1: Μαραθώνα. Του Μαραθώνα, ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί νόμιζα ότι κάναμε...
1: θα μπορούσε.
0: Κοίτα, γλώσσεψε στην πέρδα σου λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Θα την ξεγλωσσέψουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος ο Τσίρκας, λοιπόν, ο Δήμαρχος του Μαραθώνα, ανέφερε ότι... ότι ουσιαστικά οι προσδοκίες, με τον τρόπο του ανέφερε ότι οι προσδοκίες κάθε χρόνο για την διοργάνωση του μαραθωνίου ανεβαίνουν, και ότι ανεβαίνει ο πύχης ουσιαστικά, γιατί όπως και πέρσι θέλουν έτσι και φέτος οι διοργανωτές να είναι όλα τέλεια, και εννοείται πως στάθηκαν πάρα πολύ και στην συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής. Είχαμε και την τοποθέτηση και της Όλγας Κεφαλογιάννη, της Υπουργού του Τουρισμού, μέσω της Βασιλικής Κουτσούκου, όπου ουσιαστικά ανέφερε ότι η τελική ευθεία είναι ότι φτάσαμε στην τελική ευθεία, ότι το διήμερο 7-8 Νοεμβρίου η Ελλάδα είναι έτοιμη να γίνει το κέντρο του κόσμου, να φιλοξενήσει αθλητές από όλον τον πλανήτη. Εννοείται πως υπήρχαν και οι ευχαριστίες. Ενώ να πούμε λίγο και για τον Γιώργο Ζούμα, τον υπεύθυνο χορηγιών της All Win, του πρώην ΟΠΑΠ, που να πούμε στον κόσμο ότι η All Win είναι ο βασικός χορηγός του Αθλητικού Μαραθωνίου Αθηνών 2026, που ουσιαστικά εννοείται πως ανέφερε ότι είναι μεγάλη τιμή για την εταιρεία, για όλους, ακόμα μία χρονιά να είναι ο μεγάλος χορηγός του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα εννοείται πως οι προσδοκίες, μπορούμε να πούμε αυτό, ότι με όσα είπαμε και όσα προσθέσαμε, ότι οι προσδοκίες αυτών των οποίων μίλησαν και γενικά των διοργανωτών, ουσιαστικά μέχρι τουλάχιστον το 2030 που θα γίνει το πρώτο ενιαίο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, έχουν αυξηθεί ουσιαστικά οι προσδοκίες για τις διοργανώσεις. Έχουμε και άλλες δύο τοποθετήσεις. Ουσιαστικά η μία τοποθέτηση ήταν από τον από τον νομικό σύμβουλο του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, από τον Βασίλη Κωνσταντίνου δηλαδή, αυτός είναι ο νομικός σύμβουλος του Προέδρου, ο οποίος έδωσε και αυτός το μήνυμά του, έδωσε τιμή καλή τύχη στους αθλητές, είχε πει ότι είναι μεγάλη τιμή για την συνεργασία που κάνει η Βουλή των Ελλήνων, γιατί και η Βουλή των Ελλήνων θα είναι χορηγός του αυθεντικού μαραθωνίου, και είπε ότι είναι μεγάλη τιμή για την Βουλή να βρίσκεται, την Ελληνική Βουλή να βρίσκεται και να βοηθάει για την διεξαγωγή αυτού του μαραθωνίου, ο οποίος έρχεται τις επόμενες μέρες. Ενώ στο τέλος της συνέντευξης παρουσιάστηκε και το μετάλλιο, αλλά όχι το μετάλλιο, αλλά και η φανέλα την οποία θα φοράνε οι αθλητές στον αυθεντικό μαραθώνιο Αθηνών, φτιαγμένη από την Adidas, η Adidas η οποία διανύει την 25η χρονιά συνεργασίας με τον ΣΕΓΑΣ. Το μετάλλιο το οποίο φτιάξανε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο, το οποίο από την μπροστινή πλευρά απεικονίζεται το ομικρόν, που είναι το 7ο γράμμα της λέξης μάραθον. Από μέσα εννοείται πως είναι ένα περιστέρι το κλαδάκι το μικρό, το οποίο έχουμε δει και σε άλλα αθλητικά γεγονότα. Επίσης, να πούμε λίγο ότι υπάρχει και μια λεπτομέρεια σε αυτό το μετάλλιο, ότι από την πίσω πλευρά του μεταλλίου έχουμε την λεπτομέρεια του Παναθηναϊκού Σταδίου, που ουσιαστικά είναι τύπος Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι ο τερματισμός αυτού του μεγάλου αγώνα. Και εννοείται να πούμε πως ο Κώστας Κεντέρης επίσης, εννοείται πως αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παρουσίασε την φανέλα οι αθλητές, όπου στην προστινή πλευρά της φανέλας θα απεικονίζεται ένα γραφικό με 8 γραμμές από τα 8 γράμματα της λέξης μάραθον. Είμαστε ήδη στην τελική ευθεία, πράγματι έχουμε ένα μήνα ακόμα για τον μαραθώνιο.
0: Ακριβώς, να θυμίσουμε ότι είναι η ημερομηνία των αγώνων. Οι ημερομηνίες είναι 7 και 8 του Νοέμβρη, έτσι.
1: Ναι, 7 Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα θα ξεκινήσουν 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα.
0: Σάββατο και Κυριακή είναι οι ημέρες, ναι.
1: Βραδινός αγώνας για τους φοιτητές. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσουν, το πρωί της Κυριακής, θα ξεκινήσουν τα 10 χιλιόμετρα. Και στις 8.30, δηλαδή μισή ώρα μετά την έναρξη των 10 χιλιόμετρων, θα έχουμε και την έναρξη του Μαραθωνίου Αθηνών, που ελπίζουμε να δούμε ακόμα μια ωραία διοργάνωση, γιατί ο Μαραθώνιος είναι ένας αγώνας ο οποίος ουσιαστικά, για να θυμάται και ο κόσμος, ξεκίνησε προς τιμήν του Φιδιπίδη. Από την στον Ενικίκα, όταν είπε τον Ενικίκα με τη βάση μαραθώνος.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρει ο κόσμος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ουσιαστικά ξεκίνησε προς τιμή του Φιδιπίδη και έχει γίνει παράδοση. Έχει γίνει παράδοση.
0: Εξού και εδώ Φιδιπίδου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα που πρέπει να αναφέρουμε.
1: Όσον αφορά αυτό, όχι, απλά να πούμε ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι θα γίνει ο τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο, να πούμε ότι το Παναθηναϊκό Στάδιο έχει ανακαινιστεί, το έχουν καθαρίσει στις κερκίδες και έβαλαν μπλε ταρτάν στον στίβο, οπότε θα έχουμε έναν διαφορετικό τερματισμό.
0: Αναλυτικότατος, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σάκη.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο μου, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, φίλες και φίλοι. Παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου για τον 43ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο αμφιθέατρο Δημήτριος Παντερμαλής του Μουσείου της Ακρόπολης. Και φυσικά μας ενημέρωσε ο φίλος μου ο Νίκος. Εμεί Εμείς θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε, εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: City of Essex.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεού. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με την εκπομπή Sports.
1: 94,3. Intervention Ελλάδα Sports.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Air Live. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6938-4521. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μέχρι και τις 9 λοιπόν. Γεια σου ρε φίλε Τάκη. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή Σάκη και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ακούμε και σήμερα και είμαστε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει φίλοι μας, είναι και από τη Λευκάδα. Στέλνοντας μια πολύ όμορφη φωτογραφία από το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής στην όμορφη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Τι μας έχει σήμερα εσύ Σάκη μαζί με τους εκλεκτούς reporters. Έχω εμπιστοσύνη λέει σε σένα. Σε σένα Σάκη, κάτι καλό αναμένω. Ευχαριστώ Βίκη, καλή επιτυχία στον Άρη. Ενημερωμένη σε βλέπω Βίκη μου, μπράβο. Παίζει ο Άρης, παίζει και η ΑΕΚ. Με 7 η ώρα είναι το τζάμπολ στην μπασκετική ΑΕΚ. Ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι εκεί, θα μας ενημερώνει. Καλύτεροι ρεπόρτες είναι ακροατές. Βίκη μου, παίρνεις άριστα, μπράβο. Λοιπόν, άλλο ένα απόγευμα. Συντονισμένοι στο 943 Ελλάδα, Intervention Sports. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη. Σε εσένα και στους συνεργάτες σου, καλησπέρα και στη μεγάλη παρέα που ακούει, όπου και αν είναι, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Την καλησπέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους μου, τον Κώστα τον Σαμαθράκη και τον Σωτήρη τον Γεωργίου. Αλέξανδρε, εννοείται θα τους μεταφέρω, λογικά ακούνε κιόλας. Ο Κώστας θα βγει μετά τις 7 και μετά τις 8.30 ο φίλος μου Σωτήρης. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Καλησπέρα Σάκη σε εσένα και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports, για γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Μπορείτε βέβαια, πολύ σωστά τα λέει εδώ η φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια μέσα από το site του σταθμού, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά της γης και αν, και αν είστε. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Σάκη, ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζεις σχετικά με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αν θα προχωρήσει τελικά σε ακόμα μία μεταγραφή σέντερ. Σε ευχαριστώ και καλή εκπομπή. Αυτή την ερώτηση θα την μεταφέρω και στο Σωτήρη, αν συνεχίζεις να ακούς μετά τις 8.30. Αλλά από ό,τι έχουμε πει με τον Σωτήρη, το κοιτάζει ο Παναθηναϊκός αυτό και ίσως περιμένει κάτι από το NBA, εκτός αν πληρώσει κάποιο συμβόλαιο και πάρει κάποιον άλλον παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός πονάει σε αυτή τη θέση και δεν πονάει τώρα. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να είχε πάρει έναν κανονικό σέντερ όταν τραυματίστηκε ο Λεσόρ. Αυτό φάνηκε, έτσι. Πέρα από τα υπόλοιπα και ένας λόγος που πέρυσι ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν στο Final Four της Ευρωλίκα ήταν και αυτό.

Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάνο, στο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη Τινέβης στο Ήλιον, συγγνώμη. Καλησπέρα στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Γιώργο στο Εγάλεο. Στο φίλο τον Αποστόλη. Στο φίλο τον Αντώνη στην Ανάβησο. Στο φίλο μας

Να σας πω, σήμερα έχουμε ένα μάτς για την Ευρωλίγκα. Στις 10 παρατέταρτο η Παρί υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Έχουμε όμως μάτς για το Eurocup στις 7, Κλουζνάκοπα Βενέτσια. Στις την ίδια ώρα Μπάλκαν Μπαχσέ Σεχίρ Κολεγή. Στις 8 ένα παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Άρης υποδέχεται την Σαν Παμπλό Μπούρκος. Την ίδια ώρα Τσέμτζιν Νεπτούνας. Στις 8.30 Τορτώνα Λεμάν. Στις 9 BC Ρώμα Πανεβέζης και στις 9.30 Μανδρέσα Ράτιο Φαρμ Ούλμ. Πάμε στο Champions League του μπάσκετ, όπως στις 7 που σας είπα η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σαλόν Βίλπας. Γιώργος Ιωάννου θα είναι και θα μας ενημερώνει. Την ίδια ώρα Σάβια Πράγα Άλμπα Βερολίνο. Τρανζοσπορ Ναντέρ Γιουβέντους Ουνικάχα. Στις 9 Αντβέρπ Τζάιαντς Ζομπαθέλη. Βόνι Πόρτο. Σουμπότιστα Βέκτα. Και στις 9.30 Μούρθια Βαρέζε. Για όλα αυτά τα μάτς φυσικά θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας, από την Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα σας, κύριε φίλος ο Πέτρος. Λες να δούμε αν την Πέμπτη. Πέτρο μου, να δούμε την Πέμπτη. Δύσκολος απίθανο. Διαθέσιμη, όπως είπε και ο ίδιος ο Πράντοβες, είναι η Φάλα Ψωνατής και ο Καβόπουλος. Οπότε δεν θα δούμε Ναν την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, υποδέχεται την Φενέρ. Πάντως σιγά σιγά θα επιστρέψει και ο Ναν, θα επιστρέψει και ο Σλούκας. Να δούμε τι γίνεται και με τον Ερναγκόμαθο, ώστε να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

0: Πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Μαντσάκο. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Μαρία, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά. Σιγά σιγά πάμε προς το Σαββατοκύριακο. Τετάρτη σήμερα, έτσι.
1: Να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς πρωταθλήματος.
0: Καιρός ήταν, ναι.
1: Αφήσαμε πίσω τις εθνικές ομάδες. Καιρός ήταν, καλά το είπες. Δράση για την ΑΕΚ το Σάββατο το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στον Όφη. Εκεί όπου σίγουρα προβλήματα είναι δύο. Οι απουσίες όπως όλα δείχνουν του Βάργκα με τον Στρακώσα, και μένει να δούμε τι θα δείξουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζούπκοφ, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ο Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις και παίρνει φανέλα βασικού για την αναμέτρηση με τους κριτικούς, και φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για αυτό το παιχνίδι, το οποίο θέλει και ο ίδιος αλλά και οι ποδοσφαιριστές του να κερδίσουν, να κρατήσουν απόσταση αναπνοής από την κορυφή, γιατί θυμίζω υπάρχει και το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Που εκεί λογικά θα χαθούν βαθμοί.
1: Ναι, μπορεί να χάσουν βαθμούς.
0: Ναι. Ο Ρώτα, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού είναι έτοιμος, πάει για βασικός, έτσι?
1: Ναι, ναι, βασικός ο Ρώτα, εννοείται. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο θέμα, έχει φουλάρι, έχει μπει στις προπονήσεις, υπάρχουν και πλάνα της ΠΑΕΑΕΚ στα social media από την προπόνηση. Όλα καλά με τον Λάζαρο Ρώτα.
0: Και βλέπεις να ξεκινάει με έναν επιθετικό?
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.
0: Είναι ένα θέμα,
1: Είναι ένα θέμα, διότι δύο επιθετικούς έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, έχει τον Λούκα Γιώβιτς και τον Ζήμη. Συνήθως, όχι συνήθως, πάντα βάζει έναν, να έχει έναν επιθετικό στον πάγκο. Γι' αυτό δεν αποκλείται να δούμε κάποιο τρίκ από τον σερβοτεχνικό, να ξεκινήσει δηλαδή με τον Λούκα Γιώβιτς, έχοντας δίπλα του ή λίγο πιο πίσω είτε τον Μάνταλο, είτε τον Ζωάο Μάριο, είτε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή.
0: Κοίτα, αυτό, δηλαδή, αυτό το σενάριο παίζει πιο πολύ για μένα, με την έννοια ότι να υπάρχει και ένας επιθετικός στον πάγκο. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Πόσο μάλλον όταν ο Ζήμη είναι ποδοσφαιριστής που έρχεται από τον πάγκο και προσφέρει πολλά περισσότερα σε σχέση με όταν ξεκινά βασικός. Είναι έτσι το καλούπι του. Δεν, προσφέρει όντως όταν έρχεται από τον πάγκο ο Αγκολέζος.
0: Ναι, δίνει μια ζωντάνια στην ομάδα, ρε παιδί μου. Είναι...
1: Ναι, μια ορμή, μια ζωντάνια, ναι, μια πίεση, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων μένει να δούμε αν θα έχει επηρεάσει και την ΑΕΚ, διότι έχουν αλλάξει οι κανονισμοί, είναι για πρώτη φορά αυτή η μεγάλη διακοπή. Θα δούμε πραγματικά, γιατί πρόκειται και για ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Όφη είναι μια ομάδα που είναι αυτό που λέω ομάδα του προπονητή της. Έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει καλά τρεξίματα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Στηρίζεται σε ένα σύνολο Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Μπορεί να χτυπήσει με αντεπιθέσεις στα μεσοδιαστήματα. Επίσης έχει κάνει τη ζημιά στην ΑΕΚ, άρα η ΑΕΚ πάει ψηλιασμένη στο παιχνίδι του Σαββάτου, γιατί έχει χάσει ένα Super Cup η Ένωση, έχει έναν αποκλεισμό περσινό από το κύπελο, άρα νομίζω δεν θέλει κάποιο άλλο στραβοπάτημα απέναντι στον Όφη.
0: Ναι, έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΚ, Όφη.
1: Ναι, ναι, καλά το λες. Έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΚ στα τελευταία παιχνίδια και θα πρέπει να το διαχειριστεί σωστά ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί η ΑΕΚ έχει μια άλλη ορμή στη Νέα Φιλαδέλφεια φέτος ειδικά. Παραμένει αίτητη. Τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες, έχει πετύχει 13 γκολ και έχει δεχθεί μόλις 3.
0: Και εγώ θα συμπληρώσω, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι το έχουμε ξαναπεί εδώ στις κουβέντες που κάνουμε. Θα δούμε το πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες, όχι μόνο η ΑΕΚ αλλά και ο Όφη και οι υπόλοιπες ομάδες, από αυτή τη μεγάλη διακοπή. Ναι, μεν και ορμή η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αυτή την ΑΕΚ θα δούμε. Για μένα είναι ένα ερωτηματικό για όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Βέβαια, και μιλάμε για μια ΑΕΚ που, όπως έλεγα, στις 5 πρώτες αγωνιστικές παραμένει αίτητη στην βαθμολογία με 11 βαθμούς, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 13 γκολ, έχει δεχθεί μόλις 3. Τελευταίο δείγμα γραφής, το σημαντικό διπλό με 2-1 απέναντι στο Βόλο στο Παφεσσαλικό, με τον Λούκα Γιώβιτς να πετακένει και τα δύο τέρματα της Ένωσης. Αυτή η διακοπή είναι ένα ερωτηματικό.
0: Βέβαια,
1: στις περσινές διακοπές η ΑΕΚ επέστρεφε και έχει έναν απολογισμό τριών νικών, μιας ισοπαλίας και μιας ήττας. Η ήττα ήταν από τον Ολυμπιακό, και από τότε η ΑΕΚ δεν έχει ξαναχάσει. αν τα καταφέρει απέναντι σε Όφη και Πανετολικό, θα μιλάμε ότι για ένα χρόνο η ΑΕΚ είναι αίτητη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς ή επιστρέφουν σιγά σιγά?
1: Οι τελευταίοι επιστρέφουν σήμερα. Σήμερα, αύριο βασικά, αύριο επιστρέφουν, να το πω πιο σωστά. Θα είναι όλοι μαζί αύριο στην αυριανή προπόνηση για να ξεκινήσουν
0: και την
1: όσοι έρχονται και για να συνεχίσουν όσοι είναι εδώ ήδη την προετοιμασία τους για το Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη.
0: Ένα άλλο θέμα είναι και ο Μάγερ. Και το λέω αυτό γιατί ναι, ήταν στην Εθνική, τώρα δεν αγωνίστηκε και λεπτό στα τέσσερα μάτς. Στα τρία αν μάλιστα εκ των οποίων, ναι, ακριβώς, ήταν και εκτός αποστολής. Και από άποψη ψυχολογίας, γιατί ξέρεις, πας στην Εθνική, ούτε ένα λεπτό, γιατί μιλάμε ο Μάγερ, ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι ένας παίκτης που ξεκινάει τώρα, που τον παίρνει στην Εθνική πρώτη φορά να εγκλιματιστεί. Είναι άλλη ψυχολογία αυτή και άλλη αυτή με το Μάγερ, έτσι νομίζω. Μπορεί το παιδί να μην υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι, απλά το βάζω στην κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί δηλαδή, είτε στο πνευματικό, είτε και στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, νομίζω επειδή μιλάμε για τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει επηρεαστεί. Γιατί έχει παίξει σε σημαντικά πρωταθλήματα.
0: Ναι, και έχει τεράστια εμπειρία το.
1: Έχει τεράστια εμπειρία.
0: Ναι.
1: Δεν αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα Κροατίας. Είναι ξεκούραστος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, να το δούμε, γιατί θα πάρει φανέλα βασικού ο Μάγερ, θα είναι στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Αριστερά λογικά θα είναι ο Κοϊτά. Δηλαδή δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα με αυτά που γνωρίζουμε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά καλό θα είναι να περιμένουμε γενικότερα, εγώ θέλω να δω την εικόνα της ΑΕΚ, πώς θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί αυτό το διάστημα τριών εβδομάδων, με τα δύο μονοφιλικά που έδωσε η ομάδα, με τους διεθνείς που έλειπαν, με τις τρεις απουσίες των τραυματιών, με τις ελάχιστες προπονήσεις, έχει πολλά ερωτηματικά. Όχι μόνο η ΑΕΚ, γενικότερα όλες οι ομάδες της Super League.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Να πούμε ότι ο ισχυρός άντρας ΠΑΕ Βόλος και δήμαρχος Βόλου, ο κύριος Χιλιάς Μπέος, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα είχε δηλώσει μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.
1: Λογικό, εγώ θα σου πω. Γιατί δήλωσε πράγματα τα οποία ειδικά οι χαρακτηρισμοί δεν έπρεπε να τους κάνει.
0: Εντάξει, ο καθένας με αυτά που λέει.
1: Κρίνεται σίγουρα.
0: Έτσι, ακριβώς. Υπεύθυνος.
1: Να πούμε ότι εισιτήρια,
0: αυτό θα,
1: όσοι ψάχνουν εισιτήρια για Ρεάλ, δεν θα βρουν, και γιατί έχουν εξαντληθεί.
0: Τελειώσανε.
1: Τελειώσανε. Όταν υπήρχε 4 ώρα η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων, για τον κόσμο δηλαδή αυτούς που δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, καταλαβαίνεις ότι εξαφανίζονται. Περιμένουμε και μια επίσημη ανακοίνωση βέβαια από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΚ. Αλλά ναι, έχουν κάνει φτερά. Ακόμα βέβαια ο κόσμος ΑΕΚ συνεχίζει, ψάχνει, μπαίνει και να μπει στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ θα δεις ότι εξαντλήθηκαν. Δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί και ο χώρος πάρκινγκ που δίνει εκεί το Ιωνικό Κέντρο, που είναι με το που βγαίνεις από τον Περισσό, εκεί ένας χώρος προσφέρει ένα χώρο πάρκινγκ, βέβαια με ποσό, με πληρωμή είναι. Μπορεί να εξαντλήθηκαν και εκεί οι χώροι στάθμευσης.
0: Ένα ιστήριο μοιραία, λέει ένας φίλος εδώ.
1: Εγώ το δικό μου το έδωσα σε φίλο πάντως.
0: Γιατί
1: δεν θα καταφέρω να είμαι στο γήπεδο.
0: Λόγω
1: άλλων υποχρεώσεων.
0: Κατάλαβα, αλλά σε αυτόν τον αγώνα όμως, φίλε, θα ήθελες πάρα πολύ να είσαι.
1: Αυτός ο αγώνας είναι ο 100ος αγώνας μετά την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, πώς θα φέρνει η ζωή η ομάδα που βρίσκεται στον ύμνο, η αντίπαλος μάλλον που βρίσκεται στον ύμνο της ΑΕΚ, να είναι το 100ο παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ημέρα που επέστρεψε στην πόλη της.
0: Και να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η μπασκετική ΑΕΚ. Υποδέχεται στις 7 τη Βίλπας. Να θυμίσω ότι θα υπάρχει ενημέρωση εδώ, γιατί θα είναι ο Γιώργος Ιωάννου στο γήπεδο. Έχουμε και τη 12άδα. Έξω είναι ο Γουίλιαμς και οι τραυματίες Μπράουν, Φίζελ, αλλά και ο νεαρός Σταύρος Γυμνόπουλος. Αν θες να πω γρήγορα την 12άδα. Πίκνεϊς, Κορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβαλης, Λαριτζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιος, Χαρτόνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Με αυτούς θα πάει η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς.
1: Σημαντική επιστροφή του Κατσίβαλη που απουσίαζε από το μάτς πρεμιέρας του πρωταθλήματος με το Μαρούσι. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει και φυσικά να μπορέσει η ΑΕΚ να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης της στο Basketball Champions League.
0: Πάντως, να πω και εγώ τη δική σου την ατάκα που την έχεις πει αρκετές φορές. Εύχομαι οι φίλοι της ΑΕΚ να βρουν το δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φίλε, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που θες να συμπληρώσεις? Δεν νομίζω, τα καλύψαμε όλα.
1: Κοίταξε να δεις, σαν σήμερα γενιάστηκε η ιστορική σκεπαστή 7 Οκτωβρίου 1979. Να είναι καλά ο αείμνηστος Γεράσιμος Σέρτσος, να είναι καλά ο θείος Λουκάς Μπάρλος. Σε εκείνη την ιστορική Κυριακή του Οκτωβρίου 36.100 εισιτήρια κόπηκαν, με περίπου 2.500 θεατές να βρίσκονται στο πάνω διάζωμα της Νέας Εξέδρας και ακόμη 4.500 όρθιοι να συμπληρώνουν την εντυπωσιακή εικόνα. Να είναι καλά λοιπόν εκεί που βρίσκονται. Βέβαια σε εκείνο το παιχνίδι η ΑΕΚ δεν ήταν νικήτρια. Γνώρισε την ήττα με ένα 0 από τον Παναθηναϊκό χάρη σε πλασέ του ΟΡΕ.
0: Ωραία, τι έκανε εκεί.
1: Ωραία, τι έκανε εκεί, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια εξέδρα που ακόμα και σήμερα και τα επόμενα χρόνια και οι επόμενες γενιές θα πρέπει να μάθουν, να διαβάσουν, να γνωρίζουν τι σημαίνει και τι σημαίνει η σκεπαστή για τον οργανωμένο κόσμο της ΑΕΚ.
0: Και για να το ελαφρύνω λίγο. Εγώ ξέρω τι σημαίνει σκεπαστή, όχι αυτή, η άλλη σκεπαστή που βρίσκεις στα μαγαζιά, στα καταστήματα εστίασης εσύ. Εκεί σημαίνει πολλά αυτή η σκεπαστή για σένα. Λοιπόν, και να κλείσουμε. Σήμερα, φίλε, συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την απώλεια του Γιώργου Αμερικάνου. Η ΑΕΚ δεν το ξέχασε. Ανέφερε 13 χρόνια χωρίς εσένα σε μια ανάρτηση που είδα. Και σίγουρα ο παίκτης αυτός αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στο έπος της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού του 1968 και έχει κατακτήσει, και έχει μάλλον κατακτήσει, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας το 63, το 64, το 65, το 66, το 68 και το 70.
1: Είναι ο Έλληνας Αμερικάνος της ΑΕΚ, ο παγκόσμιος, ναι.
0: Μάλιστα. Ο Έλληνας Αμερικάνος, όπως πολύ σωστά το είπες. Πώς περνάνε τα χρόνια, φίλε. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σου εύχομαι καλό βράδυ, σου εύχομαι. Και σιγά σιγά, αύριο είναι Πέμπτη, σιγά σιγά πάμε, πλησιάζουμε πλέον για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Θα πούμε περισσότερα και για ενδεκάδες αύριο και μεθαύριο.
1: Καλή συνέχεια, Ζάκη, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, φίλε, γεια σου. Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε φίλες και φίλοι 8 λεπτά, 7 για την ακρίβεια, πριν από τις 7. Να σας πω ότι μόλις 1.800 εισιτήρια έχουν απομείνει για την εντός έδρας πρεμιέρα του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός που υποδέχεται την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα για την τέταρτη αγωνιστική.

Να υπενθυμίσω πως η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται μόνο μέσω του gov.gr wallet, ενώ απαραίτητη είναι και η κάρτα φιλάθλου του Εραστέχνη Ολυμπιακού για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου. Με δεδομένο λοιπόν πως έχουν απομείνει μόλις, όπως σας είπα, 1800 περίπου εισιτήρια, όλα δείχνουν πως το γήπεδο θα είναι γεμάτο για το match με την Εφές.

0: Εδώ ο φίλος ο Νίκος ρωτάει αν...
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 7.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Πράντοβιτς για το μάτς με τη Φενέρ. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά, όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές στην ομάδα. Έχουν τον Σάρας, έχουν πολλές επιλογές, πολύ δύσκολο μάτς μπροστά μας. Άλλαξαν μερικούς παίκτες και το βασικό πρόβλημα θα είναι η άμυνά τους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί έχουν πολλά διαφορετικά πλάνα. Δύσκολο μάτς μπροστά μας. Τον ρώτησαν αν παίζει πιο γρήγορα φέτος η Φενέρ. Όχι, λέει. Παίζουμε τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, συγγνώμη, όχι πιο γρήγορα. Για το αν είναι πιο δύσκολο αυτό το μάτς μέχρι τώρα, από αυτά που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, κάθε μάτς είναι δύσκολο, απάντησε. Στην Ευρωλίγα δεν υπάρχουν πιο σημαντικά ή ασήμαντα μάτς. Ξέρουμε πως παίζει Φενέρ, να είμαστε προετοιμασμένοι μόνο. Για τους τραυματίες είπε πως Φαλ Ρογκαβόπουλος προπονήθηκαν κανονικά. Οι υπόλοιποι Λούκας, Ναν, Χουάντσο δεν είναι έτοιμοι. Έχουμε κάποιους παίκτες που είναι έτοιμοι, θα έχουμε υπομονή με τους υπόλοιπους, δεν θα τους πιέσουμε. Για τον Μπάντιο είπε πως ο Μπάντιο είναι καλά, θέλουμε να τον ξεκουράσουμε. Για τον Γιασκεβίτσιος είπε πως δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες, πάντα ετοιμάζει σωστά την ομάδα του, δουλεύει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Τα time out που παίρνει βοηθούν την ομάδα του, έχει ξεκάθαρες ιδέες. Και για το πόσο σημαντικό είναι οι παίκτες να βοηθούν την τοπική κοινωνία, είπε πως είναι σημαντικό, είναι το μέλλον της χώρας, πρέπει να νοιάζονται για τους νέους ανθρώπους. Αυτά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Ο Γκραντ δήλωσε πως υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ. Είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς. Την Πέμπτη είναι το μάτς, να θυμίσω, στις 9 και 4. Εμείς τώρα θα πάμε τέλος για το πρώτο μέρος. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.

0: αμέσω στην Πνίκα, ξεκινήσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο.
1: Ολοκληρώσει τον κύκλο τη. Κατάλοιπα μακρινών πολιτισμών που έχουν από καιρό περάσει πέρα από τα όρια τη ζωντανή μνήμη. Η Ακρόπολη είναι διαφορετική. Για χιλιάδες χρόνια, ο πολιτισμός που δημιούργησε αυτό που βρίσκεται πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές πολιτικών μας ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων έχουν στραφεί προς αυτόν. Έχουν στραφεί προς αυτό με θαυμασμό και δέος. Ο χρόνος έχει μετάσχει
2: 2.000 χρόνια και βάλε
1: νίκες και καταστροφικές ήττες
2: μετά από την έμπνευση του Περικλέους να φτιάξει την Ακρόπολη. 2.000 χρόνια μετά την αρχιτεκτονική του Φιδίου,
1: φαίνεται να ασκούν
2: ο φέρελπης Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
1: Μας καλούν πίσω,
2: ήρθε στη χώρα μας και μίλησε στο λεγόμενο ιερό λόφο της Πνίκας με φόντο τον Παρθενώνα. Τα πλάνα ή το καλό σχεδιασμένα.
1: Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει.
2: Ο κόσμος επιλεγμένος, γιατί εντάξει, δεν αρκεί να μιλάς με φόντο την Ακρόπολη, πρέπει να είσαι κάποιο ακροατήριο. Υπήρχε ένα επιλεγμένο ακροατήριο. Και έτσι λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο.

0: πάνω στο...
1: Έφυγε έχοντας τις βαλίτσες του ή φεύγει σε λίγη ώρα για την ακρίβεια έχοντας τις βαλίτσες του
0: τελικά,
1: ένα βίντεο με ομιλία του όπως είπαμε με φόντο το δημιούργημα του χρυσού αιώνα του Περικλέους και τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα κρατικά και ιδιωτικά ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών από τα όπλα τα οποία θα μας πουλήσουν έτσι ώστε σε ενδεχόμενο πόλεμο με τους Τούρκους να είμαστε καλώς εξοπλισμένοι, διότι όταν ακούτε όπλα αυτά τα όπλα που άλλο θα στραφούν ούτε στους Σκοπιανούς, ούτε στους Βούλγαρους, ούτε στους Ιταλούς, ούτε στους Αλβανούς. Οι Τούρκοι είναι οι εχθροί, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία εσείς θα πληρώσετε και τα παιδιά και τα εγγονάκια σας και τα δυσέγγωνα θα γίνετε
0: στο νέο κόσμο από την Ισπανία.
1: Γίνονται μάλλον ανώ μη γέννητο
0: που ούτε υπάρχει.
1: Χρειαστεί να πολεμήσουμε με τους Τούρκους, κάτι που μετά το 1974 δεν έχει συμβεί.
0: Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της δικής μου χώρας είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα.
1: Το αποτύπωμα λοιπόν του Ρούμπιο της επισκέψεως η οποία απερατούται μέσα στις επόμενες ώρες όταν θα αναχωρήσει όπως είπαμε έχοντας το βίντεο της ομιλίας του παραμάσχαλα σε ένα στικάκι φυλαγμένο καλά μέσα στην τσέπη του και βεβαίως την προοπτική οι Ηνωμένες Πολιτείες να εισπράξουν από εσάς άλλα 4 δισεκατομμύρια δολάρια στα 11 για τα οποία ήδη έχουμε δεσμευτεί και τα οποία εξοφλούμε.
0: Πλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδιακά κείμενα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού ούτε πολιτικός θεωρητικός.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που είσαστε οι πιστοί ακροατές αυτής εδώ της ραδιοσυχνότητος. Θα τα δούμε λοιπόν στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως και αφού σας πούμε την καλημέρα μας σήμερα ημέρα Πέμπτη 8 Οκτωβρίου του 2026.

Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλα όσο έγιναν χθες είναι άνευ σημασίας, κάθε άλλο. Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, αλλά το αποτύπωμα, ο απόϊχος, ο οποίος θα σχολιαστεί σήμερα ποικιλοτρόπως, μαζί βεβαίως με όλα όσα γίνονται ανάμεσα στον Καρβέλα και στη Βύση, γιατί και αυτό καταλαμβάνει την επικαιρότητα τουλάχιστον των πρωινών μεταδόσεων. Καρβέλας Βύση αρχίζουν σιγά σιγά να εκτοπίζουν ελαφρώς τον τραγικό απόϊχο του θανάτου του Μαζονάκη. Δηλαδή είναι κάτι πιο φρέσκο.

0: βράδυ, την ώρα που τα δελτία ειδήσεων ήταν σε πλήρη μετάδοση, κυρίως αυτά τα οποία ξεκινούν λίγο αργότερα, δηλαδή εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά, ο Πρωθυπουργός συναντιόταν λοιπόν, μας μπέρδεψε η καθαρέβουσα, συναντιόταν λοιπόν με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού είχε επιστρέψει από ένα ταξιδάκι μέχρι το Σπλίτ της Κροατίας για κάποια άλλη διεθνή συνάντηση από αυτές που δεν έχουν σχεδόν καμία σημασία και για τη δική σας καθημερινότητα, αλλά και γενικότερα για την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτά που θα λέγε κανείς, πας και ένα ταξιδάκι κοντινό για να ενισχύσεις την διεθνή εικόνα σου και για να ξεσκάσεις και λίγο. Επιστρέφοντας λοιπόν από το Σπλίτ της Κροατίας, από τις δαλματικές ακτές, είναι μια πολύ όμορφη πόλη το Σπλίτ, άλλη φορά θα σας πούμε γι' αυτό, συναντήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος με τον Μάρκο.
1: Καλησπέρα Κατερίνα από το Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ έφτασε πριν από λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 7 και 4 ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την ομιλία του στην Πνίκα και είχε ένα σύντομο διάλογο μπροστά στις κάμερες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα τον συνεχάρει για την ομιλία στην Πνίκα, τη χαρακτήρισε εντυπωσιακή. Δεν ανέδειξε μόνο τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρες μας, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά ανέδειξε και το χρέος που έχει ο δυτικός κόσμος στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του θύμισε την ομιλία που είχε κάνει ο ίδιος στο Κογκρέσο, προκειμένου να μιλήσει για το κοινό μονοπάτι των δύο χωρών. Και ο κύριος Ρούμπιο όμως, Κατερίνα, όπως πληροφορούμαστε, μίλησε για την κοινή αντίληψη που έχουν η Αθήνα και η Ουάσιγκτον για τα ίδια προβλήματα. Είναι κάτι που επανέλαβε και στις κοινές δηλώσεις με το Γιώργο Γεραπετρίτη, ότι Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκτός από κοινά συμφέροντα και συναντήληψη των ίδιων προβλημάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
2: Νωρίτερα, Σοφία, ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στην Πνίκα. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του χώρου.
1: Όχι, και νομίζω ότι όσα είπε ήταν επίσης εντυπωσιακά, γιατί εξήρε την Ελλάδα, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, μίλησε σε έναν τόπο όπου, όπως όλοι γνωρίζουμε από την ιστορία, μαζεύονται οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να μιλήσουν για τα προβλήματα του τόπου. Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για τον δυτικό κόσμο, για τη σχέση, για την ιστορία μάλλον, για να το πω καλύτερα Κατερίνα, για την ιστορία που χάρισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα σε όλη τη Δύση.
0: Ακούτε τη μετάδοση, το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου και παλιάς φίλης της Σοφίας Φασουλάκη για το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Σας είπαμε τα δελτία τα οποία ξεκινούν εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά ήταν αυτά που κάλυψαν την συνάντηση Μητσοτάκη Ρούμπιο. Πάμε να ακούσουμε για το ίδιο θέμα τι είπε ο επίσης εκλεκτός συνάδελφος, πολύ νεότερος βέβαια από εμάς, ο κύριος Ιωαννίδης, για τον Sky, το δελτίο του οποίου ήταν και τότε σε πλήρη μετάδοση.
3: Πράγματι, Λένα, πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο κεφαλόσκαλο του Μεγάρου Μαξίμου. Είχαν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε, συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. και για την ιστορικότητα βεβαίως που έχει το μέρος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι δεσμοί της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό. Είπε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο και πυλώνας σταθερότητας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι σημείο εισόδου και εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας. Σημείο εισόδου βεβαίως για το αμερικανικό LNG. Στάθηκε ιδιαίτερα στις διασυνδέσεις των δύο χωρών, στην άμυνα αλλά και στη συνεργασία σε άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα είπε, ευχαρίστησε τον κύριο Μητσοτάκη για την δυνατότητα, όπως είπε, να μιλήσει σε ένα ιστορικό μέρος, αναφερόμενος βεβαίως στην ΠΝΙΚΑ. Ξεχώρισε, είπε, την ιστορική συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε πως οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και σκέφτονται τις ίδιες λύσεις. Αναφερόμενος βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή και σε αυτό το ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό.
0: Εκλεκτοί συνάδελφοι, ρεπόρτερς που καλύπτουν το πολιτικό και το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν και από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, την συνάντησή του με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως.

0: και σε λίγο, μετά δηλαδή τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ακολούθησε, ας το πούμε λίγο, με μια ελληνική διάλεκτο και ορολογία. Μετά ήρθε και το Φαγοπότη.
1: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Πρωθυπουργός. Εδώ στο δείπνο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως βλέπετε πίσω μου, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος, γίνεται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Θέλω να σου πω ότι ο έλεγχος που δεχτήκαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ήταν πολύ αυστηρός. Ενώ αυτή τη στιγμή περιμένουμε να φτάσουν και κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Χατζηδάκης, επίσης η κυρία Μενδώνη. Ενώ από τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συνοδεύει η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ωστόσο, να σου δώσω λίγο το παρασκήνιο από την πρωινή συνάντηση που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή τη στιγμή βλέπετε κινητικότητα πίσω μου, καθώς είμαστε και ένα μονή του δείπνου και περιμένουμε να έρθουν εδώ να καταφτάσει και η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αλλά και η Ελληνική Αντιπροσωπεία για την τελευταία επίσημη στάση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Έτσι ολοκληρώνεται το επίσημο πρόγραμμά του. Σε αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, Ελένα.
0: Αυτή η συνήθεια, ρε παιδί μου, αυτά που βλέπετε πίσω μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακολούθησε το Φαγοπότη. Δηλαδή το Φαγοπότη εννοούμε το πραγματικό, αυτό που τρως κάτι. Ήδη από ό,τι βλέπω σε κάποιες πρωινές εκπομπές έχει διαρρεύσει και το μενού. Προλάβαμε λίγο να δούμε. Είχε λέει και αχλάδι με ένα ειδικό γλυκό. Αλλά αυτό ήταν το Φαγοπότη το real. Το άλλο το πραγματικό Φαγοπότη έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, είπαμε. 4 δισεκατομμύρια στις βαλίτσες του Μάρκου, ο οποίος αναχωρεί ως ο νουπο και πηγαίνει από εμάς στην Πορτογαλία. Εκεί νομίζω, ή τουλάχιστον οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε, είναι ότι τα λεφτά είναι μάλλον λιγότερα. Δεν νομίζουμε ότι οι Πορτογάλοι τώρα με ποιους να πολεμήσουν, με τους Ισπανούς. Εκεί λοιπόν δεν έχει φράγκα, δεν έχει ντόλαρς. Κάποιες πληροφορίες μη διασταυρωμένες λένε ότι θέλει να εξασφαλίσει μια βάση στις Αζόρες ο Ρούμπιο για ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός άλλωστε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν και ο λόγος που επισκέφτηκε και την Ισλανδία, γιατί και εκεί στο βορρά υπάρχουν και εκεί αμερικανικές βάσεις ανενεργές. Επί πολλά χρόνια θέλουν να τις ενεργοποιήσουν. Δηλαδή ένα τρίγωνο, αμερικανικές βάσεις σε Ισλανδία, Σούδα, Αζόρες. Αλλά όλα αυτά τα παίρνει τσάμπα. Και όχι μόνο τσάμπα, αντιθέτως κονομάει κιόλας. 4 δις στα 11 και βάλε, που ήδη έχουμε δεσμευτεί να πληρώσουμε στους Αμερικάνους για όπλα. Μουσική 9.43 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Διάλειμμα στις 7.30 και επανερχόμεθα. Μουσική

0: Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
1: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πράγματι, Λένα, πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο κεφαλόσταλο του Μεγάλου Μαξίμου. Ήταν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε, συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ.
1: Καλησπέρα Κατερίνα από το Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ έφτασε πριν από λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 7 και 4 ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ και είχε ένα σύντομο διάλογο μπροστά στις κάμερες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα τον συνεχάρη για την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, τη χαρακτήρισε εντυπωσιακή. Δεν ανέδειξε μόνο τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρες μας, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά ανέδειξε και το χρέος που έχει ο δυτικός κόσμος στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του θύμισε την ομιλία που είχε κάνει ο ίδιος στο Κογκρέσο, προκειμένου να μιλήσει για το κοινό μονοπάτι των δύο χωρών.

0: I should tell my colleagues I don't get that much applause in the Greek part of it.
1: Ρε άνθρωπε, πήγες και είπες στο Ρούμπιο ότι η δική σου ομιλία στην Πνίκα Μάρκο μου θύμισε τη δική μου ομιλία στο Κογκρέσο. Όταν κατά τη διάρκεια της ομιλίας σου, όπως βλέπουμε τώρα στο σχετικό βίντεο το οποίο σας μεταδίδουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και το έξυπνο αυτό που είπε ο Μητσοτάκης τότε, μα λέει, τόσο πολύ δεν με έχουν χειροκροτήσει ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι μου, μόνον πίσω αυτές που σε χειροκροτούσαν ήταν η Πελόζη και η Καμάλα Χάρις, δηλαδή δύο πρόσωπα που ο Τραμπ, ο γνωστός Τραμπ, μισεί. Και αυτό θύμισες στο Ρούμπιο. Θυμάσαι Μάρκο, όταν μιλούσα στο δικό σας κοινοβούλιο, στο Κογκρέσο, και πίσω με χειροκρόταγαν οι εχθροί σας. Δηλαδή, είσαι πράγματι ρε παιδί μου, πραγματικά, τι να πει κανείς, πράγματι, πραγματικά, είσαι δηλαδή αστέρι. Μάρκο, μίλησες εσύ στην Πνίκα και είχες φόντο και είχες φόντο την Ακρόπολη του Περικλή. Μίλησα κι εγώ στο Κογκρέσο και είχα φόντο την Καμάλα Χάρις. Και μετά πήγα και είδα τον Μπάιντεν που εσείς βλάκα τον ανεβάζετε και μισιάρι τον κατεβάζετε. Ο δε προϊστάμενός σου, ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει βάλει και κάτι φωτογραφίες του περίεργες. Τον έχει πραγματικά ξεφτυλίσει. Και θυμάσαι όταν πήγα εγώ, τι ωραία που τα έλεγα με τον Τζο, τον εχθρό σας.
2: Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από τον Πρωθυπουργό η ενδυματολογική επιλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να φορέσει μια γαλάζια γραβάτα διακοσμημένη με ελληνικές σημαίες, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον υψηλοπροσκεκλημένο του.
1: Και μίλαγα για τις γραβάτες μας με τον Biden, που εσείς χαρακτηρίζετε όπως τον χαρακτηρίζετε, τέλος πάντων.
3: Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού παίρνει χρώμα ελληνικό σαν τις σημαίες στη γραβάτα του Αμερικανού Προέδρου.
1: Του τα θύμισε στο Ρούμπιο όλα αυτά. Γι' αυτό σε κοίταγε κάπως περίεργα.
4: So it's my pleasure to be able to return that welcome to you, our Greek and Greek American friends. And I'm especially honored to welcome Prime Minister Mitsotaki and his wife. And if we spent a couple minutes getting to know one another, and it was so nice to get to know you and Sophia. And Daphne, you want to stand up and say hello?
1: Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν τα θύμισες στο Ρούμπιο, λες. Όπως εσύ, έτσι και εγώ. Και για δες, έχω και τη έχω και τη φωτογραφία μου να μιλάω στο Κογκρέσο με την Καμάλα Χάρις πίσω μου. Να με χειροκροτεί μανιωδός. Και την Άνση Πελόζη που τόσο συμπαθεί ο πρόεδρός σου.
0: I should tell my colleagues I don't get that much applause in the Greek part of it.
1: Και να χαμόγελα η Καμάλα. Και να χαμόγελα η Νάνση.
5: εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου βεληνεκούς. Έδειξε στο παγκόσμιο ακροατήριο ότι είναι ένας βαθιστόχαστος πολιτικός διεθνούς ακτινοβολίας. Σκεφτείτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής φορούσε γραβάτα με το εθνόσημο μιας ξένης χώρας, της πατρίδας μας, της Ελλάδας.
1: Βεβαίως, για να σοβαρευτούμε και λίγο, είναι αλήθεια ότι εντάξει, η εναλλαγή των κυβερνήσεων δεν σημαίνει ότι αποκηρύσεις ό,τι έχεις κάνει με την κυβέρνηση η οποία απήλθε και εσύ βρίσκεσαι ενώπιον μιας καινούργιας, μιας νέας, δηλαδή αλίμονο. Όμως εδώ πέρα οι συνθήκες είναι ειδικές, διότι έχεις έναν πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτός έχει τον κουβέρνο τώρα, αυτός έχει την εξουσία και ο οποίος και διπλωματικός και πολιτικός κλπ. Κλπ. Είναι ιδιόρυθμος. Δηλαδή, ίσως για πρώτη φορά στη νεότερη και γενικότερα στην αμερικανική ιστορία, έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος να μιλάει με τα χειρότερα λόγια για τον προκάτοχό του και τι δεν του έχει πει του Μπάιντεν. Και προσέξτε, έναν Τραμπ ο οποίος έχει χάσει από τον Μπάιντεν και ουδέποτε έχει αναγνωρίσει αυτή την ήττα του. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει το μυαλό να παίρνει και λίγο στροφές. Δηλαδή να σκεφτείς, κοίταξε, εδώ έχω έναν Τραμπ ο οποίος έχασε όπως έχασε από τον Μπάιντεν, έγιναν ό,τι έγιναν εκεί πέρα με την εισβολή στο Καπιτόλιο κλπ. Αλλά μετά τον κέρδισε, πήρε τη ρεβάνς και η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο. Λοιπόν, άρα έχει ένα μένος εναντίον του Μπάιντεν και εσύ αυτό πας και το θυμίζεις στον επισκέπτη σου, του λες, κοίτα να δεις, εσύ στην πνίκα, εγώ στο κογκρέσο, και για δες, να η Καμάλα δίπλα με χειροκροτάει, πίσω μου μάλλον το φόντο, πως λένε οι ρεπόρτερς, αυτό που βλέπετε πίσω μου. Και μετά περιμένεις να συναντηθείς με τον Τραμπ και ό,τι όχι, και όχι ότι μας νοιάζει να συναντηθείς ή όχι, αλλά έχει σημασία για την πατρίδα, για την ασφάλεια απέναντι στην Τουρκία, γιατί ο Μπάιντεν, ο Τραμπ σε αντίθεση με τον Μπάιντεν είναι κολλητός με τον Ταγίπ. Εντάξει, γι' αυτό δεν φταίσαι εσύ. Αλλά όταν έχεις μια τέτοια συνθήκη διαμορφωμένη, όταν εσύ αφρόνος ποιόν, εσύ ο έμπειρος πολιτικός, το αστέρι που έχεις βάλει τη χώρα μας στο πάνθεον των ισχυρών χωρών του κόσμου, δηλαδή τώρα θα πρέπει να λέμε G7 συν 1 η Ελλάδα, αυτά λέτε. Όταν λοιπόν εσύ ο ίδιος αφρόνος ποιόν και τι δεν έχεις πει για τον Τραμπ πριν αυτός κερδίσει τις εκλογές, και ενώ φαινόταν ότι μπορεί να είναι και το φαβορί.
6: Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις ΗΠΑ.
1: Όταν έχεις πει λοιπόν αυτά, εντάξει, εκεί μπορεί να το πες, δεν έπρεπε, αλλά δεν είναι και έγκλημα, έτσι, να είμαστε ρεαλιστές. Όταν λοιπόν είπες αυτό, όταν πριν από τις αμερικάνικες εκλογές, όπου φαινόταν ότι παιδιά τις κερδίζει ο Ντόναλντ, όταν λοιπόν φύλλα προσκύμενα σε σένα μέσα, άκρος φύλλα προσκύμενα, λέγανε αυτά.
7: Φωτιά έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, το προεκλογικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το πρώτο συναρπαστικό τηλεοπτικό debate Trump-Harris με την υποψήφια των Δημοκρατικών κατά γενική ομολογία να αναδεικνύεται η νικήτρια της βραδιάς. Δεξί χέρι της Κάμαλα Χάρις στη μάχη για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Ελένη Κουναλάκη, αναπληρώτρια κυβερνήτης στην Καλιφόρνια. Μίλησε στον Sky για την επικείμενη εκλογική μάχη. Ας ακούσουμε τι μας είπε.
8: And many of us in California felt that Kamala Harris was the perfect person.
7: Η Κάμαλα Χάρις τρίμωξε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε αρκετές φάσεις έχασε την ψυχραιμία του.
9: World leaders are laughing at Donald Trump.
10: Καταφέρνει δε να παρασύρει τον Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις εξωφρενικές.
7: Ήταν ένα συναρπαστικό debate, Μιχάλη, που νομίζω είχε νικητή, είχε νικήτρια μάλλον.
1: Συμφωνούσε ο Μιχάλης, μετά βέβαια άλλαξε γνώμη. Συμβαίνουν αυτά. Όταν λοιπόν έχουν προηγηθεί όλα αυτά και σου έρχεται με τα κόπων και βασάνων ο Ρούμπιος στην Αθήνα, κάποιες πληροφορίες αυτά, εντάξει, δεν είναι και εύκολο να διασταυρωθούν, κακά τα ψέματα. Κάποιες πληροφορίες όμως λένε ότι η επίσκεψη έκλεισε, αφού προηγουμένως είχαμε δεσμευτεί ότι θα του δώσουμε 3 δις για όπλα, τελικά του δώσαμε 4. Όταν λοιπόν εσύ εδώ και τόσο καιρό προσπαθείς να πετύχεις μία συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν την πετυχαίνεις, και ο Ντόναλντ έχει συναντηθεί 3 φορές επισήμως με τον Ερντογάν και σε σένα δεν σηκώνεται τηλέφωνο. Όταν με τα βίας είχες μία χειραψία, όταν σε κάλεσαν εκεί στην Αίγυπτο για τη συμφωνία για τη Γάζα και ήταν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να προσκυνάν τον Ντόναλντ.
7: Μάλιστα, εμείς παρακολουθούμε στους δέκτες μας και τη χειραψία που έκανε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
11: Ναι, μετά την κατηδίαν συνομιλία που είχε με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος Τραμπ ανέβηκε σε αυτή την σκηνή, όπως βλέπουμε, που είχε διαμορφωθεί στο Σάρμ ελ Σέιχ και υποδέχθηκε έναν έναν τους ηγέτες που είχαν σπεύσει. Μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Όπως είδαμε στην κάμερα, οι δύο άνδρες είχαν και έναν σύντομο διάλογο.
1: Ένα σύντομο διάλογο που κράτησε 4,5 δευτερόλεπτα και μετά σε χτύπησε στην πλάτη. Πώς χτυπάς εσύ τους ψηφοφόρους και λες, ναι ρε Νικόλα, ναι, θα τα πούμε. Πέρα καμιά φορά και από εδώ να... Έτσι λοιπόν σε χτύπησε στην πλάτη ο Ντόναλντ και σου είπε, άιντε στο καλό. Όταν λοιπόν έχουν συμβεί όλα αυτά, που είναι αλήθεια ότι είναι άδικα και για την Ελλάδα και για σένα προσωπικά, και έρχεται ο Ρούμπιο και του λες, κοίτα τη φωτογραφία που έχω εδώ σε περίοπτη θέση με την Καμάλα Χάρις πίσω μου, και μετά περιμένεις συνάντηση. Γιατί δώσαμε 4 δις στον Μάρκο, του δώσαμε τσάμπα την πνίκα να κάνει το κομμάτι του, αφού θεωρεί ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και κτίζει από τώρα συμμαχίες. Ελληνοαμερικάνοι ψηφίζουν κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Ενώ λοιπόν του δώσαμε τσάμπα την πνίκα, του δώσαμε όπως είπαμε και 4 δις συν τα 11,5 που ήδη το έχουμε δώσει ή έχουμε δεσμευτεί να πληρώσουμε για όπλα, τα οποία εντάξει αναγκαία είναι, αλλά ποιος ελέγχει τους λογαριασμούς? Δεν σας κάνει εντύπωση, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, ότι δεν υπόθηκε μία κουβέντα για μία συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ? Δηλαδή, να πήρε παιδί μου ο Μάρκος, χαίρομαι πρόεδρε που σε βλέπω, κύριε πρωθυπουργέ, οι σχέσεις των 2 χωρών μας είναι φιλικότατες, είστε ο πιο πιστός σύμμαχός μας, αλλά αφού τα έχει πει όλα αυτά, να πει και σας μεταφέρω και την επιθυμία του Προέδρου για μια συνάντησή σας μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες μαζί του. Αφού αυτό είναι που μας καίει. Λοιπόν, δεν τα έπαιρνε.

0: παρέμβαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου. Στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερή ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις, όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
1: Αυτά ελέγονται, γιατί όπως είπαμε, σε αυτόν εδώ το σταθμό εμείς έχουμε αρχείο. Αυτά ελέγονται λοιπόν τον Φεβρουάριο που μας πέρασε στο Sky.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα για συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ.
1: Τι ωραία που τα λες. Πάμε να ακούσουμε και την απάντηση.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το πρωί, τοπική ώρα, και σε αυτή θα συζητηθούν όλα τα θέματα της ελληνοαμερικανικής ατζέντας και φυσικά μια πιθανή επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Αθήνα και του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.
1: Αυτά σας λέγαν το Φλεβάρι που μας πέρασε και ήρθε Οκτώβρης. Λέγατε λοιπόν, και εκεί βλέπω επίσκεψη Γεραπετρίτη σε Ρούμπιο. Εδώ εικόνα, βγαίνουν, χαιρετιούνται μπροστά στις κάμερες και λέγαν τότε, ρε παιδιά, είναι πολύ πιθανό ο Γεραπετρίτης να πει στο Ρούμπιο, στο Μάρκο, ρε Μάρκο, τόσα σου δίνουμε, σούδες, μούδες, φούδες. Λοιπόν, θέλουμε και μια επίσκεψη, εν πάση περιπτώσει κάτι να υποθεί. Αλλά ο Μάρκος, ακόμα και μέσα στην έδρα του, έκανε του μπέκι. Δεν είπε τίποτα. Περνάνε λοιπόν από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα 8 μήνες. Και ο Μάρκος έρχεται πια σε εμάς και συναντιέται με τον Γιώργο. Δύο υπουργοί εξωτερικών. Εδώ πριν 8 μήνες λέγαμε, μήπως, ρε παιδί μου, να πει και μια κουβέντα εκεί μέσα στην έδρα του για συνάντηση των δύο ηγετών. Δεν το δικαιούται η Ελλάδα. Εδώ κάθεστε και λέτε, ήρθε μόνο σε μας και δεν πάει στην Άγκυρα, και αυτό έχει τη σημειολογία του. Δεν υπάρχει δηλαδή σημειολογία όταν ο Σουλτάνος συναντιέται με τον πλανητάρχη τρεις φορές και ο δικός μας το μόνο που έχει είναι μία χειραψία 3,5-4 δευτερόλεπτα και ένα χτύπημα στην πλάτη. Αυτό δεν είναι σημειολογία. Και όταν έρχεται ο Μάρκος στην Ελλάδα, του δίνουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, του δίνουμε τσάμπα την πνίκα να μιλήσει, να κάνει όπως είπαμε το κομμάτι του, και δεν λέει μια κουβέντα στον ίδιο το Μητσοτάκη ότι σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στις κάμερες. Αλλά πώς να το πει αυτό όταν ο Μητσοτάκης του λέει, για δες τη φωτογραφία που με χειροκροτάει η Καμάλα Χάρης. Για να καταλάβετε δηλαδή μερικά πράγματα τα οποία εμείς σχολιάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο αυθαιρέτως, δεν θα σας τα πει και κανείς, αλλά ο απόϊχος της επισκέψεως Μάρκου στη χώρα μας, ο οποίος στο καλό να πάει ο άνθρωπος και να είναι καλά, γιατί φαίνεται ότι είναι μια πολιτική προσωπικότητα με μέλλον, φαίνεται και σοβαρός άνθρωπος, και εν πάση περιπτώσει εδώ που τα λέμε είναι και φιλέλλην. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ήτο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων των Αμερικανικών Νομοθετικών Σωμάτων, εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών, και μαζί με τον Μενέντες, ο οποίος είναι στη φυλακή, ήταν αυτοί οι οποίοι υπερασπιζόταν ο ένας από τους δημοκρατικούς, ο Μάρκο Ρούμπιο από τους ρεπουμπλικάνους, τα ελληνικά συμφέροντα. Και καλώς έγινε αυτή η επίσκεψη με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Αλλά δεν σας κάνει εντύπωση ότι έφυγε ή ότι ήρθε χωρίς να πει μία κουβέντα για τους χαιρετισμούς του Προέδρου Τραμπ προς τον Έλληνα πολιτικό ηγέτη? Κουβέντα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μένει να φανούν. Και ας ελπίσουμε η επίσκεψη αυτή να λειτουργήσει προς όφελος της πατρίδος πρωτίστως και λιγότερο προς όφελος αυτών που θέλουν να αποκομίσουν κέρδη από τις σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, κέρδη εννοούμε οικονομικά, είτε δια των όπλων τα οποία μας πουλάνε, και καλώς τα παίρνουμε, αλλά ανεξελέγκτος και με τον κάθετο διάδρομο με τον οποίο δεσμευόμαστε να αγοράζουμε LNG μέχρι το 2050. Και δεσμεύεται ένα κονσόρσιουμ στο οποίο η δημόσια ΔΕΠΑ, δηλαδή η δικά σας λεφτά, έχει το 40%. Να δούμε πού θα βγουν όλα αυτά και αν επιτέλους, ρε πρόεδρε, μπόρεσες να δεις κάποια στιγμή τον Ντόναλντ, περί του οποίου ουδέν ελέγχθη κατά την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο. Διαλυματάκι στις 8 και επανερχόμεθα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝΗ. Περισσότερα στο www.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: 2 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
9: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
8: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικία στην Οίκια. Ακενώθηκε η πολυκατοικία. Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Αναχωρεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα. Η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που την διέπουν, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Την Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12.30 θα μεταβεί στις Κουριές προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης στο ύψος της επιδότησης.

0: Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα αποθέματα της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιέν Λεκορνή. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, σχετικά υψηλές για την εποχή, οι θερμοκρασίες άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Πολλαπλά μηνύματα και σήμα σύσφιξης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, που είναι σε πλήρη εξέλιξη με την άμυνα και την ενέργεια στο επίκεντρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για κοινή αντίληψη στην κατανόηση απειλών που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις απειλές που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία, κράτησε την πολιτική των ίσων αποστάσεων και χωρίς να την κατονομάσει, μίλησε για ευαίσθητα θέματα και περίπου.

0: Όσοι παρακολούθησαν τηλεοπτικώς βεβαίως μέσα από τους δέκτες ή και μέσα από το διαδίκτυο την κοινή συνέντευξη Ρούμπιο Γεραπετρίτη, κομβικό σημείο της χθεσινής επισκέψεως, η οποία όπως είπαμε ολοκληρώνεται σήμερα, αναχωρεί από τη χώρα μας σε λίγη ώρα από τώρα. Όσοι λοιπόν παρακολούθησαν τη συνέντευξη Γεραπετρίτη Μάρκο Ρούμπιο, διαπίστωσαν καταρχήν μια πολύ μεγάλη διαφορά πολιτικών μεγεθών. Ο Γεραπετρίτης ήταν νευρικός, ήταν βιαστικός, γιατί του είχαν δώσει μια ομιλία την οποία έπρεπε να εκφωνήσει και η οποία ήταν μια ομιλία αμιγώς για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Δηλαδή στην ουσία έκανε έναν απολογισμό των κατά τη δική του άποψη πεπραγμένων και επιτυχιών δικών του και της κυβερνήσεως στην οποία βρίσκεται και του Πρωθυπουργού. Μία λοιπόν εκτενή επισκόπηση των επιτυχιών τους στον διπλωματικό τομέα και γενικότερα στο θέμα των εξωτερικών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Και επειδή αυτός που έγραψε την ομιλία ήθελε να τα περιλάβει όλα, ο Γεραπετρίτης καταλάβαινε ότι ρε παιδί μου τώρα τραβάει σε μάκρος και γι' αυτό ήταν νευρικός και βιαζόταν να τα διαβάσει όλα όσα του είχαν δώσει. Και φαινότανε ότι έχεις μπροστά σου δύο άνδρες, όπου ένας, ο Ρούμπιο, είναι πολιτικός, έχει λαϊκή βάση, έχει λαϊκή ετιμιγορία, έχει ψήφους, έχει εκτόπισμα πολιτικό, και δίπλα του είναι ένας που δεν μπορείς καν να τον πεις τεχνοκράτη. Είναι ένας ο οποίος τέλος πάντων βρίσκεται εκεί για να κάνει ό,τι του λέει το αφεντικό του. Αλλά όλα αυτά τα βλέπει ένα, ας πούμε, πιο έμπειρο πολιτικό ή δημοσιογραφικό μάτι. Ίσως μπορεί να μην έχουν και τόση σημασία σε σχέση και με όσα υπόθησαν. Αλλά αυτά τα οποία υπόθησαν από την πλευρά του Ρούμπιο, γιατί αυτό έχει τη σημασία του, ήταν ότι τήρησε μια προσεκτική στάση και δεν ανέφερε καν τη λέξη Τουρκία.
1: Τα καλά λόγια για το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ήταν πολλά. Όταν όμως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που απειλεί να μπλοκάρει η Τουρκία, επέλεξε τη διπλωματική ασάφεια χωρίς να αναφέρει το όνομα της γειτονικής χώρας.
2: So we're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that. And I would just say that issues of that nature that are that delicate and are that critical are probably best addressed through the private diplomacy outside the realm of press conferences.
0: Τώρα αυτό το private diplomacy είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Τι πάει να πει δηλαδή private diplomacy? Ιδιωτική διπλωματία? Λέει, το ερώτημα που μου κάνετε είναι delicate, δηλαδή είναι λεπτά θέματα, και αυτά τα συζητάμε στις κλειστές πόρτες και όχι μπροστά στους δημοσιογράφους, ή δεν τα συζητάμε σε συνεντεύξεις τύπου. Γενικά είπαμε, όσοι παρακολούθησαν τη συνέντευξη διαπίστωσαν, εντάξει ρε παιδί μου, ήταν κάπως απαξιωτικός για τους εκπροσώπους του τύπου. Κάποια στιγμή κάποιος του λέει για ένα δημοσίευμα, Μα λέει η Wall Street Journal, λέει αυτό. Και απάντησε, μα τι μου λέτε τώρα για ένα δημοσίευμα, ποιος το λαμβάνει υπόψη. Εγώ δεν σχολιάζω δημοσίευματα. Δηλαδή τον έβλεπες, ήταν όσο αφορά στον τύπο πάνω στη γραμμή Τραμπ. Γενικά όμως σου δίνει την εντύπωση ενός σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος ξέρει να πατάει καλά στα πόδια του, ότι είναι ενημερωμένος, ξέρει τι να πει και ότι δεν είναι μια τυχαία προσωπικότης. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας ελαφρού βάρους πολιτικός. Έχει ειδικό βάρος ο άνθρωπος. Και παρά το γεγονός ότι είναι αγέλαστος, που αυτό ενισχύει το ηγετικό του προφίλ, έτσι κι αλλιώς, θα τον έλεγες και συμπαθή. Είναι και νέος. Οπότε το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στο Λευκό Οίκο ο Σύμβουλος Ασφαλείας είναι ο Μάρκος, που είναι φιλέλλην, περί αυτού εντάξει, δεν μπορεί κανείς να έχει κάποιες αμφιβολίες. Η μέχρι τώρα πορεία του έχει δείξει αυτό. Τώρα θα γίνει από εδώ και μπρος. Αλλά εμείς λέμε για τα πεπραγμένα. Αλλά όταν ήρθε η συζήτηση στο καλώδιο, δεν είπε τίποτα. Αντιθέτως, είχε πολλά να πει για τον κάθετο διάδρομο.
1: Οι δύο υπουργοί μίλησαν για το βάρος που έχει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο κάθετος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου.
2: Another area of very strong cooperation in which our mutual interests are aligned, but also in which we're taking concrete action. Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on. The vertical gas corridor expansion has cemented Greece. Has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub, and has facilitated increase in U.S. LNG exports to Europe. That's something we continue to.
0: Λέει, είναι energy hub. Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος. Είναι φανερό ότι εδώ πέρα τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Επίσης κάτι, να ανοίξουμε μια παρενθεσούλα, και επισημαίνεται σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα και ελληνικών εφημερίδων ή το η απόσταση, θα έλεγε κανείς, ρε παιδί μου, υπήρχε μια απόσταση, μια όχι ψυχρή αλλά πολύ έτσι μετρημένη και συγκρατημένη στάση του απέναντι στην Guilfoyle. Τώρα βεβαίως, επειδή όταν ένας Αμερικανός υπουργός εξωτερικών επισκέπτεται μια ξένη χώρα, πηγαίνει και στην πρεσβεία, περνάει πολύ χρόνο, αναλόγως βέβαια και του διαθέσιμου, με το προσωπικό της πρεσβείας, έχουν δηλαδή τα δικά τους, τα εσωτερικά, τα συναμεταξύ τους. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς διημήφθη. Πάντως η δημόσια εικόνα ήταν μια εικόνα που η Guilfoyle ή το λίγον γλάστρα. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες επισκέψεις ο πρεσβευτής της χώρας, της οποίας ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται την χώρα στην οποία είναι διαπιστευμένος, έτσι κι αλλιώς, άμα είναι μπροστά σου και δίπλα σου ο Υπουργός Εξωτερικών, εσύ ως πρέσβης, έχεις ένα ρόλο λιγάκι διακοσμητικό. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, άμα μιλάει το αφεντικό σου, εσύ τι να πεις. Είσαι ένα βήμα ή και δύο βήματα πιο πίσω. Γενικά όμως, δεν έβλεπες μια διαχειτικότητα του Μάρκου με την Κίμπερλι. Αλλά ο Μάρκος έτσι κι αλλιώς είναι λιγάκι από τη φύση του όχι ακριβώς βλοσιρός, αλλά εν πάση περιπτώσει σοβαρός. Χλιαρός για την Guilfoyle, γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Για τον κάθετο διάδρομο τα έχουμε πει, διεξοδικός είναι μια μεγάλη κονόμα για το αμερικανικό LNG και για τις εταιρείες οι οποίες το παράγουν ή το εμπορεύονται. Αλλά η επιχειρηματική του προοπτική δεν φαίνεται και τόσο ευίωνη, παρά τις προσπάθειες της Kimberly, των λομπίστας και όλων των σχετικών παραγόντων. Γιατί εδώ είναι σαν να σου λέει κάποιος, ρε παιδί μου, τρέχα αγόρασε ντομάτες. Λες εσύ, παιδιά, έχει ντομάτες η Λαϊκή που είναι δύο δρόμους από το σπίτι στο οποίο μένω. Α, πάω μέχρι τη Λαϊκή να πάρω 2 κιλά ντομάτες. Και ας σου λέει, να όχι, δεν θα πας στη Λαϊκή που είναι δίπλα σου να πάρεις τις ντομάτες, αν θα πας να τις ψωνίσεις από τη Θεσσαλονίκη. Λες, ρε παιδιά, εδώ τις έχω δίπλα μου και είναι και φτηνές. Να πάω να τις πάρω από τη Θεσσαλονίκη που είναι ακριβότερες, χώρια τη βενζίνη που θα κάψω να πάω και να έρθω. Αυτές οι ντομάτες της Λαϊκής είναι μεν καλές, είναι φτηνές, αλλά δεν γουστάρουμε τους λαϊκατζίδες. Οπότε ανέβα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να τις ψωνίσεις από εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά επιχειρηματικώς δεν μπορούν να αποδώσουν, διότι το ρώσικο φυσικό αέριο είναι πολύ φτηνότερο του LNG και είναι και δίπλα. Τώρα θα μου πεις, ο άλλος μπούκαρε ανετίος στην Ουκρανία. Ανετίος είναι σχετικό, αλλά είναι εισβολέας. Και εμείς απέναντι στους εισβόλεις είμαστε επιφυλακτικοί έως εχθρικοί. Οπότε προθήμως δίνουμε το hub, δηλαδή τις εγκαταστάσεις για να υποδεχόμαστε το LNG. Κονομάνε και καραβοκυρέοι και όλα μια χαρά. Τώρα εσείς βεβαίως θα κληθείτε να πληρώσετε τις υποδομές μέσω της ΔΕΠΑ εμπορίας, η οποία έκανε μαζί με τον Άκτορα την συμφωνία με τους Αμερικάνους να αγοράζουμε LNG, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε LNG από τους Αμερικανούς μέχρι το 2050 και εμείς να το διοχετεύουμε. Αλλά εμείς δεν βρούμε αγορά για να το διοχετεύουμε το 2050, όταν λέμε ότι εμείς στην Ελλάδα θα χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή μόνο 3%. Αν δεν βρίσκουμε εμείς αγοραστές, θα είμαστε υποχρεωμένοι να το αγοράζουμε από τους Αμερικάνους αν δεν μπορούμε να το μεταπουλάμε. Αυτά δεν αναφέρονται ή τουλάχιστον δεν έχουν γίνει επακριβώς γνωστά. Αλλά ο Μάρκος λέει, παιδιά, ενεργειακός κόμβος και λοιπά και λοιπά. Γιατί υπάρχει αρκούδα η ρωσική. Αλλά η αρκούδα αυτή, εντάξει, μέχρι πότε θα είναι? Κάποια στιγμή και ο πόλεμος θα τελειώσει. Μετά τι γίνεται? Μήπως εμείς δηλαδή έχουμε δεσμευτεί με συνθήκες πολέμου που πρέπει να κάνουμε και σε περίοδο ειρήνης, οψέποτε αυτή έρθει, ότι δεσμευτήκαμε να κάνουμε επί πολέμου, με όλες τις οικονομικές συνέπειες και παραμέτρους?
3: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
0: Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι τα διαβάζεις από μέσα. Δηλαδή μιλάς σαν καθηγητής, δεν μιλάς σαν πολιτικός. Και δίπλα σου έχεις ένα πολιτικό μέγεθος και ως εκ της θέσεώς του Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια μεριά, Ελλάδα από την άλλη, αλλά και ως εκ της προσωπικότητος σε επισκιάζει. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς πιάνω. Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: όλοι πλέον ξέρουν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι που κατηγορούνται για λαϊκισμό, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν κατηγορούνται για κυβερνισμό.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων χθες στην εκπομπή Alt Sandiri News που ξεκίνησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Λαζόπουλος. Βάλ το πάλι.
0: Όλοι πλέον ξέρουν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι που κατηγορούνται για λαϊκισμό, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν κατηγορούνται για κυβερνισμό.

0: Γιατί να κλάψουμε που έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο? Κλαίνουν οι άλλες χώρες που δεν έχουν πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Αυτές να λυπάστε!
1: Και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της
0: πατρίδας. Ό,τι γίνανε ταραγμένα, Κυριακό, είναι μόνο τάξα.
1: Το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα.
0: Γιατί, Κυριακό μου?
1: Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
0: Τα τάραξες, αγόρι μου.
1: Στα ταραγμένα νερά.
0: Τι πια ταραγμένα νερά, ήρεμα νερά δεν μου είπες, γαμώ το κερατό μου. Ό,τι γίνανε ταραγμένα.
1: Καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
2: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Πλήρωμα είστε όλες εσείς.
0: Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά τα μούτρα.
1: Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει.
0: Είναι τα μούτρα τους, αριζόγολα να κατεβάνε με μίγα.
1: Χωρίς ένα καλό
0: επιτελείο. Μόνος του. Ούτε Καραμαλής, ούτε Σαμαράς, ούτε Μημεράκης, ούτε Δένδιας, τίποτα. Οικογενειακά. Αδερφές, συγγενείς και νύψια. Πάει στα συνέδρια και νομίζει ότι βλέπει καθρέφτες απέναντί του. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, Καμαρώνα. Δεν τον έχεις δει στον ΝΑΤΟ που πήγε. Δες, σε παρακαλώ, δες. Πού κάνει χυλάκια, Παναγία μου. Ούτε εγώ δεν την έπαιζα μικρός, τέτοια πράγματα δεν τα έχεις. Δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει εσύ κανένας. Ήρθε και ο Τραμπ εκεί. Τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, μεγάλη αγάπη. Τώρα θα τον αγκαλιάσει. Αμάν. Χεσμένο τον έχει. Άλογο κλάνει. Τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σταθερότητα. Αυτή είναι η σταθερότητα. Αυτός είναι ο σταθερός που κάνει πως μιλάει και δεν μιλάει. Γυρνάει στον ένα, δεν του λέει τίποτα. Γυρνάει στον άλλο, του λέει δεν είπε τίποτα στο προηγούμενο. Και έρχεται ο Τραμπ που τόσα μας λένε οι εφημερίδες του που τον αγαπάει, γυρνάει και δεν το βλέπει. Δεν είναι δηλαδή, τον είχε σμένο περί πολλού δηλαδή. Και τώρα, αν δεν του δίνε τα δισεκατομμύρια που ήθελε για τους εξαπλισμούς, ούτε το Ρούμπιο θα του έστελνε. Τι ήσταν αυτή που ήρθε ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Μη σου γαμώ την πουτάνα μου.

0: λοιπόν και από τον Λάκη Λαζόπουλο χθες, από το Αλτσαντήρι σήμερα, όσοι το άλλωστε αναμενόμενο, οι πρωινές εκπομπές κάνουν αποτίμηση της επισκέψεως Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τη χθεσινή ημέρα διάλεξε και ο Καραμαντής για να κάνει ομιλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Κίνας.
1: Κυρίες και κύριοι, στην παρέμβαση που είχαμε σήμερα και την κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, με πειρά στη Δύση για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε Ουκρανία και Κύπρο.
2: The emerging multipolar system necessitates a more complex and multidimensional foreign policy, free from the rigid dividing lines of the past.
3: Σαφή πολιτικά μηνύματα για το σημερινό διεθνές περιβάλλον και την ανάγκη για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, αλλά και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
2: Russia's invasion of Ukraine is unjust and illegal. The change of government in the US brought about the complete reversal of the situation. These left Europeans stunned and without any significant role in the negotiations for peace. At the same time, double standards on the part of the West seriously undermine the credibility of those who claim, while Turkey harbors revisionist claims against Greece and occupies illegally part of Cyprus, Ankara is nonetheless regarded as a valuable partner.
0: Η τουρκική κατοχή συνεχίζεται. Η Άγκυρα θεωρείται σύμμαχός μας. Δηλαδή, με έμεση αλλά σαφή αποδοκιμασία, θα λέγαμε εμείς, ή έστω κριτική στην περίφημη Συμφωνία των Αθηνών, αλλά και στη γενικότερη πολιτική η οποία ακολουθείται εναντί της γείτονος.

0: Πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Φίλης για τη χθεσινή επίσκεψη.
1: Έχουν αποφασίσει να παρέμβουν. Εφόσον δηλαδή δουν ότι θα χρειαστεί, που είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί, έχουν αποφασίσει να παρέμβουν.
2: Ναι. Αυτό που λέει δηλαδή και
3: συνέχεια. Που προηγηθεί η διπλωματία, βέβαια.
4: Πρώτα να κάνω δύο παρατηρήσεις.
2: Ναι, και κλείνουμε με αυτό.
4: Τη σκέψη του κυρίου Φίλη. Η χθεσινή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ ήταν εμβληματική. Διότι ουσιαστικά πέρα από τις σαφείς αναφορές υπέρ της Ελλάδας, ήταν συγκινητική η αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα και σε όσα κληροδότησε η ελληνική φυλή στην ιστορία και στον πολιτισμό παγκοσμίως. Είδαμε ότι εκατομμύρια Αμερικανοί τηλεθεατές παρακολουθούσαν ζωντανά αυτή την ιστορική ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό για την εικόνα της χώρας μας στις ΗΠΑ. Σε ό,τι δε αφορά το καλώδιο, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εμείς ούτε ζητήσαμε ούτε χρειαζόμαστε διαμεσολάβηση στην επικοινωνία μας με την Τουρκία. Έχουμε διάβλο επικοινωνία στα ανοιχτό παρά τις δυσκολίες και πάντοτε ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας χωρίς περιστροφές, με καλή πίστη και με ένα έτσι, με μια προδιάθεση καλής γειτονίας πάντοτε από την πλευρά μας. Για το καλώδιο λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι διακηρυγμένος ο σχεδιασμός κυβέρνησης να προχωρήσει κανονικά. Να υπενθυμίσω ότι δεν απαιτείται αδειοδότηση από καμία τρίτη χώρα. Μόνη αρμόδια αριθμή στο θέμα του καλωδίου είναι η ελληνική δημοκρατία.
2: Κλείσαμε εδώ. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
0: Άρε Τάσο τι λες. Θα προχωρήσουμε λέει, αλλά από το καλοκαίρι του 24 μέχρι τώρα δεν έχουμε προχωρήσει. Τον κόψαν άρον-άρον γιατί όπως σας είπαμε και από την αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, το μεγάλο θέμα είναι Βύση Καρβέλας.

0: βάλε λίγο το Δημητρακόπουλο, λέει δικηγόρος της Άννας Βύση.
1: Έχουμε συνηθίσει τον Νίκο τον Καρβέλα και την Άννα τη Βύση, την Άννα τη Βύση και τον Νίκο τον Καρβέλα, να τους ακούμε, να χαιρόμαστε με τα τραγούδια τους, να συγκινούμαστε. Έτσι, μεγαλώσαμε.
0: Μόνο που τώρα πλακωθήκαν μεταξύ τους.
1: Και η εικόνα τώρα να βγαίνουν δικηγόροι, να βγαίνω εγώ σαν δικηγόρος ή να κάνει ανακοινώσεις ο Νίκος ο Καρβέλας και η Άννα η Βύση, οι οποίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτά που γράφουμε ένας για τον άλλον.
2: Μα πιστεύω, μου κάνει εντύπωση, γιατί εσείς είχατε βγει και είχατε εκφράσει μια βεβαιότητα ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα και τώρα διαψευστήκατε μέσα σε πολύ λίγες ώρες.
0: Ποιος ρούπιο ρε παιδιά. Εδώ πέρα τώρα
1: αυτό που λέτε είναι
0: η Ανούλα και ο Νικόλας.
1: Πάρα πολύ. Διότι είχαμε φτάσει, μίλαγα με
0: και
1: την συνάδελφο που εκπροσωπεί τον Νίκο τον Καρβέλα. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε συμφωνήσει όλους τους όρους και χάλασε αυτή η συμφωνία σε ποιον όρο. Όταν η Άννα η Βύση και επίσης
0: όπως αντιλαμβάνεστε θα ζήσουμε για καιρό ακόμα στον αστερισμό Καρβέλα Βύση. Εν τω μεταξύ ήδη μεταδίδεται από την ΕΤ η αναχώρηση του Μάρκου. Είναι ήδη στο Ελβενίζελος και ετοιμάζεται με 4 εκατομμυριάκια καβατζωμένα, δισεκατομμυριάκια τι λέω. Ετοιμάζεται λοιπόν με 4 δισεκατομμυριάκια καβατζωμένα και με ένα στικάκι με το βίντεο της ομιλίας του, η οποία έτσι κι αλλιώς έπαιξε ζωντανά και την είδαν και εκατομμύρια Αμερικανοί. Μια χαρά ευχαριστημένος. Όλα καλά σου πήγαν Μάρκο. Καλό ταξίδι. Και άντε να δούμε πότε θα σε ξαναδούμε. Ελπίζουμε για καλό. Βάλε Βύση.
1: Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαστε εδώ που είμαστε.
2: Πού μπορεί να φτάσουμε τώρα εδώ κύριε Δημητρακόπουλε? Μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο όπου δεν το ήθελα, το επαναλαμβάνω και έχω εντολή πλέον, αυτό πρέπει να το ξέρετε, εντολή και από την παραγωγή και από τη Δήμητρα την Κούστα και από τον Γιάννη τον Κούστα και κυρίως από την Άννα τη Βύση να σταματήσω οποιοδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια εφόσον κάποιος προκαλέσει έτσι τον άλλον και
2: μετά. Εγώ το ρωτάω από την εμπειρία σας αυτό, απαντάω, τι προβλέπετε από τον νόμο.
1: Απαντάω. Έκανα αυτή την εισαγωγή για να φτάσω, ναι. Κύριε Οικονόμου, σωστό ερώτημα, στο ερώτημα που μου θέσατε μάλλον, μπορεί να τα απαγορεύσει? Σας λέω λοιπόν, νομικά δεν μπορεί να τα απαγορεύσει. Γιατί?
2: Γιατί
1: τα περιουσιακά δικαιώματα τα οποία έχει ο Νίκος ο Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινοφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, στιχουργών, συνθετών. Αυτοί έχουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Το ηθικό δικαίωμα το οποίο δεν μεταβιβάσεται για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια ο κύριος Καρβέλας όσο αφορά την Άννα τη Βύση, θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι παραβιάζει το ηθικό μου δικαίωμα. Πού θα το στηρίξει αυτό νομικά? Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών του εδώ και πάνω από 35 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Υπάρχει κάποιος τρόπος που κακοποιεί το ύφος των τραγουδιών η Άννα η Βύση ώστε να τον οδηγήσει να της απαγορεύσει την ερμηνεία? Όχι. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή του η προσπάθεια και να απαγορευτεί η ερμηνεία των τραγουδιών του από την Άννα τη Βύση είναι ελάχιστες. Το λέω ελάχιστες, προσέξτε, ναι. Γιατί στη δικαιοσύνη έχω μάθει το εξής. Όποιος δικηγόρος λέει 100% αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης, είναι απατεώνας. Αυτό το λέω για να το ακούνε και άλλοι.
2: Επειδή όμως ακούει ο κόσμος,
1: αλλά οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην μπορέσει να σε απαγορεύσει τα τραγούδια.
2: Ακούει ο κόσμος για πολλά χρήματα, για εκατομμύρια που πάνε και έρχονται. Και μάλιστα η κυρία Βύση στην ανακοίνωσή της λέει και για απέτηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τη μεριά Καρβέλα λίγες ώρες, λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία στο ΆΚΑ. Αυτά όλα υπάρχουν κάπου, αποδεικνύονται, υπάρχουν σε συμφωνητικά, σε χαρτιά? Είναι προφορικές συμφωνίες? Τι είναι όλα αυτά?
1: Ό,τι έγραψε στην επιστολή της, στην ανακοίνωση που έκανε η Άννα η Βύση, ήταν διαχειρός Άννας Βύση, ήταν μια κατάθεση ψυχής, είπε πώς αισθάνθηκε, πόσο στενοχωρήθηκε στο διάστημα, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα πριν τη συναυλία, και το 1,5 εκατομμύριο που πραγματικά ζητήθη από τον κύριο Καρβέλα δεν λέει ψέματα η Ανεβίση, γιατί όταν με καλέσανε εμένα, επειδή φαινόταν θα υπάρξει αντιδικία, μένα με καλούν για τις αντιδικίες οι άνθρωποι, δεν με καλούν για συμβουλές νομικές. Υπήρξε, το πρώτο που μου είπε, είναι η αξίωση είναι 1,5 εκατομμύριο. Θέλετε να σας πω εγώ...
3: Αυτά ήθελα να τα πάρει πριν τη συναυλία. Τα πετούσε πριν τη συναυλία.
1: Προσπαθείτε. Το 1,5 εκατομμύριο προκύπτει και από μια διαγραφή χρέους πάνω από 600, πάνω από 500.000.
3: Του Καρβέλα, χρέους, του Καρβέλα χρέος.
1: Ναι, χρέος του Καρβέλα, βέβαια, σε δάνειο που του είχε δώσει η Άννα Βύση. Μέσα δηλαδή στο 1,5 εκατομμύριο για να φτάσουμε.
3: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Μετά ήταν οι αξιώσεις που είχε για
3: τα κέρδη της συναυλίας.
1: Όχι, από τα κέρδη της συναυλίας και από τα δικαιώματα τα πνευματικά, τα οποία όμως εκεί πέρα, τα δικαιώματα πνευματικά του, έτσι στο περιουσιακό δικαίωμα, το έχει μεταβιβάσει στην
3: εταιρεία διαχείρισης.
1: Ναι, εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία που είπαμε είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έδωσε η εταιρεία, η παραγωγός, γύρω στις 250.000 τώρα, και μετά την λογιστική εκαθάριση θα δώσει καλά 100. Ναι. Άρα 350.000 από εκεί. Αν τα βάλει δηλαδή η συσάκθεια, η διαγραφή χρέους, βάλουμε και τα 350.000, έτσι.
3: Φτάνουμε στο
1: 1,5. Φτάνουμε στο 1,5.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι, ανθρώπινα, τώρα, επειδή εσείς έχετε να κάνετε και με τους δύο ουσιαστικά αυτό το διάστημα. Εσείς πιστεύετε.
1: Προσέξτε, ζήταγε όμως, προσέξτε. 500.000 είναι η διαγραφή χρέους. 300.000 που θα πάνε είναι 800. Και ζήταγε και άλλα 700 επιπλέον.
3: Από τη συναυλία, από τα κέρδη.
1: Από τη συναυλία. Ναι, τα κέρδη. Μα η συναυλία όμως.
3: Τα οποία δεν υπήρχαν.
1: Μπήκε μέσα. Το κέρδη υπήρχε σε ζημία πάνω από 4 εκατομμύρια, την οποία βέβαια την καλύπτει ο Γιάννης ο Κούστας.
3: Ναι, ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Σωστά.
2: Επειδή τους έχετε ζήσει τώρα έτσι από πολύ κοντά με αυτή την κότρα, εσείς πιστεύετε, ανθρώπινα, ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο άνθρωποι να ξανασυνεργαστούν στο μέλλον με όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Η απάντηση ποια είναι? Εγώ υπήρξα πρόσφατα και δικηγόρος του Νίκου του Καρβέλα σε μια μισθωτική διαφορά που είχε και πήγαμε και καλά. Έχω δηλαδή μια σχέση καλή μαζί του. Προσέξτε, δεν κάνουμε παρέα, δεν βγαίνουμε. Επαγγελματική σχέση. Ήμια και ειλικρινή. Με την Άννα τη Βύση, ούτε με την Άννα τη Βύση έχω διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, γνωρίζω τον Γιάννη τον Κούστα και την Δήμητρα την Κούστα, τη σύζυγό του. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήμουνα όμως ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και προσπάθησα ειλικρινά να λύσω και να μην φτάσουμε εδώ που είμαστε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας. Και όλα αυτά.
0: Τώρα, τι να προσθέσουμε. Να κλείσουμε με ένα άλλο ευτράπελο αυτό που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη φορά με την Ελεονόρα Μελέτη.
4: Κύμα αντιδράσεων προκαλεί άποψη που διατύπωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Ελεονόρα Μελέτη, πως υπάρχουν εργαζόμενοι, όπως είπε, που εκβιάζουν τους εργοδότες. Για Αντουανέτες Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο Αλέξης Τσίπρας, θέση που εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πετσόκοψαν την ομιλία μου κάποιοι φουκαριάριδες, απαντάει Ευρωβουλευτής.
5: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
6: Αυτή η φράση της Ελεονόρας Μελέτη από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου άναψε φωτιές.
5: Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
6: Η αντιδράση των κομμάτων για την άποψη από χίλιοι ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους έπεσαν σαν βροχή.
7: Άρα δεν είναι ούτε ατυχείς δηλώσεις, ούτε κάτι άλλο. Είναι ακριβώς οι ριζωμένες πεπιθήσεις που τελικά διαμορφώνουν και το δημόσιο λόγο.
8: Ο πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα κάνοντας το άσπρο μαύρο, μας κάλεσε να λυπηθούμε την εργοδοσία που καταδυναστεύεται δίθεν από τους εργαζόμενους. Έλεος.
9: Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό το έχουμε ξανακούσει.
6: Την γαλάζια ευρωβουλευτή αδειάζουν μέχρι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
10: Θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
6: Ενώ δηλητηριώδη βέλη έριξε προς τη Μελέτη και ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
6: Η ίδια σε νεότερη ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:
12: την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάριδες για να μην μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσα όμορφα πετύχαμε σήμερα.
6: Ενώ πριν από λίγο επανήλθε και με βίντεο.
13: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
6: Εκτός από τον πολιτικό κόσμο, τη δήλωση καυτηρίασαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου.
0: Εδώ τι σχόλιο να κάνεις. Πρόεδρε, οι επιλογές σου. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στο ραδιοσταθμό μας και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην πατρίδα μας. Μέχρι και στην Πνίκα πήγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για να κάνει τον γύρο του κόσμου η φωτογραφία του με φόντο την Ακρόπολη. Υπάρχει βέβαια εδώ ένας σοβαρός κίνδυνος. Να ανοίξει η όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ για το ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας. Ποιος μπορεί να διαβεβαιώσει τον πλανήτη ότι δεν θα ξυπνήσει αύριο το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος με απέτηση να πάρει την Ακρόπολη στην Ουάσιγκτον. Πώς του ήρθε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Είπαμε, Τραμπ είναι αυτός. Αν και δεν νομίζω ότι μπορεί να του αρέσει η Αθήνα έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Είχαμε πρόσφατα την φωνική έκρηξη στην Πλάκα με συνοδεία καταγγελιών για πρόβλημα στο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Ειδικά των αγωγών που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Έπειτα

εργασία που ανέλαβε τη γραμμή 4. Οι κάτοικοι και ο εμπειρογνώμονας αναφέρονται σε καθίζησεις που δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλνονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάστασης. Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι είναι κατεπίγουσα η διαδικασία για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Από την ακινοπραξία επιμένουν ότι οι καθίζησεις είναι μηδέν. Ότι έχουν σταθεροποιηθεί. Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός ή πλημμύρα, απαντούν οι κάτοικοι. Αν τώρα φύγουμε από την Κυψέλη και πάμε παραδίπλα στο Γαλάτσι, θα βρούμε άλλη μία σημαντική εκκρεμότητα. Από την προηγούμενη εβδομάδα εντοπίστηκε οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Ένα από τα μεγαλύτερα της Αττικής, αν όχι το μεγαλύτερο. Τα κτίρια εκενώθηκαν. Στο συγκρότημα εκτελούνται έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Με κομμένη την παροχή του φυσικού αερίου. Οι γονείς και οι καθηγητές όμως δεν ψήνονται. Θέλουν ολοκληρωμένη ενημέρωση και εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών φυσικά. Με τόσα ανοιχτά ζητήματα στην Αθήνα, τι ενδιαφέρον να έχει ο ΤΡΑΠ. Την Ακρόπολη όμως δεν αποκλείω να τη ζητήσει πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του. Πέρα από την πλάκα, σας ενέφερα 3 σοβαρά ζητήματα για τη δημόσια ασφάλεια. Στις 2 περιπτώσεις, ο κίνδυνος αφορά στο φυσικό αέριο και στον φόβο για ενδεχόμενη διαρροή. Στην άλλη περίπτωση, κυριαρχεί η αγωνία στην Κυψέλη, μήπως καταλήξει κάποια πολυκατοικία στις σύραγγες που ανοίγει ο Μετροπόντικας. Πού είναι ο κρατικός μηχανισμός σε όλα αυτά τα ζητήματα? Δεν θα έπρεπε να έχουν παρέμβει οι αρμόδιες υπηρεσίες με καθαρές απαντήσεις στους πολίτες? Δεν στέκομαι στο αν είναι δικαιολογημένη η ανησυχία. Μου αρκεί όμως ότι ανησυχεί ο κόσμος. Η πολιτεία λοιπόν οφείλει να εγγυηθεί για την ασφάλεια. Να διώξει κάθε αρνητικό συνέστημα. Αλλά αντί να συμβαίνει το αυτονόητο, διαπιστώνουμε μόνο μία προσπάθεια να χωθούν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ακόμα και τις καταγγελίες σας. Στο Viber του σταθμού 69 39 943 943.

0: Ερωτήσεις στη Βουλή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για τη στεγαστική πολιτική. Έντονο ενδιαφέρον για το δημογραφικό, τον μεγαλύτερο εφιάλτη της πατρίδας μας. Συνάντηση με τη Δόμνα Μιχαηλίδου για την ένταξη και των ΣΕΡΟΝ στο πρόγραμμα της αποκέντρωσης με ενίσχυση όσων επιστρέφουν στον τόπο τους ή αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια. Όλες αυτές λοιπόν είναι οι μερικές από τις κοινοβουλευτικές δράσεις του Θεόφουλου Λεονταρίδη το τελευταίο δεκαήμερο. Εμείς θα συζητήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της ΣΕΡΕΣ και πρώην υπουργό τόσο για τις δικές του ενέργειες όσο φυσικά και συνολικά για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεονταρίδη.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι όλες οι εκπομπές σας να πηγαίνουν καλά προς όφελος των πολιτών, του ελληνικού λαού και να συνδράμετε όσο μπορείτε από το βήμα το οποίο έχετε κάθε μέρα.
0: Πάντα όμως με τη δική σας συμβολή και την βοήθεια ώστε να απαντάτε στα δικά μας ερωτήματα για να έτσι δίνουμε και τις απαντήσεις. Κύριε Λεονταρίδη, να αρχίσουμε από την αποτίμηση της επίσκεψης που δεχθήκαμε από τον Μάρκο Ρούμπιο. Τι κερδίζει η Ελλάδα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών τελικά?
1: Εντάξει, ήταν μια θετική, θα έλεγα, επίσκεψη σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, ύμνη για την αρχαία Ελλάδα αλλά και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Και αυτό που είπε, ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδος, δείχνει το πόσο πράγματι είναι ισχυρή η συμμαχία και τι δεσμοί υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής. Πολύ φιλική φυσικά και οικία η ατμόσφαιρα. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας της περιοχής. Μίλησαν για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών που την γνωρίζουμε και είναι στη διαδικασία της εκτέλεσης των συμφωνιών. Η ομιλία αυτή ήταν μια τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα που έγινε στην ΠΝΙΚΑ και φυσικά το ενεργειακό καλώδιο θα προχωρήσει, ενώ ο ρόλος της χώρας στο διεθνή χάρτη αναβαθμίζεται σημαντικά. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου χαρακτηρίζεται στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα και ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας για το έργο αυτό ως πύλη εισόδου ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Μάλιστα, ουσιαστικά κύριε Λεονταρίδη, υιοθετείτε και τις πολιτικές και τις απόψεις των πολιτικών αναλυτών ότι τελικά η ένταση των τουρκικών αντιδράσεων αποτελεί ουσιαστικά την καλύτερη απόδειξη ότι η Αθήνα πέτυχε τον σκοπό της, εδραίοντας βέβαια τη θέση της ως πλέον αξιόπιστος και στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Λεονταρίδη, τώρα εκτιμάτε ότι ο Ρούμπιο έστειλε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι από την Άγκυρα έκαναν τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια για να υποβαθμίσουν αυτήν την επίσκεψη του Υπουργού.
1: Κοιτάξτε, η τουρκική προπαγάνδα πάνω σε αυτά τα θέματα πάντοτε υπάρχει και αυτό που είπατε, που προσπαθεί να υποβαθμίσει αυτήν την επίσκεψη, είναι κάτι το οποίο προς τον τουρκικό λαό πρέπει να το πούνε ως κυβέρνηση της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα όμως εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας, δηλαδή κοιτάζουμε τις συμφωνίες μας, τις αμυντικές, τις ενεργειακές, την ισχυροποίηση των σχέσεών μας, όπου πράγματι όλα αυτά τα χρόνια ισχυροποιούνται ακόμα περισσότερο. Είναι, θα έλεγα, ο στρατηγικός μας σύμμαχος όλα αυτά τα χρόνια και έχει αποδειχθεί φυσικά. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι αυτό που λέτε και εσείς, ότι προσπαθεί να υποβαθμίσει. Όμως τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Δεν μπορεί να υποβαθμιστεί μια τέτοια επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, όχι μόνο με τις συμφωνίες αλλά και με τις ομιλίες τις οποίες ανέπτυξε από την ΠΝΙΚΑ αλλά και μεταξύ τους με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η αποτίμηση θα γίνει και τις επόμενες ημέρες με λεπτομέρειες, γιατί δεν λέγονται όλα την κάμερα της τηλεόρασης, αλλά υπάρχουν και γραπτά, αλλά υπάρχουν και προφορικά τα οποία έχουν υποθεί, και πιστεύω ότι όλα αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Πριν περάσω στα θέματα στα σεραϊκά, θα πω, κύριε Λεονταρίδη, μία ακόμη ερώτηση. Αν η σύσφιξη αυτών των σχέσεων Αθήνας και Ουάσιγκτον μπορεί να βοηθήσει επικοινωνιακά την κυβέρνηση, γιατί να υπενθυμίσω ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο.
1: Εγώ καταρχήν θα πω και θα στηρίξω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία. Και φυσικά επικοινωνιακά αυτό εξαρτάται από το πώς προσλαμβάνει ο καθένας αυτές τις συναντήσεις. Σίγουρα όταν δίνει βάρος η κυβέρνησή μας σε θέματα ενέργειας, σε θέματα αμυντικά, και υλοποιούνται και συνεχίζουν να υλοποιούνται από εδώ και πέρα, θα φανεί και προς τον κόσμο ότι δεν είναι θέμα επικοινωνίας, αλλά είναι θέματα ουσίας, και αυτό έχει μεγάλο όφελος για τον ελληνικό λαό.
0: Πάλι θα πω, κύριε Λεονταρίδη, ότι η άποψή σας ταυτίζεται απόλυτα με πάρα πολλούς πολιτικούς αναλυτές. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο αποτελεί, λένε, ένα δυνατό προεκλογικό χαρτί για το κυβερνών κόμμα, ώστε να γίνει αυτή η συσπήρωση και να συσπηρωθεί το παραδοσιακό ακροατήριο γύρω από τα θέματα εθνικής ασφάλειας που απασχολούν και την κοινωνία ούτως ή άλλως.
1: Και λοιπόν, στα θέματα ασφάλειας η ατζέντα της Ελλάδας θα έχει σε πρώτο πλάνο πάντοτε, και πιστεύω ότι το έχει αποδείξει η κυβέρνησή μας και με τα αμυντικά οπλικά συστήματα, τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε, και με τα F-35 και με τα άλλα όπλα τα οποία έχουν έρθει στη συμφωνία οι δύο χώρες, αλλά και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε κρίσιμα θέματα όπου έχουμε το απόλυτο δίκαιο. Θέματα για τα οποία διαχρονικά τα εκφράζουμε και πιστεύω ότι μπορεί να τα αμφισβητούν κάποιοι από την άλλη πλευρά, αλλά νομίζω ότι το διεθνές δίκαιο θα μας δικαιώσει, όχι μόνο τώρα αλλά και αργότερα, όχι μόνο με την συνεργασία αυτή που έχουμε, την ισχυρή δύναμη και στρατηγική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και με το ότι πάντοτε εμείς θέτουμε τα θέματα αυτά με βάση το διεθνές δίκαιο και τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεονταρίδη, τώρα να πάμε και στα σεραϊκά. Επισκεφτήκατε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου και η ΣΕΡΕΣ εντάσσεται στο πρόγραμμα της επιδότησης για την εγκατάσταση οικογενειών στην εκλογική σας περιφέρεια. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, ποιο είναι το οικονομικό όφελος? Και βέβαια μία απορία. Αφορά και εκείνους που είχαν μετακομίσει και τώρα ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στον τόπο τους?
1: Αυτό μένει να διευκρινιστεί με τις ημερομηνίες και με όσα θα περιγράφει η πλατφόρμα αυτή που αναμένεται 14 Οκτωβρίου. Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα κάνει την προσωπική αυτή παρέμβαση, ώστε οι ΣΕΡΕΣ στα πρότυπα του Εύρου που είχε γίνει νωρίτερα να πει μέσα στο κάδρο, να το πω, των νομών που λόγω του δημογραφικού προβλήματος των δικτών ευημερίας και άλλων συντελεστών θα πρέπει τεκμηριωμένα, φυσικά που το απέδειξα και στην Υπουργό αλλά και στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, όταν είχε γίνει πριν από ένα χρόνο σύσκεψη για τα προβλήματα και τα έργα του νομού, ότι δικαιόμαστε και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο του προγράμματος μετεγκατάστασης, και οι ΣΕΡΕΣ να περιλαμβάνονται στις περιοχές αυτές με την ενίσχυση των 10.000 ευρώ. Για μένα δεν είναι μια κυβερνητική δράση απλή, είναι η υλοποίηση αυτής της πρότασης που είχε γίνει από τότε και φυσικά μετά έγινε νόμος από το Υπουργείο Οικογένειας, από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου εισηγήθηκε ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, του κ. Σκοτογιώργη, στον οποίο έθεσα το θέμα και συμφώνησε τότε στη σύσκεψη που έγινε με τους δημάρχους αλλά και με τους βουλευτές να υλοποιήσει αυτό το ζήτημα. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και τον Υφυπουργό, τον κ. Κοντογιώρη, και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Το κίνητρο φυσικά των 10.000 ευρώ είναι μεν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, δεν αρκεί όμως από μόνο του για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Για τις ΣΕΡΕΣ χρειάζεται συνέχεια με περισσότερα κίνητρα για νέες οικογένειες, για την απασχόληση, για τις επιχειρήσεις και για όσους θέλουν να επιστρέψουν και να επενδύσουν στον τόπο μας. Η προσπάθεια δηλαδή συνεχίζεται. Χρειάζεται ένα ευρύτερο πλέγμα, νέα εργαλεία για να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι με την απογραφή του 2021 οι ΣΕΡΕΣ είχαν μια δημογραφική καθίζηση, δηλαδή είχαν την μεγαλύτερη απώλεια του πληθυσμού, μείωση του πληθυσμού, γύρανση του πληθυσμού, χωρίς να ανανεώνεται αυτός ο πληθυσμός, ιδίως στα χωριά. Υπάρχει μια ερήμωση της υπαίθρου, οι οικογένειες φεύγουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα έλεγα ακόμα και στην πόλη των Σερών που πηγαίνουν, ναι, μεν είναι θετικό, αλλά αδειάζουν τα χωριά. Πρέπει ο κόσμος να μείνει στα χωριά του, να έχει κίνητρα, να έχει δουλειά, να γίνουν επενδύσεις από επενδυτές. Αυτό φυσικά είναι και θέμα τύχης καμιά φορά, γιατί το να έρθει ένας επενδυτής και να επενδύσει στον τόπο σου, όσα ισχυρά και όπλα κίνητρα αν έχεις, πρέπει αυτός ο επενδυτής, θα έλεγα, να βρεθεί, να αγαπήσει τον τόπο, να στηρίξει τον τόπο, να κερδίσει και ο ίδιος, αλλά να κερδίσουν και οι κάτοικοι των Σερών, οι κάτοικοι της περιοχής. Άρα είναι ένα θέμα σύνθετο, διαρκές, το οποίο μας απασχολεί και για μένα είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Πρώτο πρόβλημα, το δημογραφικό. Ένα θέμα, θα έλεγα, εθνικό, το οποίο θα μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια συνεχώς. Και είναι, θα έλεγα, θέμα πολύ πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί υπάρχει μια τάση φυγής στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκεί υπάρχουν, θα έλεγα, όλες οι περισσότερες προϋποθέσεις για να αναπτύξει οποιοδήποτε τη δραστηριότητα του. Εμείς θέλουμε οι νέοι να παραμείνουν στον τόπο τους, να επενδύσουν εκεί πέρα και φυσικά να στηριχθεί και ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος αποτελεί πυλώνα της περιφέρειας, και όπως ξέρουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν, θα έλεγα, στο βαθμό που έπρεπε, παρότι έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από την κυβέρνηση.
0: Εγώ, κύριε Λεονταρίδη, θα πω ότι είναι σημαντική η πρωτοβουλία για τους συμπολίτες σας, αυτή η ενέργειά σας, το να δίνετε το 50% ως προκαταβολή πριν από την μετακόμιση για να καλύψουν τις ανάγκες, τις πρώτες ανάγκες και τα πρώτα έξοδα, είναι η αρχή. Και όπως λένε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Όμως, κύριε Λεονταρίδη, όταν δίνετε 10.000 ευρώ, άρα λοιπόν θα πάρει 5.000 ευρώ και είναι η αρχή. Όπως είπατε εσείς όμως, προφανώς και δεν φτάνει. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, όσοι τώρα θέλουν και ακούνε τον κύριο Λεονταρίδη να λέει να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και να πάνε να γυρίσουν να επιστρέψουν στον τόπο τους, υπάρχουν λοιπόν στις ΣΕΡΕΣ δουλειές για όσους αποφασίσουν αύριο να μετακομίσουν εκεί, μέχρι να έρθουν οι επενδυτές που λέτε?
1: Κοιτάξτε, οι δουλειές δεν βρίσκονται πατώντας ένα κουμπί. Και πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη σε μια περιοχή, είτε όπως είπαμε επενδύσεις, είτε με άλλους τρόπους, με ένα πλέγμα μέτρων που θα δώσει κινητροδότηση ώστε να αναπτυχθούν δουλειές, γιατί από τη μια μέρα στην άλλη αυτό φυσικά δεν γίνεται πατώντας, όπως είπα, ένα κουμπί. Θέλει ένα πλέγμα διαφόρων άλλων μέτρων, όπως είναι η επιδότηση των όχι των επενδύσεων μόνο, των βιομηχανιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων οι οποίοι απορροφούν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι, ας πούμε, προσλήψεις που γίνονται στο δημόσιο ή στις δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή, να πάρουν μέτρα για την απασχόληση, για τις επιχειρήσεις και για όσους θέλουν να επενδύσουν στον τόπο μας. Υπάρχουν ισχυρά κίνητρα, προσέξτε, τα κίνητρα σε αυτές τις περιοχές φτάνουν από 60% μέχρι 70%. Θέλει όμως, θα έλεγα, ένα γύρισμα στο κουμπί, ώστε αυτά να τα γνωρίζει και ο τελευταίος πολίτης, τα θέματα του αναπτυξιακού νόμου, τα ζητήματα που αναπτύσσονται, τα θέματα που αναπτύσσονται όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη ΔΥΠΑ, δηλαδή από τον ΟΑΕΔ και άλλους αναπτυξιακούς, και όλο το σύστημα των που αφορά τους νέους επενδυτές, να βοηθήσουμε τις μικρότερες ηλικίες όσον αφορά, δηλαδή από 20 μέχρι 40 χρονών, να δώσουμε ακόμα ισχυρότερα κίνητρα ώστε να έχουμε αυτά τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στην αναπαραγωγή νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε και με το στεγαστικό ζήτημα τι ισχύει. Δεν ρωτώ μόνο για όσους εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, κύριε Λεονταρίδη, αλλά και για όσους θέλουν να εγκατασταθούν στις ΣΕΡΕΣ, θα βρουν σπίτι με λογικό ενίκιο. Και επίσης, για να μην σας διακόψω στη συνέχεια, αν οι υποδομές του είναι λειτουργικές, και το ρωτώ διότι σε πρόσφατη ανάρτησή σας αναφερθήκατε στις παρεμβάσεις που έγιναν χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Είναι αλήθεια ότι η στεγαστική πολιτική εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα προγράμματα Σπίτι μου 1, όπως είπατε, Σπίτι μου 2, επιστροφή ενοικίου, το πρόγραμμα Ανακοινίζω, Νοικιάζω, ήταν, θα έλεγα, σημαντικά προγράμματα τα οποία βοήθησαν οι οικογένειες. Όμως δεν ανέκοψαν γενικότερα το ρυθμό αύξησης των ενοικίων που παρατηρείται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά ένα νέο νοικοκυριό που θέλει να εγκατασταθεί στις ΣΕΡΕΣ, αλλά και σε άλλες, ακόμα χειρότερο σε άλλες τουριστικές περιοχές, είναι δυσβάσταχτο και πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω μέτρα, παίρνοντας είτε ευρωπαϊκά πρότυπα και εκεί να πάσχουν όμως τα ευρωπαϊκά ακόμα πρότυπα, τις καλύτερες πρακτικές δηλαδή που μπορεί να αναπτύξει η χώρα μας, ώστε να βοηθήσει ώστε τα νέα ζευγάρια, τα νέα νοικοκυριά να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να νοικιάζουν και όχι ο ένας μισθός να πηγαίνει στο ενίκιο και να μένει ο άλλος μισθός, αν υπάρχει φυσικά και ο άλλος μισθός, γιατί μπορεί να μην εργάζονται σε ένα ζευγάρι και οι δύο, σε μια οικογένεια και οι δύο σύζυγοι. Επομένως πρέπει να δοθούν επιπλέον μέτρα στήριξης των οικογενειών αυτών με νέα προγράμματα, με κοινωνικές κατοικίες, με θέματα που κάποτε, άμα θυμάστε, διαχειριζόταν ο ΕΚ, όπου ήταν ο οργανισμός κατοικίες, θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και πρέπει η κυβέρνηση, προτού το θέμα λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, όπου έλαβε σε άλλες χώρες, όπως ξέρετε στην Ισπανία, να δώσει αυτά τα κίνητρα ώστε να μπορέσουν να χτιστούν νέες κατοικίες, να μπορέσουν κτίρια τα οποία είναι δημόσια και είναι ρυπωμένα αυτή τη στιγμή και θα έλεγα ρημάζουν χωρίς να υπάρχει αξιοποίησή τους, να αξιοποιηθούν ώστε να μπορέσουν με μια κοινωνική κατοικία ή με μια επιδότηση καλύτερη ή με ένα επιτόκιο καλύτερα από τις τράπεζες, σε συμφωνία πάντοτε με τις τράπεζες, να δοθεί διέξοδος σε νέα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα. Δώσατε επίσης, κύριε Λεονταρίδη, έμφαση και στις αποζημιώσεις για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τον απαγετό του περασμένου Μαρτίου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιους αφορά η ενίσχυση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις.
1: Εντάξει, αυτές αφορούν το προακτικό στάδιο για παγετό που αναπτύχθηκε ή που έγινε και έπληξε τις περιοχές αυτές, όχι μόνο την περιοχή των Σερών και άλλες περιοχές, και δεν είχαμε την απόδοση, όπως παράδειγμα στα καρποφόρα δέντρα, βυσσινό, κεράσι και άλλα προϊόντα, τα οποία ναι μεν δεν υπάρχουν σε μεγάλη έκταση στο νομό Σερών, όπως είναι στην Μπέλα ή όπως είναι, ξέρω και εγώ, στην Ιμαθία και σε άλλες περιοχές. Αλλά ευτυχώς, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σκύβει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Έχει δώσει πολλά χρήματα όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος όπου θα αποζημιώνεται 100% στη ζημία ο κάθε αγρότης, αλλά υπάρχουν πάλι θέματα και προβλήματα λόγω της κλιματικής κρίσης, και προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι θέματα που αφορούν τον ΕΛΓΑ ή προγράμματα de minimis ή προγράμματα COE, κοινής οργάνωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζονται με καλό, με ορθό τρόπο, και δίνονται και πολλά χρήματα πέραν των κρατήσεων των αγροτών από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή, γιατί τα φαινόμενα αυτά της κλιματικής κρίσης είναι τεράστια. Είδαμε τι έγινε τώρα στην Κρήτη, σήμερα είναι εκεί, αύριο θα είναι στις Σέρες, μεθαύριο θα είναι κάπου αλλού, και επομένως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Φυσικά καλύτερα να έχεις παραγωγή παρά να πάρεις χρήματα από αποζημίωση που δεν μπορείς να καλύψεις όλα τα έξοδά σου, αλλά έστω και έτσι νομίζω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα ορθά το ζήτημα αυτό.
0: Μάλιστα, εμείς βέβαια, να το πω αυτό, κύριε Λεονταρίδη, θα περιμέναμε να έχουν λυθεί τα πιο σοβαρά ζητήματα, διότι το συνολικό κονδύλι που εγκρίθηκε ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια σε πανελλοδικό επίπεδο.
1: Να αντιμετωπιστεί και να δοθούν, ας πούμε, τα χρήματα στη διάσταση που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, τα 80 εκατομμύρια και όχι τα 50. Αυτό φυσικά
0: είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμαση.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση ακούει, βλέπει το πρόβλημα, δίνει λύσεις, αλλά γενικότερα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, των λοιπασμάτων που δίνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα του κόστου παράγωγης, αλλά και πάλι δεν φτάνουν, γιατί οι τιμές δεν είναι, θα έλεγα, στο επίπεδο που πρέπει να είναι αυτό το διάστημα, γιατί προσφορά και συζήτηση δεν υπάρχουν τιμές οι οποίες, ας πούμε, κατοχυρώνουν τον οποιοδήποτε αγρότη. Όμως υπάρχει αυτό το πρόβλημα των αγροτών σε μια περιοχή όπως είναι ο νομός Σερών, αλλά και άλλες αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζεται, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας προβληματισμός διαρκής των αγροτών, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του κόστους παραγωγής, των τιμών και των εφοδίων και όλων αυτών που καθορίζουν τον οικοκυριό τους.
0: Μάλιστα, εμείς, κύριε Λενταρίδη, σας βλέπουμε καθημερινά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες στη Βουλή να δίνετε το παρόν και πραγματικά να σας απασχολούν το πώς βιώνουν και επιβιώνουν οι συμπολίτες σας. Το θέμα είναι ότι κάπως πρέπει λίγο να ακούσουν περισσότεροι υπουργοί όλα αυτά τα θέματα που αναδεικνύεται στην ολομέλεια της Βουλής, ως πρώην υπουργός δηλαδή. Κύριε Λενταρίδη, κλείνοντας, γιατί με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, με τη δομή τη συντικής θέλω να μου πείτε τι θα γίνει. Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε διαρκώς ρεπορτάζ για επεισόδια από όσους διαμένουν εκεί. Πολύ σύντομα, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε το πρόβλημα. Είχαν γίνει κάποιες συμφωνίες με τους δημάρχους. Εξακολουθεί και συνεχίζεται το πρόβλημα ιδίως ασφάλειας της περιοχής, γιατί η δομή, παράδειγμα, της Συντικής δεν έχει κτιστεί πάνω σε πρότυπες δομές τέτοιες που επιτρέπουν την ασφάλεια γενικά της δομής, για να μπορούμε να είμαστε, ας το πω, ασφαλείς ως περιοχή, ότι η δομή είναι ορθώς τακτοποιημένη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι επειδή είναι κλειστή η δομή, τα προβλήματα είναι περισσότερα. Γιατί οποιοδήποτε έρχεται και μπαίνει σε κλειστή δομή, πλέον δεν μπορεί να βγει, το ξέρετε, έναν θέση με το Σερόν, η οποία η δομή είναι ανοιχτή. Αλλά γενικότερα στο ζήτημα των δομών της περιοχής υπάρχουν αντικρουόμενες, θα έλεγα, σκέψεις.
0: Μάλιστα. Και
1: όσον να αφορά τη δομή της Ιντικής, αυτό που θα έλεγα είναι αυτό που ζητάει η περιοχή και ζητάμε είναι όλοι, είναι η δομή να είναι ανοιχτή, να γίνει σωστά δομημένη, δομημένος ο χώρος, και από την άλλη μεριά οι συμφωνίες που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση να τηρούνται όχι μόνο στο αρχικό στάδιο αλλά και μετέπειτα, γιατί άλλο να λες ότι αυτός είναι ο προγραμματισμός και άλλο ο προγραμματισμός να μην υλοποιείται όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξανασυζητηθεί το θέμα, γιατί με τα νέα δεδομένα υπάρχουν προβληματισμοί όσον αφορά τη λειτουργία των δομών.
0: Να είστε καλά, κύριε Λεονταρίδη.
1: Να
0: δούμε τις εξελίξεις και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College, University of Essex, στην Ελλάδα. Aegean College, University of Essex. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
4: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Οι παθογένειες της Αθήνας και η στεγαστική κρίση απασχόλησαν τον Αλέξη Τσίπρα κατά τη συζήτηση για το μέλλον και τις προόπτικες της Αθήνας στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ. Για όσα είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις θα συζητήσουμε με τον Τομεάρχη Εργασίας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αρχίσω και θα ρωτήσω πώς κρίνεται όσα είπε και έπραξε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την παραμονή του στην Αθήνα.
1: Ναι, ήταν σε κάθε περίπτωση μια σημαντική επίσκεψη, κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Από εκεί πέρα όμως δυστυχώς δεν φαίνεται να είχαμε τα ωφέλη τα οποία αναμέναμε και για τα ζητήματα τα οποία είναι πολλά και είναι ανοιχτά. Αναφορά τα ζητήματα κυρίως σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από εκεί περιμέναμε ακριβώς ότι επειδή υπήρξε μια δέσμευση για αμυντική συμφωνία ύψους 4 εκατομμυρίων, αλλά και υπάρχει και σε εξέλιξη συζήτηση για τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση και θα περιμέναμε η ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει να υπάρξει μια τοποθέτηση και για την τουρκική προκλητικότητα, για την οποία δεν υπόθηκε λέξη, για το μεγάλο ζήτημα βεβαίως της πόντισης του καλωδίου. Για το οποίο το λιγότερο πολύ ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είπε περίπου βρήτετα. Για τα ζητήματα βεβαίως τα οποία έχουμε ανοιχτά και αφορούν τα θαλάσσια πάρκα, αλλά βεβαίως και για το κυπριακό ζήτημα, για το οποίο δεν ακούσαμε να υπάρχει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον μια επανέναξη των συνομιλιών ή κάτι καινούργιο σε σχέση με τις αποφάσεις οποίες είχε ο ΟΗΕ. Περισσότερο θα έλεγα ότι μας αντιμετώπισαν ως πελάτες και λιγότερο, αν θέλετε, ως μια χώρα με την οποία επιθυμεί η αμερικανική πλευρά να χτίσει μια σχέση αμοιβαίου ωφέλους. Και αυτό είναι λογικό, αν θέλετε, από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δόγμα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση όμως νομίζω ότι πέρασε κάτω από τον πύχη. Σε κάθε περίπτωση δεν κατόρθωσε να βάλει τα ζητήματα αυτά, να εμφανιστεί διεκδικητική, παρά μόνο να πάρει όπλα και βεβαίως να έχει προφορικές μονάδες φιλοθρονήσεις, οι οποίες θα επιτρέψουμε να πω ελάχιστο αντίκτυπο έχουν και στο διπλωματικό αλλά και στο πραγματικό κυρίως πεδίο.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λένε και οι πολιτικοί αναλυτές, κύριε Τεμπονέρα. Στη διπλωματία δεν υπάρχει αναδιοτελής αγάπη, σωστά?
1: Έτσι είναι. Και αν με επιτρέψετε μια υπερβολή έτσι λίγο στην έκφραση, περισσότερο είδαμε τη χώρα να λειτουργεί ως προεκλογικό ντεκόρ στην ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια ενδεχομένως σε κάποιων αξιώσεων ή επιδιώξεων που έχει για τη διεκδίκηση της Προεδρίας σε ύστερο χρόνο, και λιγότερο να έχουμε κάτι ουσιαστικό, κάτι χειροπιαστό, όταν έχουμε τόσα πολλά ζητήματα σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν είχα σκοπό να το πω για να κερδίσουμε χρόνο, αλλά με βάση αυτό που λέτε, θα πω αυτό που λένε και οι πολιτικοί αναλυτές, ότι τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο, κύριε Τεμπονέρα, χρησιμοποίησε την ιστορία και το κύρος βεβαίως της Αθήνας για να εξυπηρετήσει την ατζέντα του America First που λέγεται και να σφραγίσει προσοδοφόρες συμφωνίες, αυτό που λέτε κι εσείς δηλαδή, για να ενισχυθεί.
1: Είναι λογικό, γιατί ακριβώς όταν έχεις μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται στην λογική του δεδομένου και πιστού συμμάχου, δίνοντας λευκή επιταγή, χωρίς να επιδιώκεις συγκεκριμένα εντός εισαγωγικών θα πω ανταλλάγματα ή ωφέλη, εν πάση περιπτώσει, από μια σχέση, ειδικά όταν φαίνεται ότι ο αμερικανικός παράγοντας έχει συμφέροντα έντονα στην περιοχή, υπάρχει ένα χρυσό, αν θέλετε, μια χρυσή ευκαιρία να μπορείς πράγματι να αποκτήσεις μια δυναμική, την οποία βέβαια πρέπει να καλλιεργείς και να χτίζεις σε βάθος χρόνου και όχι μέσα από μεμονωμένες συναντήσεις. Δυστυχώς φοβάμαι ότι σε μια σειρά από ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει την τελευταία 7 ετία, είτε το πιάσει κανείς από το τουρκικό σύμφωνο, είτε από τα θαλάσσια πάρκα, είτε από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είτε από την αμφισβήτηση στο πεδίο πια των δικαιωμάτων όπως έγινε στο καλώδιο στην Κάσο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι η λογική της κυβέρνησης κινείται περισσότερο σε μια λογική οπισθοχώρησης, άλλωστε αυτή ήταν και η έκφραση που χρησιμοποίησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Συρίγος, όταν έγινε το σχετικό περιστατικό.
0: Και δεν έγινε μία, δύο, να το πούμε και να πάμε παρακάτω. Κύριε Τεμπονέρα, στο συνέδριο του Βήματος, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη στεγαστική κρίση, με έμφαση βεβαίως ότι δεν αξιοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο πρόβλημα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα υπάρχει λύση.
1: Κοιτάξτε, αρχικά θα πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός που κυβερνάει τι σκέφτεται να κάνει και όχι να εμφανίζεται μετά από 7 χρόνια και να ρίχνει στο τραπέζι ιδέες, λες και είναι εξωτερικός παρατηρητής. Θυμίζουμε ότι αν δεν το έχει ξεχάσει, μάλλον είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το δεύτερο είναι ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία αξιοποίησαν τους ευρωπαϊκούς πόρους προκειμένου να ενισχύσουν όχι τη ζήτηση αλλά την προσφορά κατοικιών, χτίζοντας κοινωνικό απόθεμα στέγης. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, ούτε μια κατοικία δεν έχει χτιστεί με βάση τα χρήματα που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες η κυβέρνηση κάνει πως δεν τις ακούει, είτε αφορούν την κατάργηση της Golden Visa, είτε τη ρύθμιση και τον περιορισμό του Airbnb, είτε τη λογική της κοινωνικής αντιπαροχής, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε κοινωνικό απόθεμα και βεβαίως να χτίσουμε και κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες πράγματι μπορεί να ενισχύσουν την προσφορά κατοικιών και το στεγαστικό απόθεμα της χώρας. Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει είναι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία να με το σπίτι μου 1, 2, 3 αλλά και την επιδότηση ενοικίου μάλλον να ενισχύει τις τιμές παρά να οδηγεί σε μείωση των τιμών. Αυτό δείχνουν άλλωστε και τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025 και για το 2026. Άρα προφανώς ό,τι και αν κάνει η κυβέρνηση εγώ δεν το παραβλέπω, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση αναποτελεσματικό. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία και αυτό δημιουργεί μια κριτική κατάσταση. Θυμίζω ότι είμαστε μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου το μέσο νοικοκυριό μπορεί να δαπανά ακόμα και το 40% του εισοδήματος για τα ζητήματα της στέγης. Οπότε εδώ έχουμε άλλη μια μεγάλη παταγώδη αποτυχία. Οι προτάσεις μας εμάς είναι καταπετυμένες στο δημόσιο διάλογο. Εκφωνήθηκα από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα επιμείνουμε, θα αναπτύξουμε και θα μεταδώσουμε το πολιτικό μήνυμα και για αυτό το φλέγον ζήτημα, όπως και για τα υπόλοιπα, όλο το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Προηγουμένως, κύριε Τεμπονέρα, είχα στη γραμμή τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λέο Νταρίδη και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας είπε ότι πρέπει να χτιστούν και να υπάρχει κοινωνική κατοικία. Την ίδια ακριβώς ώρα, όμως, χθες ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι από τα 36 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δεν δημιουργήθηκε ούτε μία κοινωνική κατοικία. Τι συμβαίνει?
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα. Υπήρχαν πόροι διαθέσιμοι, πέρασαν από τα χέρια της Νέας Δημοκρατίας 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς τα χρήματα αυτά πήγαν σε χασάπιδες και φραπέδες, κολλητούς και εμετέρους. Περισσότερο αντιμετώπισαν τη στέγη, αν θέλετε, στη λογική των απευθείας αναθέσεων. Άλλωστε, είδαμε και προκλητικές αναθέσεις σε ορισμένα πονηρά, επιτρέπτε μου, από την έκφραση ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Και δεν υπάρχει βεβαίως μια συγκροτημένη πολιτική που θα κοιτάει βεβαίως σε βάθος χρόνου για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που έχουμε δει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπανία για παράδειγμα, πόσο πολύ εκθετικό κοινωνικό θέμα μπορεί να γίνει και πόσο μπορεί ακόμα να απειλήσει και την κοινωνική σταθερότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται στροφή 180 μοιρών, άλλη πολιτική, κοινωνική κατοικία, κοινωνικό απόθεμα, κοινωνική αντιπαροχή, ρύθμιση του Airbnb, περιορισμό της Golden Visa και βεβαίως στήριξη ευάλωτων ομάδων με την αξιοποίηση κυρίως των διαθέσιμων ακινήτων, των κλειστών ακινήτων και του δημοσίου που είναι πάρα πολλά, αλλά βεβαίως και κίνητρα να δοθούν προκειμένου να μπορέσουν τα 1,8 περίπου εκατομμύρια κίνητα που είναι ενεργά αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να πέσουν πάλι πίσω στην αγορά.
0: Στην Ισπανία, κύριε Τεμπονέρα, οι κινητοποιήσεις για την Μαρή Κάρμεν οδήγησαν σε πτώση της κυβέρνησης του Σάντσεθ. Στην Ελλάδα, γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος? Και να πω ότι, να μην ξεχάσω να το πω εδώ, ότι η γυναίκα σύμβολο των Ισπανών έφυγε χθες από τη ζωή.
1: Στην Ισπανία εμφανίστηκε ο κύριος Σάντσεθ, ο οποίος έχει βεβαίως και αυτός τις δικές του ευθύνες, κυβερνά από 2018 θυμίζω, και σε κάθε περίπτωση έφερε ένα νομοσχέδιο, δύο για την ακρίβεια, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση. Η ομογάλακτη και ομοειδεάτες του κ. Μητσοτάκη, ο αντίστοιχος αρχηγός αντιπολίτευσης στην Ισπανία μαζί με τους ακροδεξιούς, καταψήφισαν τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία βεβαίως επανέρχονται και είναι ένα σημαντικό διακύβευμα πολιτικό στην εκλογική αναμέτρηση της Ισπανίας. Άρα δεν έπεσε ακριβώς η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αμφισβητήθηκε. Θυμίζω ήταν κυβέρνηση ανοχής ουσιαστικά, που από τα δεξιά δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν ήθελαν ορισμένοι να αντιμετωπιστεί το μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Οπότε εδώ στην ίδια κατεύθυνση φαίνεται να κινείται και η Νέα Δημοκρατία στη χώρα μας. Δεν έχουμε δει παρεμβάσεις που να ενισχύουν το κοινωνικό απόθεμα, δεν έχουμε δει παρεμβάσεις οι οποίες θα ενεργοποιούν και εθνικούς αλλά και κοινωνικούς πόρους. Δεν βλέπουμε ένα τουλάχιστον μακρόπνο σχεδιασμό για το ζήτημα αυτό, όταν ξέρουμε ότι τα ενίκια έχουν αυξηθεί πάνω από 50% και πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να βρει σπίτι να μείνει. Θυμίζω ότι είχαμε 9 φοιτητές στην Πάτρα οι οποίοι δεν εγγράφηκαν σε σχολή της ιατρικής ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οι γονείς τους στα έξοδα της φοιτητικής στέγης, και άλλους περίπου 20 στις πολυτεχνικές σχολές, με 400 φοιτητές στο σύνολο που ενώ πέρασαν στις σχολές δεν κατάφεραν να πάνε στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Άρα δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά αμιγώς τη στέγη, είναι ένα ζήτημα που αφορά το δημογραφικό, το εκπαιδευτικό ζήτημα. Είναι νομίζω από τα πιο μεγάλα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και θα πρέπει να γίνει και πολιτική συζήτηση εν ώψη των εκλογών πάνω στα ζητήματα αυτά.
0: Μάλιστα, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου, κύριε Τεμπονέρα, ήταν γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος. Παίζει ρόλο, πιστεύετε, η κοινωνική κόπωση, για παράδειγμα, και η απογοήτευση? Παίζει ρόλο ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης? Τι παίζει ρόλο τελικά?
1: Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν αντιδρά ο κόσμος. Προφανώς μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν υπήρχε αντίστοιχη πολιτική έκφραση για να μπορέσει να συνοψίσει αυτό που βλέπουμε να υπάρχει, την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Προφανώς δεν υπήρχε εναλλακτική. Αυτό το πολιτικό κενό φιλοδοξούμε να καλύψουμε εμείς. Βεβαίως τα κοινωνικά κινήματα αρχίζουν και αναπτύσσονται σιγά-σιγά. Το βλέπουμε να υπάρχει μια κοινωνική κινητικότητα σε πρώιμο στάδιο. Μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Έχει ζήσει διαδοχικές πολιτικές διαψεύσεις τα τελευταία χρόνια. Άρα είναι και λογικό είναι να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Όμως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν ενεργοποιηθεί ο λαϊκός παράγοντας. Και εκεί και ο κόσμος της αποχής και ο κόσμος της εντρίζα ζώνης θα πρέπει να συμμετέχει, θα πρέπει να πιστεί με ελκυστικές προτάσεις, με νέες οργανωτικές δομές, με ένα διαφορετικό μοντέλο κόμματος, με ανανέωση αθέλητου του πολιτικού προσωπικού, προκειμένου να δοθεί ελπίδα και διέξοδο. Νομίζω ότι η Ελλάδα τουλάχιστον κάνει μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή. Είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα, κλείνοντα, κύριε Τεμπονέρα, τι εξήγηση δίνεται στην τοποθέτηση τη Ελεονόρα Μελέτη για όσα τραβούν οι εργοδότε από κάποιου εργαζόμενου? Η ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι απομονώθηκε η φράση τη.
1: Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό δεν είναι κεραυνό σε νεφρία και δεν είναι μια απλά άστοχη δήλωση. Είναι μια πολιτική αντίληψη που υπάρχει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να ανοίξει τα χέρια της ούτε η κυρία Μελέτη ούτε και οι κυβερνητικοί παράγοντες όταν ήταν εκείνοι οι οποίοι έφεραν το 13, όταν εκείνοι ήταν οι οποίοι υποστελέχωσαν την επιθεώρηση εργασίας, διέλυσαν τις συλλογικές συμβάσεις, κατάργησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως ο βάσιμος λόγος απόλυσης και βούλιαξαν, αν θέλετε, την αγορά εργασίας, το φόβο και την ανασφάλεια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 43% έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό στους χώρους εργασίας και το 79% από αυτό το 43% αφορά κυρίως συλλεκτική ψυχολογική βία η οποία ασκείται σε βάρος των εργαζομένων. Σε αυτό το περιβάλλον, στη χώρα, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, το να εμφανίζεται μια ευρωβουλευτής και να νοιάζεται και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργοδοτών και να λέει ότι οι εργοζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι αλαζονικό, προκλητικό και δείχνει ότι αρκετοί, εν πάση περιπτώσει, κινούνται εκτός πραγματικότητας. Ο κόσμος κρίνει, αξιολογεί και νομίζω ότι στην κάλπη θα δώσει τα αντίστοιχα μηνύματα.
0: Άρα λοιπόν, πιστεύετε, κύριε Τεμπονέρα, πολύ σύντομα, ότι όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είστε η λύση στα προβλήματα της κοινωνίας και όχι όπως σας αποκαλούν από την κυβέρνηση κόμμα διαμαρτυρίας? Και κλείνουμε.
1: Χωρίς μεγάλους βερμπαλισμούς, θεωρώ ότι έχουμε το πολιτικό σχέδιο, το όραμα, την οργανωτική δομή, τα στελέχη αλλά και μια ισχυρή ηγεσία που μπορεί πράγματι να φέρει εις πέρας και να μπορέσει να δώσει ελπίδα και διέξοδο στο μεγάλο ζήτημα το οποίο ζούμε. Άρα υπό την έννοια αυτή, ναι, θεωρούμε ότι αν δεν υπάρξει από πλευράς μας μια πολιτική ανατροπή, δεν μπορεί να υπάρξει από κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει δείξει η τρίχρονη τουλάχιστον πρόσφατη ιστορία μετά τις εκλογές του 2023. Άρα αν όχι εμείς, τότε ποιος, αναρωτιέμαι και εγώ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί πράγματι να κάνει πράξη όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή της εφαρμοζόμενης πολιτικής.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμπονέρα. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο προγραμματίστηκε για να κάνουμε μια καταγραφή των προβλημάτων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία η οποία έπληξε όλη την Κρήτη. Πάνω στην αναζήτηση των πληροφοριών όμως έμαθα ότι ο Γιάννης Ταταράκης και οι συνεργάτες του βέβαια έχουν προχωρήσει σε μια κίνηση την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Στον Άγιο Βασίλειο δημιουργήθηκε σχολή γονέων. Και από εκεί θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη σχολή γονέων? Ρωτώ, διότι τη θεωρώ πολύ σημαντική ενέργεια, όπως έχω αναφερθεί πολλές φορές και στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μου εκπομπές για αυτή τη σχολή.
1: Για τη σχολή γονέων?
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τι εννοείτε για τη σχολή
0: Έχετε
1: γονέων?
0: Δημιουργήσει μια σχολή γονέων ώστε να εκπαιδευτούν οι γονείς για την παιδεία που θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς σχολή, είναι στα σεμινάρια, έτσι.
0: Στα ρεπορτάζ εκεί στην Κρήτη αναγράφεται ως σχολή γονέων, Δήμαρχε, να ξέρετε.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Είναι για σεμινάρια αυτά που μαθαίνουν για τους γονείς.
0: Τα σεμινάρια, Δήμαρχε, σε σχολή γίνονται, δεν γίνονται στο δρόμο, να ξέρετε. Άρα μιλάμε για μια σχολή που γίνονται σεμινάρια, δεν μιλάμε για πανεπιστήμιο που πηγαίνει ο γονιός και εκπαιδεύεται 4 χρόνια.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, τι εννοείται. Υπό αυτή την έννοια, ναι, όπως το λέτε.
0: Πώς γεννήθηκε λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας πυροδότησε να προχωρήσετε σε μια τέτοια ενέργεια?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα παιδείας, ο αρμόδιος στο τμήμα παιδείας, ο κύριος Σουρδαλάκης, που έχει την ευθύνη της παιδείας, το σκέφτηκε αυτό. Ήταν μια πρότασή του, η οποία την υλοποίησε.
0: Μάλιστα. Ας μην το προσπερνάμε μια πρόταση την οποία σκέφτεται ο καθένας. Είναι μια πρόταση πρωτόγνωρη για όλους μας, πρωτοφανής, διότι ακόμα και ο κύριος Κατερινόπουλος, που τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές, θεωρεί και κάποια στιγμή θα έπρεπε να είναι δεδομένο και για πολλούς, όπως μας έχει μεταφέρει, να δημιουργηθεί μια σχολή, διότι λείπει η παιδεία.
1: Και την παιδεία
0: υπάρχει από τους γονείς. Να
1: βέβαια,
0: το πούμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και αυτό είναι και ο στόχος, έτσι, αυτού του
0: προγράμματος. Διότι οι γονείς δεν γνωρίζουν, ούτε έχουν γεννηθεί να είναι γονείς, πώς θα φερθούν στα παιδιά.
1: Μάλιστα. Στην περιφορά και στα παιδιά και λοιπά, όλα αυτά που ξέρουμε, γονείς είμαστε όλοι και ξέρουμε.
0: Μάλιστα, θα το δούμε αυτό το θέμα, ναι, κύριε Δήμαρχε, ναι, και με τους αρμόδιους για να ενημερώνουμε και τους ακροατές. Λοιπόν, υπάρχει ανταπόκριση όμως από αυτό το που τους συμπολίτε σας για αυτή την σχολή?
1: Ναι, υπάρχουν, από ό,τι μου λέει ο αρμόδιος της παιδείας, ναι, υπάρχει, βέβαια.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα θέματά σας. Στην πρόσφατη κακοκαιρία, τι άφησε πίσω της στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, αν θυμάστε, έχει πληγεί 29 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου από μια μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, η οποία πραγματικά το 15% του Δήμου καταστράφηκε ολοσχερός. Είχαμε 70 κτίρια τα οποία είχαν υποστεί ζημιές, αλλά 19 βγήκανε κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα, κίτρινα καμιά δεκαπενταριά και τα υπόλοιπα πράσινα. Όπως καταλαβαίνετε, πριν τελειώσει καλά.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Τις πλημμύρες και ήδη στείλαμε στην περιφέρεια την εκτίμηση αυτή που ανέρχεται σε 1.200.000 για τις πλημμύρες και θα πάμε να περάσει από κυβερνητική επιτροπή και πιστεύω να έχουμε ένα αίσιο τέλος για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το αγροτικό δικό δίκτυο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Υπάρχουν πυμνιοστάσια που ακόμα είναι αποκομμένα και προσπαθούμε να δώσουμε πρόσβαση. Η δημοτική οδοπία σε όλους έχει δοθεί πρόσβαση, ευτυχώς, με ιδιώτες που πήραμε μηχανήματα έργου τα οποία βοηθήσανε, τα δικά μας συνεργεία. Και έτσι αυτή τη στιγμή ο Δήμος στο 90-95% είναι ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους το οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Και στις υποδομές ίδρυψης και άρδευσης υπήρξαν προβλήματα, αλλά ευτυχώς, ή ευτυχώς δηλαδή, τρόπος του Λέγιν, με τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε τώρα θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτά τα δίκτυα.
0: Ουσιαστικά αυτή η ενίσχυση των πληγέντων από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα σας λύσουν τα θέματα άμεσα, Δήμαρχε. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε.
1: Των υποδομών του Δήμου, γιατί ήδη αρχίσανε για τις πυρκαγιές. Ο ΕΛΓΑ πηγαίνει και κάνει την πρώτη αποτίμηση. Εμείς έχουμε μπει στην αρρωγή που πάει να πει ότι έχει η αρρωγή πληρώνει πολύ περισσότερα χρήματα από ότι ο ΕΛΓΑ. Δηλαδή ένα δέντρο της ελιάς πληρώνει 112 ευρώ όταν είναι ολοσχερός κατεστραμμένο, ενώ με τον ΕΛΓΑ θα πήγαινε περίπου 60 με 65 ευρώ. Και αυτό είναι ένα βοήθημα για τους πληγέντες. Ευτυχώς τα κλιμάκια βγήκαν γρήγορα έξω και πιστεύω σε ένα μήνα θα έχουν τελειώσει όλη τη διαδικασία αυτή, που να μπορούν να πάρουν οι ανθρώποι την προκαταβολή τους, το 50% της ζημιάς θα πάρουν σε χρήματα τώρα αμέσως. Και το δεύτερο είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπήκε ο εξοπλισμός, ο πάγιος εξοπλισμός, δηλαδή μηχανήματα, ελαιοδίκτυα, αρδευτικά δίκτυα, όλα αυτά θα αποζημιωθούν, που είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ χρήσιμο για αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν είναι μόνο το φυτικό κεφάλαιο που κάηκε, καήκανε και όλος αυτός ο εξοπλισμός, οπότε πραγματικά είναι μια μεγάλη βοήθεια που θα πάρουν ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ανανεώνουμε εμείς, Δήμαρχε, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ για να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να και εσείς. Καλημέρα.
0: Γεια
1: καλημέρα.
0: Γεια σας. Και κάπως έτσι πολύ πολύ γρήγορα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Πρώτο Θεός, 9 η ώρα αύριο θα είμαστε εδώ. Γεια σας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: ταξίδι.
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
1: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
0: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικία στην Οίκαια και ενώθηκε η πολυκατοικία. Δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Αναχωρεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα. Η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που την διέπουν, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΕΠΝΙΚΑ. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Την Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της. Σε 12.30 θα μεταβεί στις Σκουριές, προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Την πρώτη ουσιαστική οριστική κρίση της δικαιοσύνης θα έχει σήμερα η υπόθεση του θανάτου του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει την απόφασή του ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδερφών ψαράδων που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα αποθέματα της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργεια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνή. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Για σήμερα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είδατε, εγώ κρατώ τις υποσχέσεις μου.
1: Ποιες υποσχέσεις?
0: Ότι θα χαιρετώ πρώτα εσένα και μετά τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Μα δεσμεύτηκα, κύριε Πουρνάρα.
1: Είναι παλιό. Αυτό.
0: Ναι, δεσμεύτηκα.
1: Εντάξει, οι παλιές δεσμεύσεις πολλές φορές ξεχνιούνται στον χρόνο. Χάνονται στον χρόνο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά που είναι τα σοβαρά για τους πρώην και τις πρώην.
1: Ναι.
0: Πάμε στα πραγματικά ρεπορτάζ.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ είχα πει ότι θα είναι σε ξενοδοχείο το φαΐ.

0: Ναι, ναι.
1: Στο ξενοδοχείο ήταν.
0: Στο ξενοδοχείο απέναντι εκεί.
1: Λοιπόν, πες μου εσύ λοιπόν.
0: Ναι. Τι φάγανε.
1: Στο King George, τι φάγανε.
0: Ξέρω.
1: Ένα. Πολύ ναι, καλό ρωτσα,
0: ρωτσα κουτσούκου. Ήμουνα σίγουρος θα τεθεί η ερώτηση τι φάγανε. Και επειδή θα έτσι κάτι ακροατές, κάτι παράξενε σαν τον Γιώργο τον ακροατή που εξαπολύει επιθέσεις εναντίον μου ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου.
1: Και δεν την κάνεις, θα το αποδείξω.
0: Ναι, έχω το μενού, το ξέρω το μενού.
1: Ωραία, δεύτερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί δεν θα συνεχίσει και απαιδεύσουμε σε τους μουσικούς της Ιάννα Βύση.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Είδες που δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Λοιπόν,
0: αυτό δεν το ξέρω.
1: Παιδιά, 69-39-943-943. Κατά το 50% ναι, βεβαίως έκανε τη δουλειά του, ξέρει το μενού.
0: Ήρθα προετοιμασμένος, ήμουν σίγουρος ότι θα ερωτηθώ και όντως έψαξα να δω τι φάγανε. Ναι. Το ρώτησα.
1: Αλλά δεν ξέρει γιατί η Άννα Βύση δεν θα κάνει συναυλίες και αποδέσμευσε τους μουσικούς της.
0: Δεν το ξέρω. Τι εννοείς δεν θα κάνει συναυλίες.
1: Δεν θα κάνει για το άλλη συναυλία, θα πάει πιο αργά.
0: Δεν θα σταματήσει τελείως δηλαδή.
1: Τελείως. Αλλά γιατί το ρεπορτάζ το έχεις κάνει.
0: Όχι, δεν ξέρω. Μήπως κάποιος πήρε το μέρος του Καρβέλα.
1: Λοιπόν.
0: Και λέει ότι τι, με τον Καρβέλα, άντε γεια.
1: Αυτά λοιπόν για αρχή.
0: Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα είναι.
1: Αυτά λοιπόν με τις φαντασίες δεν κάνουμε δουλειά, κύριε δημοσιογράφε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για αρχή. Πάμε τώρα στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε σοβαρά. Γιατί εδώ τι είμαστε. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
0: Και ο Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Σοβαροί άνθρωποι.
0: Ναι, εγώ είμαι πολύ σοβαρός, εσύ. Ο καθένας δεν μιλάει για τον εαυτό του.
1: Καλά, εσύ είσαι νοικοκύρης, ναι, εγώ να το λέω.
0: Εσύ είσαι και κακομοίρης. Λοιπόν, η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα θα ξεκινήσει με το μενού το χθεσινό. Καταρχάς δεν ήταν Μητσοτάκης Ρούμπιο μόνο, ήταν και αρκετοί υπουργοί, μεταξύ αυτών Γεραπετρίτης, Θεοδωρικάκος, Κικίλιας, Μενδώνη, ποιος άλλος ήτανε. Ο Χρυσοχοίδης ήταν. Ναι. Δεν ήταν ο Άδωνης.
1: Ναι, ναι, εδώ έχω αυτές τις δύο ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Πρώτον, γιατί δεν ήταν ο Άδωνης. Ο Χρυσοχοίδης δικαιολογείται.
0: Ναι, η Μενδώνη δικαιολογείται. Ακρόπολη, Πνίκα κλπ. Ναι. Ο Κικίλιας ήταν.
1: Ο Κικίλιας γιατί ήταν. Του πάει βόλτα με κανένα καράβι.
0: Καλά, εντάξει, δεν είχαν όλοι άμεση επαφή το Υπουργείο του. Δηλαδή.
1: Ο Θεοδωρακόπουλος ήταν.
0: Θεοδωρικάκος.
1: Ο Θεοδωρικάκος ήταν. Μπερδεύτηκα με τον καλεσμένο μας τον πρώτο.
0: Για να συγκρίνετε τιμές με Αμερική, να πείστε ακριβά εσείς αυτό.
1: Όχι, ήταν για αυτό ή για να του πει ότι μόλις είδα ότι υπάρχει ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ.
0: Και αυτό. Και τι, τον Ρούμπι τον νοιάζει. Δηλαδή. Είσαι από του ομογενεί είναι. Θα ψηφίσουν ότι του νοιάζει ακρίβεια στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γι' αυτό μην είσαι σίγουρη για αυτές τις βουβές εκλογές. Αυτά είναι αυτά που θέλει να πετάξει στον αέρα.
0: Λοιπόν, τρία πιάτα. Τρία πιάτα και επιδόρπιο. Να τα πω.
1: Γιατί δεν ήταν ο Φλωρίδης. Ο Χρυσοχοίδης ασφάλεια. Δεν βγήκε στο μπαλκόνι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν ήταν. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν ήταν.
1: Τσάμπα η σημαία που κούναγε. Δηλαδή τσάμπα το σημαίακι της Νέας Φλωρίδης, σημαίακι Νέας Δημοκρατίας, φωτογραφίες παντού. Δηλαδή Φλωρίδης.
0: Στο πάρτι.
1: Ναι, Φλωρίδη. Έχουμε για το πάρτι, έχουμε τα παρελκόμενα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τσάμπα που τον βλέπαμε σε όλες τις φωτογραφίες, το Φλωρίδη με τη σημαία, με το σημαίακι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Με όλα τα σχόλια που γράψανε όλοι από κάτω. Δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, ό,τι θες. Ο Φλωρίδης με το σημαίακι. Αλήθεια. Εάν αργότερα Φερρυπίν κάτι γίνει και δεν τον θέλουν στην Νέα Δημοκρατία, έχεις την εντύπωση ότι τον θέλει κανένα κόμμα.
0: Μετά το πέρασμα τώρα από το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δύσκολο. Πού να πάει μετά, δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή σε έτσι κόμμα εξουσία συστημικό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πάει κάπου. Πού να πάει, λέει.
1: Καλά, πάμε.
0: Καλά, όχι, μπορεί να πάει. Μπορεί να
1: πάμε
0: πάει.
1: Στο μενού και μετά στα σοβαρά.
0: Λοιπόν, τρία πιάτα απαντήσεις σε όλους τους Γιώργηδες που με κατηγορούν ότι δεν έχω ρεπορτάζ. Το πρώτο είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα το έτρωγα, το πρώτο πιάτο, γιατί ήταν φάβα και δεν τρώω φάβα, έχω αλλεργία.
1: Σαντορινιά.
0: Φάβα Σαντορίνης, ναι, έχω αλλεργία. Με κάτι ντομάτα και λίγο χέλι.
1: Καπαρί,
0: ναι. Ναι.
1: Κάπαρι Σαντορίνη, κάπαρι, ναι. Δηλαδή, χωρίς. Κουτσουκού, πήγαινε δίκτους.
0: Λοιπόν, δεύτερο πιάτο ήταν λαχανοντολμάδες. Γεμιστή λαχανοντολμάδες. Τους τρως.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Το κυρίως πιάτο ήταν μοσχάρι με πουρέ πατάτας.
1: Με τι λεφτά πήραν μοσχάρι.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν έχει λεφτά τώρα ο. Ήταν ο Μητσοτάκης και ο Μάρκος ήταν.
1: Δεν τον ειδοποίησε ο υπουργός του ότι έχει ακρίβεια το.
0: Γι' αυτό πήγε ο Θεοδωρικάκος εκεί. Μήπως πήγε γι' αυτό.
1: Να
0: ενημερωθεί για την τιμή.
1: Μην βγάλετε μεγάλα.
0: Και το επιδόρπιο, τρία πιάτα λοιπόν, και το επιδόρπιο ήταν σου. Είχε μέσα παγωτό βανίλια, είχε σιρόπι σοκολάτας, αμύγδαλα.
1: Στην πείνα τον βγάλαμε, παιδιά. Στην πείνα.
0: Αυτά. Λοιπόν, 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά στην καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Ξεκίνησε αμέσως τώρα η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Πάντως, η επίσκεψη στα σοβαρά του Μάρκο Ρούμπιο χθες είχε της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είπαν όλοι, η συνεργασία σε άμυνα και ασφάλεια. Είχε τα της ενέργειας, έμφαση σε LNG και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τους ενεργειακούς διαδρόμους, κάθετος διάδρομος. Είχε εμπόριο επενδύσεις, συμφωνήθηκε η διεύρυνση της συνεργασίας για τεχνολογία, επενδύσεις, ναυτιλία, εμπόριο. Και οι συζητήσεις που έγιναν για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Λοιπόν, επειδή παιδιά έφυγε και γύρισε η κίνηση στους δρόμους, οπότε υπομονή. Μόλις έφυγε, ναι. Σας είπα, εγώ είναι μια λύση να τον φέρνουμε εδώ συνέχεια, να βιάζει το κέντρο της Αθήνας. Εσείς πάντως, αλήθεια είναι ότι η κίνηση στους δρόμους εχθές ήταν λιγότερη, που σημαίνει ότι κάποιοι δεν πήγανε βόλτα, γιατί δεν μπορούν να πήγαινε στη δουλειά. Στη δουλειά τα πηγαίνανε.
0: Άρα πήγανε με άλλο τρόπο στη δουλειά. Γιατί άμα είναι κλειστό το κέντρο.
1: Και γιατί δεν πάνε κάθε μέρα με άλλο τρόπο, για να μην έχουμε κίνηση.
0: Γιατί,
1: γιατί
0: αυτός ο άλλος τρόπος μπορεί να είναι πιο κουραστικός.
1: Και να κουραστούν λίγο.
0: Ή περισσότερο χρονοβόρος. Και σου λένε, από το να περάσω περισσότερη ώρα στα μέσα και να κουραστώ περισσότερο, θα πάρω τα μάξι.
1: Γιατί με τα μάξι δεν κουράζεται.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκνευρισμός με την κίνηση.
1: Λοιπόν, κύριε Μπορναρά, επειδή έφυγε, τον χαιρετήσαμε.
0: Ναι.
1: Στο καλό και στο επανειδήν δεν. Και επειδή θα πούμε και για αυτά που είπε, για αυτά που δεν είπε, προς το παρόν να ακούσουμε αυτά που μας είπε.
0: Να ακούσουμε το ηχητικό πρώτα.
1: Μέρος, ναι, από αυτό. Και ξέρεις, το yes sir το είπαμε εμείς.
0: Δεν Γιονάκης.
1: Ναι, Γιονάκης. Ναι. Το yes sir το είπαμε εμείς, δεν μας το είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Το yes sir το είπαμε εμείς. Γιατί σε όλα αυτά που συζητήσαμε και για τους κάθετους διαδρόμους και όλες αυτές τις συνεργασίες που όντως τις συζητήσαμε, για τη Σούδα. Μας είπαν τίποτα για αυτά που συζητήσαμε.
0: Δεν υπόθηκε κάτι για τη Σούδα, ναι.
1: Γιατί για τη Σούδα ήρθε.
0: Ναι.
1: Μας είπαν τίποτα. Εν τω μεταξύ, διάβασε, είδες ανάρτηση πρωθυπουργού.
0: Την είδαμε.
1: Οι σχέσεις μας βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όταν μιλήσαμε στο Κογκρέσο, κοίταξα την ίδια ανάρτηση, την αντίστοιχη ανάρτηση του πρωθυπουργού όταν γύρισε. Οι σχέσεις μας είναι οι καλύτερες όλων των εποχών. Πότε ναι. Ήταν οι καλύτερες των εποχών, τότε ή τότε. Ήταν, ή τώρα για ένα ακόμα καλύτερο.
0: Από τότε ήταν πολύ καλές σχέσεις και παραμένουν πολύ καλές.
1: Τότε ήταν οι καλύτερες σχέσεις όλων των εποχών.
0: Από τότε μέχρι τώρα παραμένουν να είναι καλύτερες.
1: Μα δεν είπε παραμένουν. Είναι, εντάξει, τώρα είπε είναι οι καλύτερες. Η ανάρτηση ότι είναι συγκεκριμένη. Τώρα βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών. Και τότε η ανάρτηση ήταν συγκεκριμένη. Τώρα λέει βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών.
0: Πότε,
1: πότε είναι στην καλύτερη εποχή, τότε ή τώρα.
0: Μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Συρίγο μετά από τον έχουμε, αν είναι όντως τώρα οι καλύτερες όλων των εποχών. Λοιπόν, για τα δύο θέματα που αφορούν την Ελλάδα, για τον κάθετο διάδρομο και για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με το καλώδιο.
1: Τι πήρε,
0: θα πω γι' αυτό. Για το Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε. Δεν πήρε ιδιαίτερη θέση. Είπε ότι είναι ευαίσθητα ζητήματα και το καλύτερο να αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας.
1: Να πάρουμε τηλέφωνο του τοπικού.
0: Ναι, δεν είπε κάτι ιδιαίτερο. Είπε ότι ναι, μεν, αλλά εντάξει.
1: Να πάρετε ένα τηλέφωνο του τοπικού, να συζητήσετε.
0: Δημιουργική ασάφεια ήταν.
1: Ναι, να πάρετε ένα τηλέφωνο. Σαφέστατο ήταν. Να πάρετε διπλωματία. Να πάρετε ένα τηλέφωνο του τοπικού να το συζητήσετε. Πάρετε για μια άδεια.
0: Για τον κάθετο διάδρομο πάντως ήταν πιο σαφής, γιατί εκεί προφανώς έχει και συμφέρον η Αμερική. Ενώ το άλλο δεν μπορεί να την νοιάζει και ιδιαίτερα.
1: Όχι, τη νοιάζει, αλλά τη νοιάζει να τα έχει καλά με όλους.
0: Αυτό, εντάξει. Για τον κάθετο διάδρομο, είπε, η στήριξη ήταν ξεκάθαρη. Είπε ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ δεσμευμένες σε όλους αυτούς τους ενεργειακούς διαδρόμους. Και μάλιστα συνέδεσε άμεσα την ενεργειακή ασφάλεια με την εθνική ασφάλεια. Να πω ότι είναι και έτσι κρίσιμο. Έδωσε και μια συνέντευξη στην Καθημερινή ο Μάρκο Ρούμπιο. Και φέρεται να είπε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες στο παρασκήνιο για να αποτραπεί μια πιθανή κρίση με το καλώδιο.
1: Πάντως εγώ που παίρνω τα πράγματα έτσι όπως τα λέω πριν αλλά σοβαρά και θεσμικά, ναι. Παίρνω τη λέξη ασφάλεια και δικαιολογώ και τη θέση του Σερίφη εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία, ναι. Έτσι, είναι καλό στην Ασφάλεια.
1: Όχι, εκτός ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.
0: Χωρίς
1: σύγκριση.
0: Για να τον έχουν και όλα τα κόμματα.
1: Χωρίς σύγκριση και τον Φλωρίδη τον έχουν όλα τα κόμματα.
0: Και τη Μενδώνη.
1: Και τη Μενδώνη την έχουν. Αλλά η Μενδώνη θα την έχουν με ΣΑΗ.
0: Ναι, το έχει πει ο Άδωνης.
1: Με υπογραφή.
0: Το έχει πει ο Άδωνης.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα μας έχουμε κάποιες απορίες γιατί πήγαν κάποιοι και γιατί δεν πήγαν κάποιοι άλλοι. Όπως θα σου πω τώρα, πάμε λίγο στο πάρτι. Έχουμε κάποιες απορίες. Ο Παυλόπουλος, ο Πάκης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Ο Πάκης, ο κύριος ναι. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έστειλε ούτε καν χρόνια πολλά.
0: Κοίτα, θα σου απαντήσω σε αυτό.
1: Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, χρόνια πολλά. Τα γενέθλιά σου.
0: Μπορεί να μην έστειλε, αλλά πρόκειται.
1: Τα γενέθλιά σου, ακόμα και που δεν σε γουστάρω, ένα μήνυμα τύπης γιατί πρέπει να σε βλέπω κάθε μέρα και να. Αυτό, στο στέλνω, δεν σου
0: στέλνω. Ωραία, στο στέλνω, ναι.
1: Δεν έστειλε.
0: Ωραία. Θα στο πάω λίγο παραπέρα εγώ.
1: Άντε, να δω.
0: Ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσει να κλείσει κάποια θέματα τέτοιου είδους.
1: Θα του διώξει.
0: Όχι, θα του διώξει. Α. Συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε μάλιστα που δημοσιεύθηκε αυτή η φωτογραφία, διέρευσε με τον Μεϊμαράκη στο Μαξίμ.
1: Ο οποίος είχε δουλειά.
0: Ο οποίος έλειπε και σηκώθηκε σκόνη ότι όλοι οι πρώην πρόεδροι δεν.
1: Είτε είναι πρόεδροι κόμματος, είτε είναι πρόεδροι δημοκρατία, δεν πάνε.
0: Ναι, μάλιστα. Είχαμε λοιπόν τη συνάντηση, όπως το είπες χθες, για το γηπεδικό βέβαια με τον Βαγγέλη τον Βαρνάκη, που είπες όμως ότι είναι και προεκλογικό. Είχαμε τη συνάντηση με τον Μεϊμαράκη, άρα φαίνεται ότι καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές. Κάποια θέματα που είχε ο Μητσοτάκης, μεγάλα ή μικρά, σιγά σιγά προσπαθεί έτσι να ανακλείσει.
1: Καμιά τέτοια μεγάλη αγάπη ξαφνικά.
0: Όχι.
1: Που δεν πήγαν.
0: Όχι.
1: Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ο Άδωνης, εγώ δεν έκανα, δεν είχα καμία μορφή εναντίον του Δενδιά. Τι να έχουμε τον Δενδιά. Αυτό είναι νότια, εγώ με βόρεια. Τι διαφορά έχουμε μεταξύ μας.
0: Καλά, μπορεί να έχουν διαφορά προς το μέλλον όμως.
1: Άστο αυτό. Αυτό δεν το. Έτσι είπε. Επίσης, εγώ λέει το είπα γενικώς. Μα δεν έλειπε άλλο μεγάλο υπουργό.
0: Και μου άρεσε και η απάντηση του.
1: Και επίσης δικαιολόγησε, συγγνώμη που με διακοψίας, δικαιολόγησε το Μεϊμαράκη ότι είχε δουλειά.
0: Ναι, και μου άρεσε και η απάντηση σε αυτή την κόντρα Αδόνιδος Δένδια, που δεν ξέρω αν είναι κόντρα, γιατί ίσως να είναι μονομερής, γιατί ο Δένδιας δεν ξέρω αν απάντησε. Μόνο ο Άδωνης είπε κάτι.
1: Δεν απάντησε.
0: Αυτό δηλαδή. Οπότε,
1: ο Άδωνης είπε δεν εννοούσε.
0: Αυτό οπότε δεν υφίσταται. Γι' αυτό. Απλά είπε ο Άδωνης μια ατάκα. Μου άρεσε και η ατάκα του Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Με μπερδεύεις, γιατί θα είχαμε και με τον πρόεδρο συνάντηση με τον πρόεδρο.
0: Γι' αυτό είπα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που είπε και ο Άδωνης καλά τα είπε και ο Δένδιας καλά έκανε και δεν ήρθε. Δηλαδή ήταν και με τους δύο, μια χαρά.
1: Ναι,
0: το άκουσε αυτό. Είπε και ο Άδωνης λέει καλά τα είπε, θα μπορούσε να έρθει, αλλά και ο Δένδιας είχε δουλειά, καλά έκανε και δεν ήρθε.
1: Ναι. Οπότε, ο Άδωνης όλοι καλά. Εγώ δεν είπα το Δένδια.
0: Δεν το είπε, εντάξει.
1: Γιατί
0: αλλά...
1: ο Μαρινάκης κατηγορεί τον Άδωνη ότι είπε και το Δένδια.
0: Μα ο μόνος υπουργός που δεν πήγε ήταν ο Δένδιας. Άρα σε ποιον αναφέρεται.
1: Δεν ξέρω, δεν μας εξήγησε. Είπε δεν αναφερόμουν σε αυτόν. Γιατί εγώ δεν έχω καμία διαφωνία με αυτόν και καμία κόντρα. Αυτός βγαίνει νότια, εγώ βγαίνω βόρεια.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, άρα δεν έχουμε διαφωνίες. Και εσύ το μέλλον τώρα, ποιο μέλλον. Μετά από 4-5 χρόνια, 6-8, πότε θα είναι.
0: Κοίτα, όταν τεθεί θέμα αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα γίνει αυτό κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια, είναι νομοτελειακό αυτό. Οι δύο αυτοί πολιτικοί άνδρες πιθανότητα να είναι. Το εικάζω, δεν μου το λέει κανένας. Εικάζω και λέω. Πολύ πιθανό να έχουν φιλοδοξίες. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Δηλαδή εννοείς να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν θα φύγει κάποια στιγμή.
1: Μόνο αν τον πάρει θέση της Ούρσουλας.
0: Δεν θα φύγει από πρόεδρος μας.
1: Μόνο αν τον πάρει στη θέση της Ούρσουλας. Γιατί νομίζεις να πληρώνουμε δάνεια, γιατί τα έχουμε καλά με την Ευρώπη, γιατί στέλνουμε επιστολές, γιατί δεν απαντάμε σε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν απαντήσαμε στην Ούρσουλα. Είπε για μακεδονικό πολιτισμό που δεν το έχουμε υπογράψει καν αυτό. Άλλα τα έχουμε υπογράψει. Αυτό δεν είναι πουθενά. Γιατί δεν τις απαντήσαμε καν, δεν είπαμε κουβέντα. Διότι εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά, διότι όταν θα χειρέψει η θέση της Ούρσουλας, έχουμε φουσκώσει και εδώ είμαστε.
0: Δεν αντιλέγω σε αυτό. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο, κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης από πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας θα φύγει. Και είναι σίγουρο. Αυτό λέω.
1: Ο Άδωνης που είναι.
0: Δεν λέω τι είναι. Λέω κάποιοι θα έχουν φιλοδοξίες ότι ξέρεις τι, εγώ μπορώ να είμαι ένας επόμενος πρόεδρος.
1: Δελφίνοι στη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν ποτέ για να υπάρχουν τώρα.
0: Μα δεν είναι κακό να υπάρχουν.
1: Α, δεν είναι κακό, αλλά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
0: Τώρα προφανώς και μπορεί να
1: υπάρχουν.
0: Αλλά δεν είναι κακό να υπάρχουν.
1: Στη γραμμή. Δεν υπάρχουν δελφίνοι.
0: Μα δεν είναι κακό να υπάρχουν σε οποιοδήποτε κόμμα. Ο πρόεδρος έχει ημερομηνία λήξης. Κάποια στιγμή θα φύγει ο πρόεδρος. Δεν είναι κακό όλες να σου λέει ότι μετά ίσως έρθω εγώ.
1: Μάλιστα. Καλά. Εντάξει. Αυτό τώρα είναι κακοπροαίρετο, διότι όταν σκέφτεσαι το μετά δεν λειτουργείς καλά για το τώρα. Αυτό ωραία. Τουλάχιστον είπε ο Γεωργιάδης για το δένδια. Μα σκέφτεσαι το μετά και κοιτάς μόνο το χαρτοφυλάκι και τη δουλίτσα σου να πας εσύ καλά και δεν κοιτάς τον αγώνα όλο αυτόν που γίνεται.
0: Εντάξει,
1: να
0: δε...
1: βγαίνεις και να φωνάζεις Αντώνη. Όχι Αντώνη.
0: Την κάνει καλά τη δουλειά το
1: δένδια. Παντώνη και θα να πω Κυριάκο. Μπερδεύτηκα. Γιατί είδα τον Γεωργιάδη να φωνάζει από κάτω πρωθυπουργάρα και νόμιζα ότι μιλάει για τον Σαμαρά. Λοιπόν,
0: λοιπόν, για τον Σαμαρά, τώρα που είπε Σαμαρά, κάτι μου είπαν ότι ο Σαμαράς λέει έχει επαφή και με ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν τους προφανώς τώρα δεν μπορεί να τους καλέσει γιατί είναι απόλυτο unfair και είναι σαν να υπονομεύει την κυβέρνηση. Και μόλις κηρυχθούν επίσημα οι εκλογές, θα κάνει κάλεσμα σε ενεργεία γαλάζιους βουλευτές.
1: Ναι. Οι οποίοι δεν ξέρω αν θα είναι
0: στη
1: λίστα ή όχι. Και ναι. Γιατί έχουμε πει ότι τη λίστα θα ριδώσει τελευταία στιγμή.
0: Για να μην τους πάρει ο Σαμαράς.
1: Αφού το έχουν συζητήσει ναι. Και εμείς το έχουμε τούμπανο και αυτοί κρυγό καμάρι, δηλαδή.
0: Εντάξει, κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Ελεονόρα, ανασκεύασε. Με κόψατε και με ράψατε, λέει.
0: Ναι, είπε ότι εντάξει, αυτό είναι συνήθις τακτική. Ναι. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος για την κυρία Μελέτη, αλλά είναι συνήθις τακτική όταν απομονώνεται κάτι να λέει
1: το
0: μετά
1: ο
0: κάποιος ότι. Ναι, και ο Κουλουβίνας αυτό είναι. Όλοι αυτό λέει, ότι το απομονώσατε, λέει.
1: Δεν είναι παλικάρι μου, αλλά ο Κουλκουδίνας.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά βγήκε στην τηλεόραση, πρώτη φορά το άλλαξε ο κόσμος. Ναι. Οι άλλοι έχει κάνει τηλεόραση όσο δεν έχουν κάνει οι υπόλοιποι μαζεμένοι και οι συναδελφοί της.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει πότε κόβουν και πότε ράβουν.
0: Θα ξέρει.
1: Θα ξέρει. Άρα λοιπόν κόψανε και ράψανε. Γιατί εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε. Βεβαίως και υπάρχουν μικροεπιχειρηματίες οι οποίοι απειλούνται από εργαζόμενους οι οποίοι ο Θεός να τους κάνει κανονικούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως. Είπα ένα παράδειγμα το οποίο είναι κάθετος σε αυτό.
0: Άρα θεωρεί.
1: Ανεξάρτητα από τη διαφωνία που μπορεί να ράψει.
0: Η Ελεονόρα Μελέτη θεωρεί, για να λέει ότι το κόψατε και το ράψατε, θεωρεί ότι είπε κάτι λάθος η ίδια.
1: Όχι, εγώ το είπα, λέει, αλλά δεν είπα αυτό. Ακριβώς είπα κάτι άλλο από αυτό που εσείς γράψατε και κόψατε οι αριστεροί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, okay. Εμείς οι αριστεροί δεν κόψαμε και ράψαμε κάτι. Εμείς οι αριστεροί είπαμε ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια ελληνική ταινία με τη Σαμπόνο Ταρά. Άμα θέλει, ας με απολύσει. Θα κάνω ό,τι θέλω, τόσα πρέπει να μου δώσει αποζημίωση. Δεν το έχετε ζήσει αυτό. Δεν το έχετε ακούσει από κανένα φίλο σας. Από κανέναν έτσι πιο εκεί. Υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι πραγματικά περνάνε δύσκολα με κάποιους κακούς εργαζόμενους. Λίγοι, βεβαίως, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Τι κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχουν.
0: Έχουμε επίσης τελεσίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές. Τους καλούν να παραδώσουν τις έδρες τους μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Πόσο έχει, είναι 10 κάτι του μήνα, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Αλλιώς λέει θα παρουσιάσουν βίντεο με αυτά που έλεγαν όταν κάποιοι άλλοι έφευγαν και τι έλεγαν τότε.
1: Συγγνώμη, ναι. Με τους 12 θέσεις του Ολύμπου, η κυρία Δούρου τα είπε. Και ο παπάς, με τους 12. Συγγνώμη, τι κάνει τώρα. Κάνει τη δουλειά του Τσίπρα, δηλαδή παραιτηθείτε γιατί ο Τσίπρας περιμένει και με έχει πάρει τηλέφωνο και εσείς κάθεστε ακόμα έτσι.
0: Δεν ξέρω πώς το εννοεί. Πάντως είπε αυτή η είδηση.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ότι κάνει τη δουλειά του Τσίπρα. Δηλαδή ο Τσίπρας δεν μπορεί να σας πάρει άμεσα ο ίδιος. Παίρνει ναι. Τώρα εμένα και πιέζει εμένα να παραιτηθείτε εσείς για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατεβάσει
0: δηλαδή, αυτό το τελεσίγραφο.
1: Πάμε από κάτω προς τα κάτω. Πάμε από κάτω προς τα κάτω.
0: Άρα...
1: προς τα κάτω. Κάτι να κάνουν. Κάτι
0: άρα θεωρείς ότι το τελεσίγραφο αυτό είναι συνεννόηση ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι προς συνεννόηση.
1: Ακριβώς. Και για να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα,
0: ναι.
1: Θέλω να πω και κάτι καλό.
0: Με θα το πεις μετά γιατί τελείωσε ο χρόνος.
1: Πολύ γρήγορο.
0: Δεν προλαβαίνουμε καθόλου.
1: Καλά, θα σας το κρατάω για να κλείσει.
0: Πάμε διαλειμματάκι και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
7: Υπερηφάνεια.
6: Ανθρωπιά.
7: Τόλμη.
6: Πολιτισμό.
7: Ιστορία.
6: Φιλοξενία.
7: Παράδοση.
6: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά. Εδώ είμαστε πάλι.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ναι, ένα λεπτάκι μετά τις 10.30.
0: Σας έχω, κύριε, είπαμε ότι επιστρέψαμε μαζί. Ναι. Πήγα να σε προλάβω να πω πρώτος.
1: Εγώ πάλι δεν σηκώθηκα από τη θέση μου. Ο κύριος Γεωργιάδης σηκώθηκε, έκοψε τις βόλτες, πήγε έξω. Είναι ο Ιωάννου, έξω ποιος είναι.
0: Ναι, ο Ιωάννου.
1: Είναι ο Ιωάννου, ο Τζόρτζ Ιωάννου.
0: Λοιπόν, να πάμε στα καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, στους δείχτες πάμε καλά. Είμαστε καλύτερη χώρα όλη τη Ευρώπη σε όλα. Δεν το λόγο.
1: Ποιος το λέει?
0: Όλο το χαρτοφυλακείο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θαύμα αυτό που έχει γίνει. Πιστεύεις τα θαύματα?
1: Ανάλογα το θαύμα.
0: Ναι, και εγώ είδα μια εικόνα που έκλαιγε και είπα ναι, εντάξει, αλήθεια θα είναι. Λοιπόν, είναι ένα θαύμα αυτό που γίνεται στη χώρα μας. Είμαστε οι καλύτεροι όλης της Ευρώπης. Είμαστε δηλαδή μπροστά.
1: Το λέει επανειλημμένο αυτό, το έχει πει πολλές φορές.
0: Ναι, αυτό το θαύμα ότι στους δείχτες είμαστε οι καλύτεροι όλης της Ευρώπης, πραγματικά εσείς οι γκρινιάριδες ή κακομύριδες δεν το καταλαβαίνετε, γιατί αυτό είναι το ποιόν σας.
1: Να, τι πρώτη σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει και σύνθημα.
0: Ναι, εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι το ποιόν σας. Θέλετε κάθε τι καλό που γίνεται στη χώρα μας εσείς να το κρίνετε άσχημα. Λοιπόν, για να μην ξαναμιλήσετε για γκρίνιες, για ακρίβειες, άσχετο ότι ο υπουργός τότε τώρα και πήγε και το είπε κιόλας. Τρέμει η θέση του, τρέμει η καρέκλα του. Εσύ τότε πας και το λες κιόλας. Τι θα πούνε κύριοι που έχουμε σφίξει τα χέρια και έχουν χαμηλά τις τιμές που εσύ τα σφίξεις τα χέρια. Λοιπόν, οι δείχτες μας είναι ψηλά. Και φροντίστε να τους κρατήσουμε τους δείχτες μας ψηλά. Γιατί είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης με θαύμα.
1: Σήμερα στην Βουλή ψηφίζεται και η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί στις 14 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή ο στόχος είναι να είναι κάτω από 1,75.
0: Πολύ,
1: μάλιστα.
0: Πολύ.
1: Τι πολύ?
0: Πολύ κάτω από 1,75.
1: Πολύ κάτω από 1,75. Το έχει πει και η Ρανάκης αυτό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και μάλιστα στο ίδιο νομοσχέδιο κατέθεσε τροπολογία και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προτείνει την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι προφανώς οι άνθρωποι το ακούσαμε. Εντάξει, ναι.
0: Διπλασίασαν.
1: Έχουν υπερδιπλασίασαν, ναι. Για τους μήνες Απρίλη-Μάη είναι στα 36 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Και για Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο είναι στα 24. Ήτανε 12. Ναι. Κάπως έτσι έχει πάει, έχει διπλασιαστεί.
0: Είχαμε χθες εδώ τον εκπρόσωπο των Ψαράδων, της Μυτιλίνης ή της Λέσβου, δεν ξέρω, διαλέξτε εσείς που θέλετε να είναι, και μας είπατε ότι αν νέος άνθρωπος δεν πρόκειται να έρθει εδώ, νέος άνθρωπος δεν πρόκειται να πάρει αυτή τη δουλειά, όπως το ίδιο θα γίνει και με νέος άνθρωπος θα γίνει αγρότης. Και παιδιά, ποιον απειλείται έτσι? Αφού η κυβέρνηση, και όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή όχι μόνο ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του. Ακόμα και η Ευρώπη πιθανότατα έχει αποφασίσει ότι καταρχάς δεν θέλει αγρότες. Είναι πολλά τα λεφτά που δίνει στους αγρότες η Ευρώπη και θέλει να τα γλιτώσει. Ένα. Δύο. Γιατί όταν δεν έχουμε αγρότες, γιατί να έχουμε ψαράδες? Αφού μπορούν να έχουν στην Αργεντινή ψαράδες και να τα παίρνουμε έτοιμα εμείς. Ποιος από εσάς δεν έχει φάει τσιπούρα Αργεντινής? Φρασκότατη.
1: Η τσιπούρα πολύ ωραίο ψάρι πάντως.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει ο αργός.
1: Μ' αρέσουν τα ψάρια πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτά είναι η ιχθυοτροφή που τρως. Ενώ σαρκός δεν γίνεται στο τροφείο.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα ωραίο από αυτά που σου αρέσουν.
0: Εκτός από τα ψάρια που δεν έχουν.
1: Εκτός από τα ψάρια, ναι, άκου τώρα και μια.
0: Μήπως να σου πω κάτι ωραίο. Κάνω μια, πριν μου πεις το ωραίο, ναι, να κάνω μια ερώτηση και να με βοηθήσετε τα παιδιά και εσείς στο 6939-943-943. Μήπως δεν δίνει λεφτά στους ψαράδες για να μην τρώμε ψάρια και να μην βλέπουμε μπροστά μας?
1: Για να μην βλέπουμε την ακρίβεια.
0: Την ακρίβεια αυτή που κάνει ο υπουργός, δηλαδή, που πήγε και την είδε.
1: Ναι, σου λέει μη φάτε ψάρια, γιατί
0: δεν θα δείτε βλέπετε, δεν θα δείτε τίποτα. Αντιπες μου και το ωραίο τώρα, γιατί αγωνιώ να ακούσω το ωραίο.
1: Χθες στο Δημαρχείο του Ηλίου, εδώ στο Ηλίον, στην αίθουσα εκδηλώσεων, είχε μία σύσκεψη τα μέλη του Ηλίου της Ελλάς, του Τσίπρα.
0: Εμείς εδώ στη Δύση.
1: Τι είμαστε εδώ στη Δύση?
0: Εμείς εδώ στη Δύση δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Είμαστε, ωραία.
1: Και ποιος παρευρέθηκε? Ποια παρευρέθηκε στην πρώτη σειρά?
0: Δεν θα ακούσω.
1: Ήταν η κυρία Χτσιόγλου. Οπότε είναι ένα, θα να πω ότι επειδή δεν έχει προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ότι παρευρέθηκε στη σύσκεψη των μελών Ελλάς-Ηλίου, δείχνει ότι πόσους είναι νομοτελειακό και έχει τελειώσει το θέμα.
0: Έχω πει ότι η συγκεκριμένη κυρία θα είναι στο δυτικό κομμάτι.
1: Και ήταν και στο Ήλιον, έτσι, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, θα είναι στο όχι μόνο στο Τσίπρα, στο Τσίπρα το ξέραμε.
1: Ναι, θα είναι στο δυτικό τομέα.
0: Στο δυτικό κομμάτι και θα είναι και με δύο Πασόκους. Πασόκες.
1: Ναι, εντάξει. Είναι η μία.
0: Αυτό είναι που θέλει. Μα είναι πάρα πολύ
1: αυτό. Πιθανότητα κυρία Αντωνοπούλη Μαριζέτα και η Παπαδοπούλου που έχει το Πασόκ.
0: Αυτές είναι οι πιθανότητα. Λοιπόν, τι θέλει να χτυπήσει με αυτό εδώ στη Δύση που είμαστε εμείς?
1: Την Άντια.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ, γιατί είναι Άντια να το
0: πει. Το Πασόκ. Το Χρυσοχοίδη δεν πρόκειται να το κουμπίσει καν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θα τον ακουμπήσει κανένας ποτέ ο Τσίπρας. Δεν μπορεί. Τα είναι πιο ψηλά. Τι θα κάνουμε τώρα. Αλλά το Πασόκ είναι αυτό που θέλει να χτυπήσει, να χτυπήσει και κατεβάζει τι. Το δυνατό του χαρτί που είναι η κυρία Χτσιόκλου και δύο Πασόκου. Πασόκ, κες, Πασόκ. Δηλαδή τι κάνει απέναντι στο Πασόκ, κατεβάζει το Πασόκ. Αλλά εδώ σε αυτή την εκπομπή, ειδικά ο κύριος Πουρναράς, που τα λέει νωρίς, δεν το εκτιμάται. Εγώ ειδικά δεν το εκτιμάω. Τα λέει νωρίς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά εγώ δεν το εκτιμάω.
1: Τι έχω πει πάλι νωρίς.
0: Κάτσε να το δω, να δούμε αν θα γίνει. Το λες εσύ Πουρναρά και πας και το λες κάτι μήνες πριν.
1: Ποιο πράγμα από όλα.
0: Όλα αυτά τα που.
1: Ναι, μα είδες.
0: Δηλαδή επειδή έχει προσλάβει. Δεν μου λες.
1: Τα περισσότερα τα έχω πει από μήνες πριν.
0: Επειδή έχει προλάβει την Καφετσού. ΦΠΑ πληρώνει, τιμολόγια κόβει. Αυτά γιατί γίνεται ότι είχε καταγγελίες.
1: Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Ένσημα τη βάζει, τα πληρώνει. Εταιρεία, δηλαδή
1: είναι,
0: κανονικά.
1: Είναι εθελοντική εργασία.
0: Τι εθελοντική εργασία, η καφετζού δεν
1: είναι εθελοντική εργασία. Είναι υπερφιλία. Γιατί φιλία το κάνει.
0: Ναι. Μήπως πληρώνει και κάτι καφετζού γιατί έχει γίνει μέλος στην εταιρεία σου.
1: Όχι.
0: Γιατί βάλτε να πληρώνει και κάτι, να σου λέει τα. Να στα λέει, αλλά να πληρώνει και κάτι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε.
1: Ξεκινάμε την εφημερίδα Καθημερινή. Λέει Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο T-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η εφημερίδα Τα Νέα, τι θα ισχύει το 2027, μισθοί και συντάξεις σε όλος ο νέος χάρτης και τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με την χθεσινή βραδινή ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Η εφημερίδα των συντακτών, ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΞ, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, συγγύη χθείως από τους δύο υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφόδρες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας, είπα, κουκουέ ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, αποθέωσε στη χώρα μας ο Αμερικανός ΙΠΕΞ. Και διαδηλωτής εξωτερικού Φαραντούρης, ο γυρολόγος της πολιτικής, κάνει και επαναστατική γυμναστική στο Στρασβούργο, αξιοσημείωτη η πολιτική ευληγησία του πιανίστα του Πασόκ. Η Εσπρέσο λέει απόλυτη ξεφτύλα στον αέρα εμφανίσεις της πάλι 70χρονης, λέει, της 70χρονης στο Αθηνών Αρένα. Γιατί δεν λέει τη Άννα Βύση και λέει τη 70χρονη.
0: Αυτό δεν ξέρω, είναι κάτι.
1: Δεν το λέω για πλάκα τώρα, δεν το λέω.
0: Το είπα και χτε, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Νομίζω ότι πουλάει περισσότερο το
1: 70χρονη.
0: Ναι, εσύ όμω έχει ρεπορτάζ για αυτό που εγώ ήξερα ότι στον αέρα εμφανίζει Άννα Βύση.
1: Όχι, είχε διαβάσει εσπρέσο.
0: Δεν είχα προλάβει, δεν είχα προκάνει μάτια μου. Είχα μιλήσει στο τηλέφωνο.
1: Δεν το ήξερα. Με εφημερίδα το Ποντίκι, τσάκι, συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις, πλήρηση ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, έμεσες παρενέσεις του υπέξ των ΗΠΑ για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Ο τύπος Θεσσαλονίκης. Μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία ΟΑΣΤ με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Στόχος σημείωση της εισιτήριο διαφυγής στα 100 ευρώ το πρόστιμο. Η εφημερίδα Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας ΗΠΑ. Εφημερίδα Ο Λόγος, κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης τα μηνύματα της επίσκεψης Ρούμπιο και η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός υπέξ απέφυγε να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Η Ελεύθερη Ώρα, λεσβιακές σκηνές μέσα σε κλεισάκι του προφήτη Ηλία. Η εφημερίδα Political, το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο από την πνίκα το νέο δόγμα των ΗΠΑ για τη Δύση. Τη συζήτησε με Μητσοτάκη και Ραπετρίτη Δένδια. Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος. Τρίτη εφημερίδα που λέει Πόντιος Πιλάτος. Τρεις εφημερίδες λένε Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία, ένυψε τα χείρας του για το καλώδιο. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια.
0: Δημιούργησε, ξέρεις, αρχαία Ελλάδα, πνίκα, αρχαία Ρώμη.
1: Κοίτα, αυτό ως αν εικόνα και αυτά που είπε ήταν ωραία, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το έκανε και για προσωπική του κατανάλωση, γιατί φημολογείται ότι είναι ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο και είναι και ο μετά Τραμπ, έτσι. Οπότε έχει και προσωπική ατζέντα.
0: Το Τσίπρα τον ρώτησες. Διότι
1: πού κολλάει ο Τσίπρα?
0: Γιατί δήλωσε τώρα ότι πάει στην πνίκα ή είναι επικίνδυνο το ότι πάει στην πνίκα. Ανάλογα τι θα πει.
1: Το είπε πριν, στο, στο βήμα, στα προπήλαια. Στο,
0: ναι, ωραία, εσύ τον ρώτησε τώρα μετά. Τον πήρε σαν τηλέφωνο την πνίκα. Πες μου, Αλέξη, ήταν ωραία τελικά ή δεν ήταν? Γιατί άμα δεν μας πει και ο Τσίπρας θα έχουμε και μια απορία.
1: Κοίτα, τώρα που είπες.
0: Μείνει απορία.
1: Τώρα που είπες και για τον για το Τσίπρα, για το. Για το συνέδριο στο, στο βήμα, άκουσα και Τσίπρα χθες, άκουσα και Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας, ναι, είπε αυτά που είπε και ο Ανδρουλάκης, επειδή μίλησε, είναι για την Αθήνα, είναι το συνέδριο, το φόρουμ. Και ο Ανδρουλάκης μίλησε ότι για την Αθήνα, ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη καθημερινότητα και για την πόλη και πώς θα βελτιώσουμε. Και μου δημιουργήθηκε απορία ότι ο Δούκας. Στο Πασόκ δεν είναι, δηλαδή. Γιατί,
0: ποιο,
1: τα,
0: ποιο Πασόκ?
1: Γιατί δεν τα λέει στο Δούκα κατευθείαν, παιδάκι μου, αυτά.
0: Ποιο Πασόκ?
1: Του Ανδρουλάκη.
0: Ανδρουλάκη, ο Δούκας, ναι, το Πασόκ, το Ανδρουλάκη.
1: Τον Δήμο Αθηναίων, ναι, το έχει το Πασόκ. Αυτό λέω. Και τα έλεγε χθες τόσο ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ συμφωνούσα με αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης.
0: Το Πασόκ. Αλλά
1: λέω, ρε παιδάκι μου, αφού έχετε το Δήμο.
0: Το Πασόκ μαζί με τον Τσίπρα.
1: Μαζί με τον Τσίπρα. Μαζί με τον Ζαχαριάδη, βασικά. Αν πάει ο Ζαχαριάδη στο Τσίπρα, θα είναι μαζί με τον Τσίπρα. Προ το παρόν είναι με τον Ζαχαριάδη. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες. Την καλημέρα μας στο Μπίλι, στον Αποστόλη, στο Γιώργο. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος από το Ηλιόλου στο Ήλιον και λέει αλήθεια. Δεν κύριε ξέρω, Γεωργιάδη, όχι, βλέπω το παράθυρο. Κύριε Γεωργιάδη, πιστεύατε ότι θα έκανε σωστή δουλειά ο κύριος Πουρναράς? Πάντα μισές δουλειές. Μπούμφι πάλι. Δεν ήξερα για τη Βύση, παιδιά, σήμερα.
0: Ναι, δεν ήξερα γιατί εδώ πρωτοσέλιδο ήταν, παλικάρι μου. Εσύ δεν διάβασε τα πρωτοσέλιδα χτες για να δει ποια είναι τα σημερινά?
1: Τα διάβασα.
0: Να...
1: αλλά δεν διάβασα την Εσπρέσο.
0: Γιατί?
1: Δεν διάβασα την Εσπρέσο.
0: Είχες λόγο που δεν διαβάζεις τον όμιλο αυτόν τον όμιλο?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Γιατί είναι ένας όμιλος αυτό.
1: Ναι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
0: Γιατί μήπως είσαι από αυτούς που επισκέπτονται τον όμιλο αλλά δεν τον διαβάζεις?
1: Στους επαγγελματίες ανησυχούνται σήμερα.
0: Μα εντάξει.
1: Την καλημέρα μας και στον Σπύρο. Καλημέρα, Σπύρο.
0: Λοιπόν, Πουρναρά, έχω να σου πω ένα πολύ ευχάριστο νέο πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Πάρα πολύ ευχάριστο νέο.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έκανε Κεραμέως. Έκανε κάτι πολύ καλό η Κεραμέως. Από 1η Νοέμβρη.
1: 15 ώρες εργασία.
0: Άστα αυτό, βρε. Αυτό είναι 15 ώρες. Εσύ πει υπερβολική. Λοιπόν, από 1η Νοέμβρη οι μισθοί ανδρών και γυναικών θα πρέπει να είναι ίσοι. Άρα, Πουρναρά, θα πάρουμε αύξηση.
1: Είναι στο αφήγημα περισσότητα των δύο φύλων.
0: Άρα, θα πάρουμε αύξηση.
1: Ναι.
0: Δεν θα φτάσουμε κι εμείς πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν θα φτάσουμε κάποια στιγμή τις γυναίκες μας που παίρνουν παραπάνω από εμάς.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα, δεν είναι καλό αυτό.
1: Το κριτήριο ποιο είναι, ότι απλά το φύλλο είναι το κριτήριο.
0: Ναι, οι γυναίκες και οι άντρες πρέπει να είναι ίσα, να μην μας ρίχνουν τέτοια. Μέχρι τώρα, όσο μας ρίξαν, μας ρίξαν. Τώρα θα φτάσουμε τις γυναίκες μας στους μισθούς.
1: Μάλιστα.
0: Διότι στη Γαλλία κάπως έτσι απαγορέψαν τα Viagra και αυτά, έτσι. Διότι 40 άνθρωποι που αισθανόντουσαν τεράστια ανασφάλεια που οι γυναίκες παίρνανε υπερδιπλάσιους μισθούς από αυτούς, προσπαθούσαν να καλύψουν αυτό το κενό με άλλους τρόπους. Και οι 40 δεν ρωτάγανε κανένα γιατί τώρα τα παίρναν έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και στη Γαλλία έφτασαν σε ένα σημείο να τα απαγορεύσουν γιατί πέθαναν από καρδιά. Τώρα όμως εμείς το προβλέψαμε, κυρία Κεραμέως, θα φτάσουμε τις γυναίκες μας στο μισθολογικό κατάλογο, οπότε δεν θα έχουμε τέτοια άγχη. Άγχη όμως που έχουν και δικαιολογημένα, γιατί φαντάζομαι δεν λύνονται τα προβλήματά τους, είναι οι αγρότες μας.
1: Ναι.
0: Εχθές πήγαμε στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, όπου θέλετε, δεν είναι αστείο, παιδιά, διότι οι πολιτικοί αρχηγοί το έχουν πει. Δεν μπορεί να αστειευόμαστε και να αστείευονται και αυτοί μαζί μας. Δεν είναι ένας πια, είναι δύο.
1: Είναι δύο, ναι. Και οι δύο έχουν πει στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ναι.
0: Αυτό που μας είπαν οι ψαράδες και ο εκπρόσωπος ο κ. Βαξεβάνης εκεί από τη Μυτιλίνη, μας είπε, παιδιά, ναι, εντάξει, οκ, εμείς με κάποιο τρόπο θα γίνει ό,τι γίνει, θα καταφέρουμε με όποιο τρόπο να τελειώσει η ζωή μας εδώ. Αυριανή μέρα για ψαράδες δεν θα υπάρχει. Διότι κανένα νέο παιδί δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά η οποία δεν βγαίνει, μπαίνει μέσα. Και φυσικά έχει και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πάμε λοιπόν στον κύριο Θεοδωρακόπουλο στην Μεσσηνία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και εσείς οι αγρότες, η πρώτη ερώτηση που θα κάνουμε. Νέοι άνθρωποι, καινούργοι που θέλουν να ασχοληθούν εκεί, στη δική σας μεριά, που είναι και η καταγωγή του εδώ του κύριου του Πουρναρά, του συναδέλφου μας, έρχονται να ασχοληθούν με την αγροτιά. Έρχονται να σκάψουν, να θερήσουν και να περιμένουν να ζήσουν από αυτό.
2: Την τελευταία δεκαετία δυστυχώς έχουμε πολύ μείωση των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία. Είναι η πολιτική τώρα τέτοια που αυτό που είπατε με τους ψαράδες ισχύει και εμάς εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα οι ψαράδες αφανίζονται, εμείς έχουμε αφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή το σχέδιό τους είναι να αφανιστούμε και εμείς οι πιο μεγάλοι από τους. Από την παραγωγή.
0: Κύριε Θεοδωρακόπουλε, εδώ η κυβέρνηση λέει και ο υπουργός, ο κύριος Κινάς, ότι έχετε αποζημιωθεί, ότι γίνονται σωστά οι έλεγχοι που δεν γινόντουσαν πριν, ότι πλέον οι κανονικοί αγρότες παίρνουν τα λεφτά τους και είναι όλα μια χαρά και όλα βαίνουν καλώς. Μετά τη μεγάλη αλλαγή και τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν την περίοδο του Καραϊσκάκη, αλλά δυστυχώς έσκασε στα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Εσείς στη Μεσσήνη λοιπόν διαμαρτύρεστε και κάνετε κινητοποιήσεις. Για ποιο λόγο? Τι ζητάτε, τι δεν έχει γίνει, που θέλετε εσείς, δεν έχει γίνει σωστά?
2: Λοιπόν, η χθεσινή διαμαρτυρία, είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρίας η Ομοσπονδία εδώ της Μεσσηνίας. Πήγαμε στην εφορία εδώ της Καλαμάτας. Μία εφορία έχουμε και σε όλη τη Μεσσηνία αυτή δηλαδή. Πήγαμε για να δώσουμε ένα ψήφισμα σχετικά με την ανησυχία μας όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Ξέρετε, έχουν περάσει από το ΟΒΚΕΠΕ, περάσαν τώρα στην ΑΔΕ. Δεν έχει προχωρήσει το σύστημα, δεν έχουν γίνει αυτά που τα απαραίτητα που χρειάζονται για να μπορούμε να πληρωθούμε. Άλλες χρονιές, τον Οκτώβριο ήταν ο μήνας πληρωμών. Μπορούσαμε και εμείς τώρα που είμαστε λεωπαραγωγοί να έχουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να μπούμε στην παραγωγή. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει ακόμα, δεν έχει τελειώσει το σύστημα της ΣΟΣΔΕ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Εκτός του ότι αυτά που αναφέρατε ότι όλα λυθήκανε και τέτοια που είναι μια κοροϊδία και μισή, έχουν μειωθεί οι επιδοτήσεις πάνω από 60%. Όλα αυτά τα που παίρνανε οι χασάπηδες και οι φραπέδες δεν επιστραφήκαν στους αγρότες ποτέ, ούτε και πρόκειται να επιστραφούν και ούτε πρόκειται να τιμωρηθεί και κανένας. Αυτό είναι το άσχημο.
0: Ναι, κατηγορηθήκαμε εχθές εμείς από εκπρόσωπο της κυβέρνησης, συγκεκριμένο εκπρόσωπο, ο οποίος λέει δεν φταίνουν τα κανάλια, λέει, που δεν πάνε οι κάμερες να πάρουν αυτούς που τιμωρούνται. Ναι. Τιμωρείται, λέει, οι υπεύθυνοι τιμωρούνται. Τα κανάλια, λέει, δεν πάνε. Τώρα, πώς τα κανάλια δεν πάνε για κάτι τέτοιο, δεν το καταλαβαίνω, αλλά για να το λέτε εσείς, ότι δεν τιμωρούνται. Τα λεφτά, αν τιμωρηθούν ή όχι, μάλλον δεν είναι δικό μας θέμα, είναι της δικαιοσύνης. Από αυτά τα χρήματα, σας έχει πει ποτέ κανένας ότι θα πάρετε κάτι?
2: Για να επιστραφούν από αυτά που έχουν φάει.
0: Ναι. Κλέβω τα λεφτά σου, τα δικά σου λεφτά κλέβω. Το κράτος θα πληρώσει πρόστιμο για το λάθος που μου άφησε να τα κλέψω. Εσείς τα δικά σας λεφτά θα τα πάρετε ποτέ πίσω, σας έχει πει κάποιος κάτι?
2: Δυστυχώς το κράτος δεν θα το πληρώσει. Στο πρόστιμο το πληρώσουμε εμείς οι διαγρότες. Από εμάς θα τα κρατήσουν τα χρήματα για να τα δώσουν εκεί. Πλησιάζει τώρα στο 1,5 δις το πρόστιμο που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει τιμωρηθεί κανένας απολύτως, δεν υπάρχει κάποιος που να ακούσαμε ότι τιμωρήθηκε, και δεν έχει επιστραφεί και ούτε ένα ευρώ σε αυτά που δικαιούνται πραγματικά οι πραγματικοί παραγωγοί, οι αγρότες. Παίρνουν χρήματα διάφοροι, οι οποίοι είναι, που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Ερώτηση που είχα κάνει εγώ σαν εκπρόσωπος της Μεσσηνίας στον Υπουργό, λέω, αφού η ΚΑΠ προβλέπει το ίδιο ποσό, γιατί δεν παίρνουμε τα ίδια χρήματα και μειώνονται? Μια απλή ερώτηση, δηλαδή μια ερώτηση καθημερινή που την κάνουν όλοι. Ενώ είναι ίδια τα χρήματα της κάθε ΚΑΠ από την προηγούμενη στην επόμενη και τώρα πάμε για την καινούργια, γιατί, λέω, δεν έχουμε τα ίδια χρήματα και παίρνουμε 60% λιγότερα? Λέει, τα χρήματα, λέει, δεν δίνονται μόνο σε εσάς, δίνονται σε μεταποιητές, δίνονται σε επενδύσεις, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και στα λοιπά αυτά. Εδώ βλέπουμε επενδύουν εδώ στην περιοχή μας, επενδύουν οι εφοπλιστές. Φτιάχνουν μεγάλες μονάδες υδροπονίας, πράγμα το οποίο θα φύγουν τώρα και οι τελευταίοι παραγωγοί εδώ στην περιοχή μας που παρήγανε κυπευτικά και πατάτες και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Έχετε κανονίσει κάποια διαμαρτυρία για το επόμενο διάστημα?
2: Εντάξει, εμείς συντονιζόμαστε πανελλαδικά.
1: Ναι.
2: Συμμετέχουμε η Ομοσπονδία μας εδώ με την Πανελλαδική Επιτροπή. Εδώ και από το 2016 είμαστε μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής. Αποφασίζουμε από κοινού. Όλο το χρόνο δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε κινητοποιήσεις. Ξέρετε, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα. Όλο το χρόνο, και αντιπροσωπεία και από τη δικιά μας εδώ την Ομοσπονδία, παρόλο είμαστε μακριά, είχαμε πάει και στη ΔΕΘ, εκεί στη Θεσσαλονίκη, που να ακούσουμε αυτά τα φοβερά και τρομερά που μας έδωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, όλοι μαζί σας τα δώσανε, δεν είναι αυτή. Από τη ΔΕΘ όλοι μαζί με υποσχετική πήρατε πολλά.
2: Εκεί περιμέναμε το κερασάκι της τούρτας. Από αυτά που μας είχε υποσχεθεί από τα μπλόκα του χειμώνα, πήραμε τώρα και τα υπόλοιπα. Δηλαδή το μηδέν και συνμηδέν. Και τους λέω εδώ στους παραγωγούς ότι όσα μηδενικά και να βάλεις στο μηδέν δεν θα μεγαλώσει.
0: Αυτό το κάτω από 20 μέχρι 20.000, ότι δεν έχετε φορολόγηση, ακουμπάει τους αγρότες, δεν τους ακουμπάει? Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό είναι μια απλή ερώτηση του δική μου, πούμε, που λέω εγώ έχω 20.000 μισθό, δεν θα πληρώνω, ξέρω εγώ, που λέω λόγω σε. Μας ακούσει τίποτα από τις Δόκερ?
2: Τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλες ζημιές, οι οποίες δεν έχουμε αποζημιωθεί. Δεν έχουμε μεγάλου τζίρου. Εμείς είχαμε καταφέρει το 2016 να πετύχουμε ένα φορολόγητο της τάξης των 8.500 ευρώ. Αυτό περισσότεροι καλυπτόμαστε, αν πληρώνει κάτι λίγο. Δεν είναι κάποιο μέτρο ανακούφισης. Μέτρο ανακούφισης για μας θα ήταν να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια μας. Τα μηχανήματά μας τα έχουμε παρκαρισμένα, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο. Θέλουμε 200 και 300 ευρώ για να βάλουμε κάψιμα στα μηχανήματά μας. Εμάς αυτό είναι το μεγάλο μας το πρόβλημα. Δεν είναι το... Αυτό τώρα που είναι.
0: Βλέπετε
2: ένα μέτρο,
0: να βγάζουμε.
2: Το θεωρούμε και εντάξει, το θεωρούμε κάτι, ας πούμε.
0: Βλέπετε
2: θετικό
0: να βγάζουμε πάλι Χριστούγεννα με τους αγρότες στους δρόμους?
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς...
0: Αυτό το ξαναρωτάω, γιατί αυτά τα Χριστούγεννα είναι και πριν τις εκλογές.
2: Κοιτάξτε, τώρα λόγω εκλογών ίσως να έχουμε και περισσότερο διάστημα κινητοποίησης. Αλλά εμείς αυτό έχουμε καταφέρει όλα τα χρόνια που παλεύουμε, γιατί δεν είναι η περσινή χρονιά που ήταν 55 ημέρες. Και τα προηγούμενα χρόνια είμαστε στους δρόμους, συνεχίζουμε αυτό. Μέσα από εκεί, από αυτές τις κινητοποίησεις, έχουμε αποσπάσει κάποια πράγματα τα οποία μας κρατάνε ακόμα εδώ. Που πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό δεν θα καλλιεργούνται πλέον τα χωράφια, δεν θα μπορούμε από το κόστος παραγωγής. Είναι τρομερό, είναι δυσβάστακτο.
1: Μάλιστα.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, ναι. Μια και επειδή είναι κάτι που σας αφορά και επειδή έγινε πρόσφατα η συνάντηση Περιφέρειας, Δήμου, Καλαμάτας και τα λοιπά για τα αντιπλημμυρικά, που σας αφορά απόλυτα.
2: Ναι, ναι.
0: Εσείς έχετε κάποια θέση πάνω σε αυτό, ήσασταν σε αυτή τη συνάντηση?
2: Εμείς όχι, γενικά εμάς δεν μας καλούν.
0: Μα σας αφορά ένα μεγάλο κομμάτι, είναι αυτά που παθαίνετε στα χωράφια, παθαίνετε τις ζημίες με τις πλημμύρες. Σας φώναξαν κάτι για τα αντιπλημμυρικά εσάς? Είχατε κάποια ενημέρωση του τι αποφασίστηκε? Γιατί με Σινία μιλάγανε, έτσι.
2: Ναι, ναι. Αντιπλημμυρικά έργα δυστυχώς έχουν πολλά χρόνια να γίνουν εδώ στην περιοχή μας. Εδώ τα χωράφια εδώ στην περιοχή, γιατί είναι κάμπος, είναι πεδιάδα. Έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα από τις βροχοπτώσεις. Πέρυσι χάθηκε πολύ μεγάλη παραγωγή της πατάτας από τις βροχοπτώσεις, οι οποίες δεν αποζημιώθηκαν από τον ΟΗΓΑ, γιατί δεν προβλέπει. Εμείς λέμε ότι πάντα είναι πάγιο αίτημά μας να γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία θα βοηθάνε στη ομαλή λειτουργία της καλλιέργειάς μας. Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι. Και ξέρετε τώρα, εμείς ως που να δούμε τα έργα να γίνονται, έχουμε και τις επιφυλάξεις μας. Μπορεί να ανακοινώνουν έργα, αλλά να τα δούμε. Εγώ πάντα αυτή τη θέση είμαι ότι πρέπει πρώτα να δούμε τα έργα και μετά να πούμε κάτι, ας πούμε, που έγινε κάτι θετικό για μας.
0: Μάλιστα. Και σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας, κουράγιο. Και τι να πω τώρα.
2: Εγώ ευχαριστώ και
0: ελπίζω να πάνε όλα καλά.
2: Αυτός είναι ο δρόμος μας, το λέω συνέχεια και θα το φωνάζω, δηλαδή, όσο μπορώ, όσο πιο δυνατά μπορώ.
0: Η τελευταία μας ελπίδα μέσα είναι...
2: μέσα από αυτούς τους αγώνες που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αποσπάμε κάποιες κατακτήσεις, οι οποίες μπορούμε ακόμα και διατηρούμαστε εδώ.
0: Η τελευταία μας ελπίδα είναι ότι έρχονται εκλογές. Άμα περάσουν και εκλογές, αυτό και από την αρχή πάλι θα είναι.
2: Οι εκλογές πάντα έχουν κάποια θετικά μηνύματα, δίνουν, ας πούμε, στον κόσμο. Δυστυχώς όμως ότι οι επομένοι των εκλογών μας βρίσκουν φτωχότερους. Αυτό είναι το άσχημο. Ότι υποσχέσεις έχουμε και τώρα είχαμε υποσχέσεις. Πού είναι το πετρέλαιο, το αφορολόγητο που περιμένουμε τόσο καιρό, που μας είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχαμε κάνει οι αγρότες? Λοιπόν, εντάξει, οι εκλογές χρήσιμες είναι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά μετά της Καλαμάτας.
0: Και αμέσως μετά το διάλειμμα, λοιπόν, θα σου απαντήσω στην απορία σου, γιατί γράφει Εσπρέσο η 70χρονη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, όποιος το βρει, 69-39.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Αθήνα. Ανάλογα που πάμε, έτσι. Αν πηγαίνεις εκτός Αθήνας, λες την πόλη, το δήμο που πηγαίνεις. Και για το τι με νοιάζει, με τι φάγανε. Καλά, προφανώς δεν νοιάζει κανένα για τι φάγανε. Απλά
0: ο μήνας κύμε με 100 ευρώ. Κάποτε ο Γεωργιάδης είχε πει ότι όποιος παίρνει 200 επιβιώνει. Το θυμάστε? Διάλειμμα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζαμπο φούρνο.

0: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Φενέρ Μπαχτσέ είναι η Φάλκη Ρογκαβόπουλος. Ατομικό πρόγραμμα, ακολούθησε ο Χουάντσο. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά, όχι μόνο στην άμυνα, έχει πολλές επιλογές στην ομάδα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν όψη του αγώνα. Υπάρχει μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ Μπαχτσέ, είναι η πιο δύσκολη φετινή πρόκληση για εμάς, ανέφερε ο Τζέριαν Γκραντ. Χωρίς τον Σέιν Λάρκιν θα παρουσιαστούν οι Τούρκοι. Δηλώσει στο Ολυμπιακό TV έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ερυθρόλευκων Τζιοβάνι, ο οποίος χαρακτήρισε τους Πειραιώτες δεύτερο του σπίτι και την Ελλάδα η οικογένειά του. Το 2029 αναμένεται να είναι έτοιμο το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης που θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεων. Κατάμεστη θα είναι η Όλγουιν Αρένα στους αγώνες της ΑΕΚ με Όφη και Ρεάλ Μαδρίτης. Διαθέσιμος ο Λάζαρος Ρότα για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ χθες. Είμαι πάντα δίπλα σας. Πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να το πάρουμε και να παίξουμε Champions League και θέλω να το πιστεύετε και εσείς. Τα λόγια του ιδιοκτήτη της Πρόμοβρης ΠΑΕ, ο οποίος ανακοίνωσε την επανένταξη του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο team της πρώτης ομάδας. Την αποκάλυψη πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Μπάλτικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο αμυντικό από το Μάλι Νέιθαν Γκασαμά, έκανε ο αθλητικός διευθυντής της ρωσικής ομάδας Αρμέν Μπαργκαριάν, ο οποίος τόνισε πως δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την πρόταση γιατί δεν θα έβρισκαν την τελευταία μέρα του μεταγραφών αντικαταστάτη. Ο Νίκος Πλώτας υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στο αριστερό αγκώνα με μερική ρήξη του ολένιου πλάγιου συνδέσμου στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή και θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ταξίδεψε για προσωπικούς λόγους ο Δονταχόλ, ο οποίος θα επιστρέψει στην Ελλάδα αύριο και θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον αγώνα της Παρασκευής με την ΕΦΕΣ. Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα και επικράτησε 93-80 της Μπούργος, κάνοντας το 2-2 στο φετινό Eurocup. Κορυφαίος για τους κίτρινους ο Δημητρίγεβιτς με 21 πόντους, ακολούθησε ο Χαραλαμπόπουλος με 13, από 11 η Μοκόκα, Ρόμπινσον και Μόργαν. Θέλω να γίνουμε καλύτεροι, να πετύχουμε τους στόχους μας με πίστη και υπομονή, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης Βασίλης Πανούλης. Η ατμόσφαιρα ήταν φοβερή. Νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος που το έζησα, τα λόγια του προπονητή της Μπούργος Πορφύριο Φίσακ. Η ΑΕΚ έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά με καλάθι του Ερτέλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο επικράτησε 95-93 της Βίλμπας και ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης της στο BCL. Κερδίσαμε γιατί ήμασταν τυχεροί και έξυπνοι, είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο προπονητής των κυτρινόμαυρων Dragan Sakota. Αν και βρέθηκε πίσω ακόμα και με διψήφια διαφορά, ο κολοσσός Ρόδου αντέδρασε εντυπωσιακά στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε 77-65 της Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup και έγραψε ιστορία, φτάνοντας την πρώτη ευρωπαϊκή τριμή. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του και ο Προμηθέας στην ίδια διοργάνωση, νικώντας 91-77 της Τρέπτσα στο Κόσοβο. Ο Ραμόν Βέγκα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA το 2027 και έγινε επίσημα ο πρώτος αντίπαλος του Τζιάννη Ινφαντίνο. Μετά από ένα καταπληκτικό μάτσι, η Βιλερμπάν επικράτησε 98-96 της Παρίς στη γαλλική πρωτεύουσα στον εμφύλιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague και σημείωσε τη δεύτερη νίκη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, τον Γιώργο του Γεωργιάδη, προσοχή για να μην μπερδευόμαστε.
0: Παιδιά, αργεί να πει το όνομά μου, όχι επειδή μου πάει κόντρα και επειδή δεν με γουστάρει. Αυτό είναι άλλο. Δεν περίμενε εγώ να ξεκινήσω θεσμικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Λέει, σου λέει αυτός. Λοιπόν, είχα υποσχεθεί να πω γιατί γράφουν 70χρονοι ή την Άννα Βύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει τη λένε 70χρονοι για να καταλάβουμε πόσο μικρές είναι οι συντάξεις που αναγκάζεται μια ηλικιωμένη να δουλεύει ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούσε να ήταν σωστό. Όχι, βρε παιδιά. Λοιπόν, ο Λάκης ο Παπαδόπουλος, το ψηλά ρε βέβαια, για την Άννα Βύση, γράφει, ανήκει έναν άρτης, ακούω συνέχεια ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και γι' αυτό γράψανε 70χρονοι, για να πούνε ότι υπάρχουν κάποιες που είναι πιο μεγάλες από αυτήν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έκανε λίγο ανάρτηση. Ένα φρένο πια λέει να λέτε ότι η Άννα Βύση είναι πιο μεγάλη.
1: Ναι, λέει στην ανάρτηση δηλαδή ότι υπάρχουν άλλες που είναι μεγαλύτερες.
0: Τραγουδίστρες. Ναι, ναι. Το γράφουν ότι υπάρχουν κι άλλες που είναι πάνω από 70.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους. Αυτή την ώρα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα, στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά. Είχαμε ένα τροχαίο με 3 αυτοκίνητα. Γενικότερα ο Κηφισός γίνεται πίχτρα τα πρωίνα. Όταν μάλιστα συμβαίνει και κάποιο τροχαίο, αυτό γίνεται ανυπόφορο.
0: Είπαμε, έφυγε ο Ρούμπιο και γύρισε η κίνηση. Μήπως η λύση είναι να φέρνουμε έναν κάθε εβδομάδα.
1: Εντάξει, ο Κηφισός δεν έκλεισε βέβαια χθες.
0: Δεν έκλεισε, αλλά δεν βγήκε ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Δεν βγήκε, πήγανε με άλλα μέσα.

0: Λοιπόν, και στην υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες. Θυμίζω στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ήταν 24 Ιανουαρίου του 2021. Η απόφαση λήφθη με πλειοψηφία 6-1.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πάμε και στην εκπομπή του Μπουρναρά, ναι, που είναι οι πολιτικές συζητήσεις. Ποιον έχουμε καλεσμένο
0: πάμε σήμερα, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας, και η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω έχει να κάνει με χθες, πρότυπο συμμάχου. Πρότυπο συμμάχου σημαίνει ότι αυτό που συζητάμε όλοι, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα. Ότι κάτι θα γίνει με τη Σούδα. Ότι κάτι θα γίνει με τις βάσεις, οι οποίες χάνονται από απέναντι. Οπότε θέλει μια μεγαλύτερη στήριξη στην από εδώ μεριά.
2: Δεν ήταν αυτή η δική μου αντίληψη των πραγμάτων. Στη δική μου αντίληψη των πραγμάτων, τρεις ήταν οι λόγοι που ήρθε ο Ρούμπιο. Τρεις είναι ένας εσωτερικός. Ο πρώτος λόγος ήταν διότι ήθελε να προχωρήσει τα της ενεργειακής πολιτικής της Αμερικής στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα έχει κρίσιμο ρόλο σε αυτή την ιστορία, πολύ κρίσιμο. Και ήθελε να τα προωθήσει διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά από κράτη που ακόμη εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο. Μόνο στην περιοχή των Βαλκανίων είναι η Σερβία και η Βοσνία. Λίγο παραπάνω είναι η Ουγγαρία και ούτω καθεξής. Οπότε ήθελε να διασφαλίσει ότι πλέον θα λειτουργήσει αυτός ο κάθετος άξονας, γεγονός που μας βολεύει και εμάς, διότι το θεωρώ ως πρώτο βήμα για έναν ευρύτερο άξονα που θα περιλαμβάνει και σιδηροδρομική σύνδεση της Ουκρανίας με την Αλεξανδρούπολη, κάτι που σημαίνει ότι σε 8-10 ώρες, γιατί 800 χιλιόμετρα, 750-800 χιλιόμετρα είναι η απόσταση, στην Ακομοτηνή δηλαδή, σε 8-10 ώρες τα προϊόντα θα είναι από την Οδυσσό, αντί να περνάνε 2-3 μέρες από τα στενά.

0: Λίγο μικρότερη μετακίνηση, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν σας έχω κάποια στιγμή, σας χάνουμε.
1: Μάλιστα. Όχι, είμαι ακίνητος.
2: Εντάξει, εντάξει, έκανε κανένα δύο διακοπές, τώρα είμαστε μια χαρά.
0: Έχει τηλεφωνία.
1: Ωραία. Η κινητή τηλεφωνία. Έχει πέσει το ρεύμα στην περιοχή και ίσως αυτό φταίει. Λοιπόν, το δεύτερο σημείο.
0: Σε ποια περιοχή, για να δούμε, να μάθουμε και γιατί.
1: Καλυθέα.
0: Καλυθέα, μάλιστα.
1: Το δεύτερο σημείο είναι τα αμυντικά και η επιβεβαίωση της αγοράς των F-35 και το τι όπλα θα έχουν. Γι' αυτά θα πληροφορηθούμε τις επόμενες μέρες. Το τρίτο σημείο είναι η ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή που σχετίζεται με την επόμενη μέρα. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Αυτή τη στιγμή είχαμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, την τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου χθες και της τρομοκρατικής επιθέσεως της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Κατά του Ισραήλ. Τα πράγματα, παρότι το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες εναντίον της Χαμάς και Χεζμπολάχ του Ιράν, δεν υπάρχει περισσότερη ασφάλεια αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Οπότε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι το ακραίο όριο της ζώνης της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας, έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία. Πολλό δε μάλλον όταν η Ελλάδα έχει αποδείξει το Μάρτιο ότι έχει έναν ευρύτερο ρόλο. Δηλαδή, καλύπτει αμυντικά την Κύπρο, αυτονόητο θα πούμε, αλλά διόλου αυτονόητο ότι κάλυψε αμυντικά την Βουλγαρία, ότι καλύπτει αμυντικά εν μέρη τη Σαουδική Αραβία, ότι έδωσε οπλικά συστήματα και πυρομαχικά σε Εμιράτα και σε Κατάρ. Όλα αυτά είναι που ανέβασαν την αξία της Ελλάδος. Αυτοί ήταν οι τρεις λόγοι. Και υπήρχε και ένας τέταρτος λόγος δικός του. Ήθελε πολύ την ομιλία στην Πνίκα, διότι πιστεύω ότι παίζει ρόλο για την επόμενη μέρα στο εσωτερικό σκηνικό της Αμερικής.
0: Εντάξει, ωραία, δηλαδή, αλλά ο τρίτος λόγος που είπατε και καταλαβαίνω δεν έχει να κάνει και με ισχυρές βάσεις αμερικανικές εδώ, που έτσι κι αλλιώς χάνουν μερικές από τις απέναντι.
1: Προς το παρόν δεν έχει χαθεί καμία της απέναντι. Ότι προσέχουν οι Αμερικανοί και βγάζουν υλικό από διάφορες βάσεις τους από απέναντι, το κάνουν αυτό, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά προς το παρόν δεν έχει χαθεί καμιά βάση από απέναντι. Βάση του Ιντσιρλίκ, ας πούμε, παραμένει βασική, το βασικό στρατιωτικό σημείο της Αμερικής για την ευρύτερη περιοχή. Παρότι έχουν απομακρύνει όλες τις πυρηνικές κεφαλές από εκεί, μην τυχόν γίνει τίποτα στραβό και πέσουν στα χέρια των Τούρκων.
0: Μάλιστα.
1: Τις έχουν πάει στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Προς το παρόν δεν απομακρύνεται κάποια βάση. Δεν θα περίμενα ο Ρούμπιο. Θα ήταν και παράλογο να περιμέναμε ότι ο Ρούμπιο θα έλεγε κάτι εις βάρος της Τουρκίας. Φανταστείτε, να το πάρω διαφορετικά, να έχει μια διαμάχη η Ισπανία με την Πορτογαλία, που είναι και δύο σύμμαχες χώρες με την Αμερική, και να πάει ο Ρούμπιο σε μία από τις δύο χώρες και να εκφραστεί αρνητικά για την άλλη. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό η Αμερική.
0: Κατανοητό.
1: Πέρασε όμως το μήνυμά του. Το μήνυμά του για το καλώδιο θεωρώ ότι ήταν σαφέστατο. Είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με στρατιωτική σύγκρουση, λύνονται με διπλωματία. Και θεωρώ ότι αυτό το μήνυμα πήγαινε προς την Άγκυρα, η οποία στην Κάσο είχε βγάλει πέντε, όχι ένα, πέντε πολεμικά. Για κάτι το οποίο είναι κοινός τόπος σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ποντίζονται καλώδια. Το 20 μόνο των θαλασσών και των ωκεανών είναι οριοθετημένα. Στο υπόλοιπο 80% δεν υπάρχουν οριοθετήσεις. Ποτέ δεν έχει γίνει επεισόδιο για τέτοιο θέμα. Το μήνυμα λοιπόν του Ρούμπιο εδώ πέρα ήταν: σοβαρευτείτε, αυτά λύνονται διπλωματικά, δεν λύνονται μέσα από...
2: Περιμένατε κύριε Συρίγο και μια πιο ισχυρή τοποθέτηση, γιατί πριν εδώ στην εκπομπή που διαβάσαμε και τις εφημερίδες, τρία πρωτοσέλιδα κάνουν λόγο για Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Μίλησε περί ευαίσθητων πραγμάτων.
1: Όχι, όχι. Επαναλαμβάνω, σκεφτείτε να πήγαινε στην Πορτογαλία και να εκφραζόταν αρνητικά για αυτά της Ισπανίας. Αποκλείεται. Γιατί να έρθει στην Ελλάδα να εκφραστεί αρνητικά κατά της Τουρκίας. Το μήνυμα του όμως, χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία, το έστειλε. Αυτά τα πράγματα λύνονται διπλωματικά. Σε όλο τον κόσμο, όποτε ποντίζονται καλώδια και υπάρχουν διαφωνίες τέτοιου τύπου, στέλνει μια χώρα μια διπλωματική διακοίνωση στην άλλη χώρα διαμαρτυρώμενη ότι παραβιάζει δικαιώματά μου και μένει εκεί πέρα. Το μήνυμα νομίζω εστάλει με σαφήνεια, χωρίς να κατονομαστεί ρητός αποδέκτης.
0: Λοιπόν, και θα γυρίσουμε λίγο σε αυτό. Θέλω να, πριν γυρίσουμε, θέλω να πω λίγο πιο κάτω. Είναι αυτές οι αντιδράσεις της Τουρκίας. Όπως παραδείγματος χάρη στη χθεσινή επίσκεψη, είχαμε τα περισσότερα αεροπλάνα να έρχονται προς τα δω. Αισθάνεται οι Τούρκοι, αισθάνεται ότι ο Ερντογάν περικυκλωμένος από το Ισραήλ και εμάς όργανο του Ισραήλ για να αντιδράει έτσι σε όλες τις επισκέψεις?
1: Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά το αισθάνεται.
0: Ναι, και, τι...
1: και εδώ ισχύει η φράση του Λουίτζι Πιρατέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Δηλαδή η Τουρκία νομίζει ότι έτσι είναι. Τελείωσε. Αυτό νομίζει, δυστυχώς είναι έτσι.
0: Το νομίζει μόνο όμως είναι η συνέχεια της ερώτησης η Τουρκία, ή όντως εμείς είμαστε το όργανο του Ισραήλ σε αυτό που προσπαθεί ο Νετανιάχου να κάνει το δεύτερο μεγάλο εχθρό του που είναι η Τουρκία?
1: Το είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα παίρνει αμυντικά συστήματα από το Ισραήλ. Γιατί παίρνει αμυντικά συστήματα από το Ισραήλ? Γιατί μας τα δώσανε με εξαιρετικούς όρους που δεν μας τα δίνει κανένας. Δηλαδή μας δώσαν τη δυνατότητα να έχουμε δικό μας κέντρο διοικήσεως με πηγαίο κώδικα που θα μας μάθουν εκείνοι πώς να το φτιάχνουμε, γιατί δεν έχουμε τεχνογνωσία. Θα την αποκτήσουμε αυτή την τεχνογνωσία και μετά μόνοι μας θα αναπτύσσουμε αυτό το σύστημά μας όπως εμείς κρίνουμε ανάλογα με την απειλή. Οι όροι ήταν εξαιρετικοί και βάσει αυτών των όρων προχωρήσαμε συμφωνία με το Ισραήλ. Είναι καθαρά αμυντικό το θέμα και οφείλεται και στη στάση της Τουρκίας. Οι Τούρκοι ήταν αυτοί οι οποίοι πριν από λίγα χρόνια μας λέγανε έχουμε φτιάξει τον πύραυλο Ταϊφούν, θα σας τον στείλουμε, αν πέχει τόσο από την Αθήνα θα σας τον ρίξουμε ένα βράδυ ξαφνικά και ούτω καθεξής.
2: Μάλιστα. Θα σας γυρίσω κύριε Συρίγο λίγο στην Κάσο. Πριν λίγες μέρες σηκώθηκε λίγη σκόνη με την φράση σας ότι υποχωρήσαμε δύο φορές. Προχθές είχαμε εδώ στην εκπομπή τον κύριο Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, και μας είπε ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη και η Ελλάδα δεν υποχωρεί εναντί κανενός. Θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό?
1: Όχι, είναι μια προσωπική μου άποψη.
2: Ωραία.
0: Κάθετο λοιπόν και κατανοητό. Εγώ θέλω να συνεχίσω την προηγούμενη κουβέντα μας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, ποια μπορεί να είναι τα πεδία της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Τουρκίας?
1: Πρόβλημα εννοείται με το Ισραήλ και την Τουρκία?
0: Πρόβλημα, ναι, εκεί, και σε αυτό το πρόβλημα εκεί πιστεύω ότι έγινε το πρόβλημα.
1: Πρωτίστως η Συρία. Στη Συρία αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε μια ευρύτερη αλλαγή στην περιοχή. Δηλαδή,
0: ναι, οι χάρτες που ξέραμε τους έχουμε ξεχάσει ήδη. Έχετε πολύ δίκιο και συμφωνώ και το έχω διαβάσει κιόλας από εσάς.
1: Σας πάω 50 χρόνια πίσω. Το 1971-72 οι Αμερικανοί εγκατέλειψαν το χρυσού κανόνα. Δηλαδή ως τότε ίσχυε ότι για κάθε δολάριο, αν πας 100 δολάρια στην τράπεζα, θα σου δώσουν το ισόποσο σε χρυσό. Υπήρχε τότε η οικονομική κρίση και η Αμερική έκοψε το χρυσό κανόνα. Και το ερώτημα ήταν πώς θα χρηματοδοτηθεί το δολάριο. Και το 1974-1975 ο Νίξον και ο διάδοχος του Φόρντ έκαναν μια σειρά από συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία και συμφώνησαν οι Σαουδάραβες να αγοράζουν με πετροδολάρια, έτσι έγινε γνωστός όρος, πετροδολάρια, με δολάρια δηλαδή που έβγαινα από πετρέλαιο, να αγοράζουν μετοχές και ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου και να στηρίξουν την Αμερικανική οικονομία. Το αντάλλαγμα ήταν η ασφάλεια που θα παρήχε η Αμερική η Σαουδική Αραβία. Αυτό το σχήμα έχει καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες. Η Αμερική δεν μπορεί να παράσχει ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Αντιθέτως, οι αμερικανικές βάσεις αυτή τη στιγμή στην περιοχή γίνονται στόχος των Ιρανών και κινδυνεύει η Σαουδική Αραβία. Όλη η περιοχή λοιπόν αναζητεί να αντικαταστήσει τους τρόπους ασφαλείας και σε αυτό το πλαίσιο η Συρία είναι το πρώτο παράδειγμα που αναζητάται ένα νέο σύστημα ασφαλείας. Δύο κράτη ανταγωνίζονται σε αυτό, το Ισραήλ και η Τουρκία. Και στη Συρία συγκρούνται αυτά τα δύο κράτη.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε, είδαμε μάλλον, τη διαβάσαμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καλά, την οποία ξανακάνει την ίδια. Όταν μίλησε στο Κογκρέσο, είπε: οι σχέσεις μας βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών φάση. Η σημερινή ανάρτηση, χθεσινή, οι σχέσεις με την Αμερική βρίσκονται στην καλύτερη όλων των εποχών φάση. Οκ, το ακούμε. Αλλά μπορούμε να πούμε ή να λέμε ότι βρισκόμαστε σε καλή ή κακή φάση ή σε μέτρια με πρόεδρο τον Τραμπ, ο οποίος σήμερα είναι έτσι και μετά από μια ώρα είναι αλλιώς?
1: Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε ευρύτερα το θέμα. Δηλαδή, εγώ να σου το πω λίγο διαφορετικά. η Αμερική αποτραβιέται από την Ευρώπη. Είναι σαφές αυτό το πράγμα.
0: Η Ευρώπη τεράστια ευθύνη σε αυτό, γιατί να μετέχει σε όλα.
1: Ναι, αλλά η Αμερική αποτραβιέται αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη. Και ξαφνικά η Αμερική με μία χώρα της Ευρώπης επιλέγει να έχει στρατηγικές σχέσεις. Εγώ αυτό βλέπω και διαβάζω. Εντάξει, είναι η προσωπικότητα του Τραμπ, αλλά ο Τραμπ σε δύο χρόνια θα φύγει. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορώ δε να πω ότι ξεκίνησε στην εποχή του επί Τσίπρα, το 18 ξεκίνησε η πρώτη συμφωνία για στρατηγική σχέση. Και έκτοτε ενδυναμώθηκε πάρα πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με την οποία έχουμε τόσο στενές σχέσεις με την Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε η Ιταλία έχει. Η Ιταλία, σας θυμίζω, ότι η Μελόνι ήταν προσκεκλημένη του Αμερικανού Προτέδρου στην τελετή ορκομοσίας του. Τώρα δεν είναι.
2: Είναι και αυτό, κύριε Συρίγο, μία απάντηση για κάποιον που θα πει ότι είμαστε πολύ κοντά με την Αμερική, και η απάντηση να είναι ότι ωραία. Με ποιον όμως θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά αν όχι με την Αμερική? Δηλαδή βρείτε μου έναν καλύτερο σύμμαχο. Αυτή είναι η απέναντι άποψη.
1: Είναι μια σωστή παρατήρηση, διότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βολοδέρνει. Δυστυχώς, το σπίτι μας δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ποια κατεύθυνση θα έχει. Δηλαδή, σας δώσω το πιο κλασικό παράδειγμα. Για τις χώρες τις Βαλτικές, τις τρεις Βαλτικές δημοκρατίες, την Πολωνία, τη Σουηδία και την Φιλανδία, απειλή είναι η Ρωσία. Για εμάς και την Κύπρο απειλή δεν είναι η Ρωσία, είναι η Τουρκία. Για την Πορτογαλία και το Βέλγιο δεν είναι ούτε η Τουρκία ούτε η Ρωσία. Για την Ισπανία απειλή είναι η Μαυριτανία, διότι από εκεί φτάνουν χιλιάδες μετανάστες στα Κανάρια νησιά που είναι ακριβώς απέναντί της. Για την Ιταλία απειλή είναι οι βόρειες ακτές της Αφρικής, πάλι με τα μεταναστευτικά ρεύματα. Απειλή είναι αυτά που συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν πολλές απειλές. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει ότι πρέπει να βλέπουμε τις απειλές από παντού. Αυτό που ποδεύει, 365 μοίρες.
0: Ο καθένας τα του οίκου του βλέπει όμως και το είναι πολύ διακριτό πια. Δεν ενδιαφέρει κανέναν τον άλλον. Και αυτό φαίνεται
1: λοιπόν
0: και από
1: το πρόβλημα της Ευρώπης.
0: Αυτό
1: και
0: είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Και το αντιμετωπίζουν έτσι. Είναι και ευκαιρία, η μεγαλύτερη ευκαιρία. Τώρα είναι και θέμα της Ούρσουλας, θα έλεγα εγώ. Γιατί κάποτε έλεγα Ντράγκη, θα λέτε και θα κλαίτε. Αλλά δεν είχα ακουστεί τότε. Δεν ψήφιζα. Εδώ βλέπουμε όμως ότι αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, ο καθένας στα του οίκου του, πού μπορεί να οδηγήσει πια. Γιατί λέγαμε για κάποια στιγμή για κοινά πράγματα στην Ευρώπη, κοινή άμυνα, κοινό, αλλά ο καθένας λέει το σπίτι του.
1: Είμαστε πολύ αργοί. Έχει λεχθεί επανειλημμένως ότι είμαστε ένα υπεροκειάνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα υπεροκειάνιο το οποίο στρέφεται πολύ αργά. Αυτή τη στιγμή στρέφεται προς μια κοινή αμυντική πολιτική. Στρέφεται σιγά σιγά προς την κοινή αμυντική πολιτική. Κοινή εξωτερική πολιτική. Τη φτιάξαμε πριν από 33 χρόνια με αφορμή την κρίση στη Ιουγκοσλαβία. Ακόμη δεν έχει πατήσει τα πόδια της, δεν έχει ενηλικιωθεί, παρότι έχουν περάσει 33 χρόνια. Είναι αυτά τα δομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που φτιάχτηκε ως κάτι οικονομικό και αποκτά τώρα και άλλο χαρακτήρα.
2: Την Αμερική, βέβαια, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βέβαια, κύριε Συρίγο, την συμφέρει να υπάρχουν έθνη κράτη στην Ευρώπη και όχι να υπάρχει μια Ενωμένη Ευρώπη.
1: Αν προσέξετε, στο σημείο που ταυτίζονται απολύτως Τραμπ και Πούτιν είναι ότι δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Απολύτως ταυτίζονται σε αυτό. Δεν θέλουν να την ακούνε.
0: Πάμε λοιπόν
1: και γι' αυτό το λόγο, να γίνω λίγο προβοκάτορας, και γι' αυτό το λόγο και οι δύο δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ξέρουν ότι λόγω του μεγέθους των πολλών προβλημάτων της που έχουν επιδεινωθεί από τον πόλεμο και της αδύναμης οικονομίας της, τα επόμενα 20-30 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασχολείται μόνο με την Ουκρανία και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτε άλλο.
0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από τα διεθνή και πάμε και στο δικό μας σπίτι, κύριε Συρίγο. Έγιναν τα γενέθλια που δεν υπήρξε κανένας πρώην. Ναι. Δεν μπορεί να μην σημαίνει τίποτα τελικά. Ο κ. Γεωργιάδης είπε.
1: Ήταν αναμενόμενο.
0: Εκτός τον κ. Σαμαρά, δεν είναι μόνο ο κ. Σαμαράς, είναι ο Καραμαλής, είναι ο Μεμαράκης, είναι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, κανένας πρώην. Δεν υπήρξε κανένας. Υπήρξε από τον κ. Γεωργιάδη η μομφή κατά του Δένδια που την πήρε πίσω, λέει. Δεν έλεγα για τον Δένδια, αλλά δεν υπήρχε άλλος υπουργός. Υπάρχουν κινήσεις του Πρωθυπουργού που να φωτογραφηθώ με το Μεμαράκι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τελικά μήπως υπάρχει ένα πρόβλημα που υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία και τα γενέθλια σιγά σιγά, από τα γενέθλια και μετά αναδεικνύεται.
1: Προβλήματα υπάρχουν γενικώς σε κάθε σπίτι μέσα. Αλλά εγώ με τις απόψεως τα ενίκω μη ενδύμου. Έχω υπηρετήσει και υπό τον κύριο Σαμαρά και υπό τον κύριο Καραμαλή. Σέβομαι απολύτως, δεν πρόκειται να μπω σε μια τέτοια συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι αυτά είναι ενδοοικογενειακές διαφορές.
0: Ωραία, και να κλείσουμε με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφέστατο σε όλες σας τις απαντήσεις.
2: Ευχαριστούμε.
0: Την καλή μας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
1: Καλημέρα σας.
2: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής στο Πάντι, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
0: Άποψή
2: μου. Ωραία συζήτηση με τον κύριο Συρίγο.
0: Άποψή μου.
2: Ναι, άποψή μου και τελείωσε εκεί η κουβέντα, έτσι.
0: Δεν χρειάζεται άλλη ερώτηση. Άποψή μου. Ο καθένας λοιπόν παίρνει όποια άποψη θέλει και συμφωνεί ή διαφωνεί.
2: Μου αρέσουν πάντως οι συζητήσεις πάντα με τον κύριο Συρίγο, γιατί. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν και έτσι και τα διεθνολογικά ζητήματα. Οπότε είναι και πολύ καλός συνομιλητής ο κύριος Συρίγος.
0: Και είναι από τους ανθρώπους, το έχω πει και για άλλους, δεν είναι μόνο ο κύριος Συρίγος, αλλά είναι και ο κύριος Συρίγος, που δεν κρύβεται πίσω από τις απαντήσεις.
2: Ναι.
0: Απαντάει, σου αρέσει, δεν σου αρέσει.
2: Ναι, και το άποψή μου εμένα μου άρεσε πάντως.
0: Πολύ καλά.
2: Ότι, οκ, και... okay, έχω άποψη. Δεν, άποψή μου.
0: Και δεν κάναμε άλλη ερώτηση. Ναι. Άποψή μου, τέλος. Και εμείς στο 6939-43-943 σας περιμένουμε για το τελευταίο μισάωρο και άποψή μας είναι ότι πάμε και στο τελευταίο μας διάλειμμα.
2: Αυτό δεν είναι άποψή μας, είναι θέσφατο αυτό.
0: Είναι
2: πες ότι
0: το γράψω
2: πήγαινε πες εδώ στον κύριο Τσαπαλιάρη, είναι άποψή μου ότι θα να συνεχίσω άλλο ένα ημίωρο μετά. Θα σου πει.
0: Όταν θα σηκωθώ από τη θέση δεν θα έχω που να ξανακάτσω. Μπορεί και να λείπει η καρέκλα.
2: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 11.30 ακριβώς, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Λοιπόν, και έχουμε το νέο. Το νέο δεν είναι και τόσο, τώρα είναι σχεδόν. Υποχρεώται η Μετρό,
0: ναι,
1: να δώσει για τη ζημία στα κτίρια στην Κυψέλη τις πραγματογνωμοσύνες στους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Και αυτό έπρεπε να γίνει με δικαστική απόφαση.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν αυτή η εταιρεία δεν έλεγε, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα, ορίστε πραγματογνωμοσύνες. Είναι μια χαρά. Γιατί πρέπει να γίνει δικαστήριο για να πει στον άνθρωπο που μένει εκεί και έχει κάνει λάθος τη δουλειά σου με την ανοχή της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Καθαρά με την ανοχή, γιατί μια εταιρεία δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ποιο κέντρο πεθαίνει δηλαδή, εκεί. Και η εταιρεία αυτή έπρεπε να γίνει δικαστική απόφαση για να δώσει τις πραγματογνωμοσύνες που έχει κάνει. Ενώ μέχρι τώρα έλεγε στις συσκέψεις, παρασυσκέψεις, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι όλα είναι καλά, όλα αυτά. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό με δικαστική απόφαση, μπορεί να μου πει κάποιος. Οι άνθρωποι αυτοί που μένουν εκεί, που έχουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, την περιουσία τους, γιατί πρέπει να φτάσουν σε δικαστήριο. Γιατί δεν πήγε η εταιρεία που φωνάζει ότι όλα είναι μια χαρά, γιατί ο υπουργός που είπε ότι όλα είναι τέλεια και δεν τον πίστεψε κανένας από τους κατοίκους της περιοχής, γιατί δεν είπε στην εταιρεία, εδώ, φέρτε να τις δω εγώ. Ο υπουργός της, ή δεν πρέπει να κάνει και αυτός δικαστήριο για να τις δει ο υπουργός την πραγματογνωμοσύνη της εταιρείας για το αν δημιουργήθηκαν προβλήματα και το πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, αν η πρόσβαση στα στοιχεία δεν είναι απαραίτητη. Από ποιον, από τους κατοίκους, από τον υπουργό. Δηλαδή οι έρευνες γίνανε για να τσέχει η εταιρεία στο γραφείο της και να λέει για να δεν κάνω. Δηλαδή, παιδιά, σκεφτείτε, χτύπα ξύλο να γίνει ένα μικρό σεισμούλης. Που και να μην γίνει, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εν τω μεταξύ να πούμε ότι αυτό που διαρρέει είναι ότι τα όποια έργα με τον Μετροπόντικα θα σταματήσουν μέχρι τις εκλογές, έτσι.
1: Ναι, ήταν πρωτοσέλιδο μέχρι τις εκλογές. Τι σημαίνει μέχρι τις εκλογές? Πρώτα να βγούμε δηλαδή όποιος βγει και μετά να δούμε αν πέσουν τα σπίτια.
0: Αυτό το σχολιάσαμε. Ναι.
1: Δηλαδή μην γίνουν τέμπι πριν, όπως τα τέμπι πριν τις εκλογές και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Σου λέει πριν τις εκλογές μην γίνει τίποτα και πάθουμε κάτι.
1: Διώχτε τις κάμερες, όπως ας πούμε λέω εγώ ότι είχε υποθεί. Διώχτε τις κάμερες. Ξέρετε από πού είχε υποθεί και αυτοί που τα ακούσατε το ξέρετε. Διώχτε τις κάμερες, έχουμε εκλογές. Και κάνανε ό,τι κάνανε για να διώξουν τις κάμερες. Εγώ δεν είπα αν κάνανε το σωστό ή όχι. Τι σημαίνει αυτό για εκείνη την περιοχή? Τι σημαίνει για το κέντρο της Αθήνας? Τι σημαίνει? Κύριε Υπουργέ, όταν βγήκατε και είπατε εσείς ότι όλα είναι έτοιμα, όλα είναι καλά, όλα προχωράνε σωστά, εσείς είχατε τις έρευνες αυτές, τα στοιχεία αυτά, ή περιμένατε και εσείς καμιά δικαστική απόφαση για να σας τα δώσει η εταιρεία? Και γιατί η εταιρεία σταμάτησε από το Μάιο, μετά την ταβέρνα που ανοίξανε, και αντί να πουλάει φαΐ πουλάγε τσιμέντο?
0: Διαβάζω τώρα για Καρβέλα Βύση. Η Άννα λέει, λέει ο Καρβέλας, έθεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον, και μου θυμίζει το μετά από μια δήλωση βουλευτή, έθεσε τον εαυτό του εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Αυτά τα σοβαρά ρεπορτάζ που τα συγκρίνεις πάντα με την Περιφέρεια και τη Βουλή σου.
0: Μα αυτό είναι το ωραίο.
1: Ο κόσμος ενδιαφέρεται, θα τραγουδήσει η Βύση στην επόμενη όποτε συναυλία τραγούδι του Καρβέλα, ή απαγορεύεται πια? Θα έχει, ξέρω εγώ, θα είναι Νταλάρα, Νταλάρα, Νταλάρα. Παλιά που ξέρεις, ήταν το όνομα, ένα εκατομμύριο τη φορά. Θα μπορεί η Βύση να κάνει συναυλία και να τραγουδάει Καρβέλα από εδώ και πέρα. Αυτό
0: τα περισσότερο Καρβέλα δεν θα έχει γράψει.
1: Πολλά, πάρα πολλά, ναι. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα του μέσου αστού Αθηναίου, Θεσσαλονικιού, Πατρινού και βεβαίως όλης της περιφέρειας. Πότε θα τραγουδήσει η Βύση ξανά και αν θα λέει τραγούδια του Καρβέλα? Και ο Μπουρναράς δεν κάνει ρεπορτάζ. Δηλαδή ότι διαβάζει, ας πούμε. Δεν πάει να ψάξει όπως κάνει στα άλλα.

0: Πάντως πρέπει να αποδεχτώ, παιδιά, ότι τουλάχιστον δεν του το είχα, αλλά το χθεσινό τραπέζι που δεν ήξερα το ξενοδοχείο, αυτό του το είχα και περίμενα.
1: Το ξενοδοχείο το έμαθα αμέσως μετά την εκπομπή. Δεν το ήξερα χθες το πρωί. Μετά το έμαθα. Απέναντι από τη Βουλή.
0: Ναι, αμέσως μετά λέω το St. George. Δεν είναι αυτό. Δεν ήξερα το.
1: Το έμαθα κατευθείαν.
0: Το έμαθε μετά.
1: Ναι, μετά που μου εξαπέλυσε επίθεση ότι δεν το ξέρεις, το έμαθα κατευθείαν. Την επόμενη ώρα το είχα μάθει.
0: Μετά.
1: Μετά, ναι.
0: Ναι, και αυτή στην κάτοικη στην Κυψέλη, άμα πες το σπίτι, θα το μάθουμε. Μετά. Εντάξει. Πάντως για να γυρίσουμε έτσι στο πολύ σοβαρό θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι έμαθε το μενού.
1: Ναι.
0: Γεωργία Κουτσούκου.
1: Γεωργία Κουτσούκου.
0: Πάλι καλάματα δούλεψε.
1: Γεωργία Κουτσούκου, ναι.
0: Πάλι καλάματα δούλεψε. Λοιπόν, έμαθε το μενού, ήξερε στην πείνα τη βγαλάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Στην πείνα τη βγαλάνε. Λοιπόν, έχω νέο. Τώρα πάω καλάματα.
1: Για πες.
0: Ο Φλωρίδης που είναι.
1: Εντάξει, τον Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Για να μου το λες.
0: Γιατί πήγανε εκεί, θα το έχουμε αύριο το θέμα αυτό, παιδιά. Πήγανε εκεί και είπανε ξαφνικά, χωρίς λόγο και αιτία και όχι θεσμικά. Ένας υπαλλήλος πάει και λέει: δικηγόρος από εδώ και πέρα, λέει, δεν μπαίνετε στο Μέγαρο. Λέει: θα σας ψάχνουμε. Μα πώς, τι έγινε, κάτι και δεν ξέρουμε. Όχι, γιατί έτσι αποφασίσαμε.
1: Ποιους τα ψάχνουν, όποιον μπαίνει μέσα.
0: Τους
1: δικηγόρους.
0: Ναι, λέει, μα πώς, λέει, εντάξει, δώστε μας ένα χαρτί, λέει, της απόφασης. Όχι, λέει, σας το είπαμε, λέει, προφορικά.
1: Γιατί δεν γινόταν έλεγχος?
0: Ο τυπικός έλεγχος βάζει τη τσάντα σε ένα μηχάνημα και περνάει.
1: Αυτός ο έλεγχος δεν γίνεται. Ναι, γίνεται.
0: Λοιπόν, αύριο θα το έχουμε αυτό το θέμα. Πάντως, αυτή η προφορική πληροφορία που χωρίς απόφαση, χωρίς τίποτα, γιατί τώρα πας σε δικηγόρο και λες χωρίς απόφαση. Στο λέω προφορικά. Δεν θα ισχύει. Πήγε και γιατί δεν ισχύει? Γιατί πήγε ο Φλωρίδης κάτω. Θέλω να μάθεις αύριο τι έφαγε ο Φλωρίδης στην Καλαμάτα.
1: Θα έφαγε, θα σου πω, λαλάντια.
0: Ναι.
1: Ελιές.
0: Έχει.
1: Έχει, ναι.
0: Θα έχει για πολύ καιρό, γιατί σύμφωνα με τους αγρότες που βγάλαμε προηγουμένως δεν θα έχει για πολύ καιρό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα άλλα ωραία πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν θα τρώμε ψωμί, δεν ξέρω αν θα τρώμε γλυκά. Ο κύριος Καβαθάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους αγρότες σας.
0: Προσπαθούμε να ζούμε αυτά που ζούμε και να στιευόμαστε για να περνάει καλύτερα η μέρα.
2: Το χαμόγελο κάνει πάντα καλό.
0: Γιατί εσείς τώρα ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Αν η Βύση θα ξανατραγουδήσει και πότε και αν θα κάνει συναυλία, θα λέει τραγούδια του Καρβέλα. Αυτό είναι, το θέμα είναι.
2: Είναι μείζον θέμα.
0: Είναι μείζον θέμα και αυτό πρέπει να το μάθουμε με ρεπορτάζ, να το μάθουμε γρήγορα.
2: Κοιτάξτε, είναι θέμα που επηρεάζει και την εθνική ασφάλεια αλλά και την οικονομία της χώρας.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επειδή όμως την οικονομία της χώρας την επηρεάζει ο προϋπολογισμός, που έχουμε την κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, το σχέδιο του προϋπολογισμού, τον επηρεάζει όμως και αυτό που είπαμε, αν θα τρώμε ψωμί και αν θα τρώμε και κανένα γλυκά κοινά. Εκτός από το χαμόγελο θέλουμε να γλυκαθούμε κιόλας. Εχθές το πρωί είχατε, κύριε Καβαθά, μια συνάντηση με τους εκπροσώπους τόσο των σαχαροπλαστών όσο και των φουρναρέων. Σωστά.
2: Ναι.
0: Αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε με. Ωραία. Τι είπατε με αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά...
2: Ήταν μια συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδίας Αρτοπιών που συζητήθηκαν για θέματα των ζαχαροπλαστών, που είναι ομοειδής επιχείρηση.
0: Ναι, εδώ λοιπόν τώρα ακούστηκε λόγω της αυτά που δόθηκαν στο ΕΣΕΒ, στους βιομηχάνους, ότι μα δίνεται εκεί και δεν δίνεται σε εμάς που και εμείς έχουμε μια κατανάλωση που δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Ισχύει κάτι τέτοιο για να μας το ξεκαθαρίσετε?
2: Όχι, όπως είπαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μπούμε σε κοινωνικό αυτοματισμό. Γιατί αυτοί και όχι εμείς. Εμείς απλά λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα και για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΠΕ, όπως είναι τα αυτοπιέ, τα αεροπλαστεία, τα εστιατόρια, η βιοτεχνία, γιατί η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας από 0,15 μέχρι τώρα μπορεί να φτάσει μέχρι, ανάλογα το τιμολόγιο, μέχρι και 0,29. Αυτό είναι μια μεγάλη αύξηση, η οποία δημιουργεί ήδη πρόβλημα στις ήδη αυξημένες τιμές που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, γιατί οι φούρνοι, παραδείγματος χάρη, και τα ζαχαροπλαστεία, ακόμα και κάποια εστιατόρια, έχουν τριπλή κατανάλωση.
0: Ναι, και τι αποφασίσατε, τι κινήσεις θα κάνετε πάνω σε αυτό, γιατί ως τόσο και καλά, οι φούρνοι κλείνουν ένα μετά τον άλλο. Φούρνοι παραδοσιακοί.
1: Συνεχίζουν και κλείνουν, κύριε Καπαδάκη.
2: Συνεχίζουν και κλείνουν.
0: Αυτό το βλέπουμε στις γειτονιές μας.
2: Πριν από μισή ώρα με πήρε συνάδελφος από το ποιός από τη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος μου είπε: Πρόεδρε, κλείνω, δεν αντέχω και αν δες αν μπορώ να πουλήσω κάτι από τον εξοπλισμό.
0: Ναι, οι φούρνοι κλείνουν συνέχεια. Τα ζαχαροπλαστεία βλέπω ότι αρχίζουν να μην αντέχουν. Η εστίαση είναι τρία πράγματα που δεν μπορούν ούτε να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου, ούτε να φορτώσουν στον καταναλωτή εξ ολοκλήρου, γιατί δεν θα αγοράζει, θα πηγαίνει κανένας.
2: Κοιτάξτε,
0: τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Από τα αρτοπία, μια και ήταν και χθες συνέντευξη, κατά την τελευταία τριετία έχουν κλείσει 1500 αρτοπία. Σημειώνω ότι δεν έκλεισαν ούτε στον πόλεμο. Μιλάω το 41-44, 40-44. Δεν έκλεισαν αρτοπία και με την κατοχή ακόμα δεν έκλεισαν, παρά τις ελλείψεις που υπήρχαν. Από την άλλη πλευρά έχουμε τουλάχιστον άλλα 1500 σημεία πώλησης άρτου και ζαχαροπλαστεία τα οποία έχουν κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια. Η εστίαση, χάνονται επιχειρήσεις εμβληματικές στον κλάδο που είχαν μια παρουσία επί σειρά ετών ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Από την εστίαση τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Το 25 έκλεισε αρνητικά με 3,5% περίπου μείωση κύκλου εργασιών κατά 600 εκατομμύρια σε πραγματικούς αριθμούς. Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έχουμε μείον 4,5% μείωση του κύκλου εργασιών. Ελπίζουμε να τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου να είναι θετικότερα, γιατί αν δεν έρθει το τρίτο τρίμηνο που είναι το ζενίθ της τουριστικής περιόδου, εκεί θα δούμε ένα αρνητικό πρόσημο στο κλείσιμο του χρόνου που θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το περσινό.
1: Τρόπος να ανακοπεί όλο αυτό, κύριε Καπαδά, υπάρχει ή θεωρείτε ότι έχει δρομολογηθεί μια κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς τη δρομολόγηση αφορά το σχέδιο Πισαρίδη.
1: Ναι.
2: Το οποίο δόξα τω Θεώ καλά πάει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει τρόπος, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εάν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Παραδείγματος χάρη στο θέμα των αρτοπίων, η εκχώρηση του τίτλου φούρνο σε οποιονδήποτε ψήνει προψημένη κατεψυγμένη ζύμη και δεν είναι φούρνος με την έννοια της παίρνω αλεύρι, ζυμώνω, πάει στη στόφα, στη συνέχεια ψήνεται και στις 8 το πρωί έχουμε φρέσκο ψωμί, αυτό δημιουργεί συγκεντροποίηση αγοράς και παραπλάνηση του καταναλωτές, γιατί δεν παίρνει φρέσκο ψωμί, παίρνει κατεψυγμένη προψημένη ήδη ζύμη, η οποία η τελική έψιση γίνεται στα σημεία πώλησης, όπως είναι μονάδες που λειτουργούν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο είναι πρέπει να αντιμετωπίσει το κόστος του αυξημένου του ηλεκτρικής ενέργειας με παρεμβάσεις επιδότησης του κόστους, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν το, αν δεν με απατάει μνήμη μου, το 2021-2022. Το τρίτο είναι ότι μπορεί να βοηθήσει στο επίπεδο τσακάψιμα με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ως προσωρινό μέτρο. Εγώ δεν λέω κάτι για να πούμε σε κίνδυνο δημοσιονομικά. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας να μειώσουμε και των οδηγιών, των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ στα κάψιμα προσωρινά, ώστε να τα απεξέλθουμε στις αυξημένες
0: κόστη. Κύριε Καβαθά, κατατέθηκε ένας προϋπολογισμός 2,2 δις από ό,τι είπε η κυβέρνηση, ναι. Και από ό,τι είπε. Εκεί λέει δίνω τα πάντα, δίνω αυτά που μπορώ να δώσω και τα δίνω σε όλους.
2: Εγώ πρώτη φορά βλέπω, κοιτάξτε, τα 2,2, αυτά που εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Η παγκόσμια πρωτοτυπία έχει να κάνει με μέτρα τα οποία αφορούν περίοδο μετά τις εκλογές,
0: Καλά, όλοι με υποσχετική τα δώσαν όσο
2: όχι υποσχετική. Υποσχετική, προσέξτε, τα κόμματα τη αντιπολίτευση, ό,τι και να πούν σε μια εξαγγελία του, δεν είναι υλοποιήσιμα. Άμεση. Αν κερδίσουν τις εκλογές, όταν γίνουν οι εκλογές και εφόσον και αν η κυβέρνηση κυβερνά σήμερα. Τι μέτρα έδωσε για την οικονομία, για τη μικρή επιχείρηση, τα οποία μάλιστα τα είχε διαμορφώσει και ένα θετικό κλίμα ότι θα ακούσετε στη ΒΕΡΦ, θα δείτε ότι αυτή η ΒΕΡΦ είναι αφιερωμένη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι ακούσαμε.
0: Καλά, είσαστε σε ένα καλό δρόμο γιατί πέρσι δεν υπήρχατε, φέτος υπήρχατε.
2: Φέτος υπήρχαν για το 27, 28, 29 μέχρι το 35. Ζήσεμα ήμουν να φας τριφύλι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα προβλήματα όμως είναι σημερινά. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, με το κόστος ενέργειας. Το ήδη αυξημένο. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα με τα ληξιπρόθεσμα που πριν από 4 μήνες νομοθέτησε τις 72 δόσεις. Τι λέγαμε τότε, ότι οι 72 δεν πρόκειται να πάνε.
0: Ναι, αλλά γκρινιάζεται για τις 120. Γιατί γκρινιάζετε, γιατί, αφού τις έδωσε.
2: Γιατί τις έδωσε 120 με τις προϋποθέσεις των 72. Δεν αλλάξει κάτι, μακιγιάζ κάναμε. Το 120 τον Ιούνιο μας λέγανε ότι δεν μας επιτρέπει η Ευρώπη. Ξαφνικά μας επέτρεψε η Ευρώπη. Πότε μας επέτρεψε η Ευρώπη? Όταν είδαν ότι οι 72 δεν περπατάνε. Διότι ενώ απευθύνεται σε 3,5 περίπου εκατομμύρια αφημοί, έχουν προσφύγει σε αυτή τη ρύθμιση περίπου 25.000 αφημοί. Από την άλλη πλευρά, στην 120 αλλάζει μόνο στον ένα χρόνο που μπαίνει μέσα και ρυθμίζεται, δηλαδή το 2024 που το έχει αφήσει έξω η προηγούμενη. Αυτή παραμένει να έχει έξω το 25 και το 26. Δεν απομειώνει το κεφάλαιο κατά το μέρος που την οφειλή μάλλον, κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης, και πάνω στο υπερφορτωμένο με πρόστιμα και προσαυξήσεις κεφάλαιο επιβάλλει επιτόκιο για 10 χρόνια ουσιαστικά 5,84%.
0: Όσο και των 24, αν έχεις μπει 24-48 δεν μπορεί να μπει σε 120,
2: όχι,
0: δεν σε αφήνει.
2: Όχι, δεν μπορεί να μπεις. Δεν μπορεί να μπεις. Αν ήσουν ασυνεπής κατά την κυβέρνηση και μπήκε στη ρύθμιση των 12-24 για να ρυθμίσεις, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις. Ποιος θα έμπαινε που έχει ρυθμίσει 12-24 δόσεις? Κάποιος ο οποίος για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης μπήκε σε αυτή τη ρύθμιση, του βγήκε και ένα υπέρογκο, μια υπέρογγη δόση, αυτός έχει την ανάγκη να πάει στην 120. Κάποιος παίρνει μια οφειλή 5 με 10.000, δεν είχε κανένα λόγο να πάει στην 120.
0: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν τα βλέπω.
0: Όσοι απέμειναν, βλέπω να παίρνουν αυτά που θα δώσει η κυβέρνηση, αν βγει αυτή.
2: Και όσοι θα απομείνουν.
0: Την καλημέρα μας,
1: καλημέρα.
0: Ελπίζοντας περισσότεροι, αν όχι όλοι. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, δηλαδή εγώ μπήκα στις 12 δόσεις ή στις 24 γιατί ήθελα να πληρωθώ από το κράτος και ήθελα μια ενημερότητα. Βλέπω το ποσό δεν μου βγαίνει. Δίνεις τη δυνατότητα για τις 120. Άντε που δεν τη δίνεις, δεν κάνεις... τα πανωτόκια που εσύ φταίς, γιατί έτσι δημιουργήθηκαν τα χρέη μου. Εσύ είσαι το κράτος, εσύ το ρίξες έξω το μαγαζί, δεν το ρίξα εγώ. Εγώ το δικό μου προσπαθώ να κρατήσω. Δεν μου το επιτρέψεις και στη μία περίπτωση και στην άλλη να πω στις 120 γιατί δεν μου βγαίνει. Γιατί δεν θα εισπράξεις τώρα που τα χρειάζεσαι. Δηλαδή αυτό το εισπράττω 77 δις μέσα στον προϋπολογισμό και 50 τόσα, δηλαδή 130 δις, τα εισπράττει για να τα διαχειριστεί το κράτος. Να τα διαχειριστεί το κράτος. Η κυβέρνηση αυτή. Τόσα. Λέει ο προϋπολογισμός, δεν μπορεί να τα αλλάξουμε αυτό. Με ένα γενικό ζήτημα γύρω στα 250. Δηλώνει κάτι κάθετα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι δηλώνει, πλησιάζοντας και προς τις εκλογές.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι τις 120 δόσεις είπε τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού το προηγούμενο διάστημα και το καλοκαίρι και πριν τη ΔΕΘ έλεγε στην αντιπολίτευση που το πρότεινε.
0: Δεν βγαίνω, μάνα.
1: Έλεγε ότι δεν βγαίνω.
0: Δεν βγαίνω, μάνα.
1: Άρα το πώς βγαίνει ξαφνικά και τώρα ναι στις 120 δόσεις, ενώ τρεις μήνες πριν δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 120 δόσεις.
0: Ελπίζουμε πριν τις εκλογές, αν πάρεις κωμικό που έκανε οποιοδήποτε σοου, πάντα μιλάει για αυτή την περίοδο πριν τις εκλογές. Ότι δεν λειτουργεί το κράτος και απλά δίνει. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Υπολειτουργούμε και απλά δίνουμε. Εκτός από το Φλωρίδι που πετάχνουμε μέχρι την Καλαμάτα και λύσω το πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω να μην μου τον πειράσετε και πάμε τώρα σε ένα που σου είπα, αν τον ρώτησες. Τον ρώτησες τον Τσίπρα.
1: Τι να τον ρωτήσω.
0: Τον ρώτησες για την εμφάνιση του Ρούμπιο στην πλάκα. Την Νίκα.
1: Ο Τσίπρας δίνει συνέντευξη στα παραπολιτικά.
0: Την έδωσε τελείως.
1: Ναι, τελείως.
0: Ενοχλήθηκα, οχλήθηκα ναι. Λέει από τον εθνικισμό.
1: Περίμενα περισσότερα λέει.
0: Οχλήθηκα καταρχάς από τον εθνικισμό, λέει, στον Ιερό Βράχο. Ναι. Θα έπρεπε πατριωτισμός. Βέβαια, πατρίστης και οικογένεια. Όπως προτάσει η Ελλάς. Επίσης, λέει, μόνοι τους είπαν ότι υποχωρήσαμε στην Κύπρο. Για τον κύριο Συρίγο. Που τον είχαμε εδώ πριν. Αυτόν επικαλέστηκε ο κύριος.
1: Και ο Τσίπρας πρέπει να το είπε και τώρα στη συνέντευξή του. Το είπε και χθες. Και ξέχασα να ρωτήσω τον κύριο Συρίγο. Ήταν καλή ερώτηση αυτή. Χθες στο φόρουμ, στο Βήμα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι για το καλώδιο δεν έχει καμία δικαιοδοσία η Τουρκία. Δεν χρειάζεται καν να ρωτήσουμε, γιατί είναι η μορφή αυτή της ηλεκτρικής διασύνδεσης που δεν εμπίπτει σε κανένα περιορισμό του διεθνούς δικαίου. Οπότε λέει δεν υφίσταται τέτοιο είδους θέμα.
0: Αύριο. Στην επόμενη. Το ρεπορτάζ.
1: Οπότε είναι μια πολύ θέμα. Καλή ερώτηση και το είπε και τώρα γιατί το διάβασα. Είπε λέει ότι δεν υπήρξε. Όχι, αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, εγώ διαβάζω λοιπόν.
1: Ότι δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
0: Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται. Άδεια δεν χρειάζεται, ενημέρωση δεν χρειάζεται τίποτα. Όταν δεν είμαστε στην κυβέρνηση μπορούμε να.
1: Είναι μια καλή ερώτηση όμως.
0: Διπλωματικά λύνονται όλα. Υπό Ρούμπιο και αυτό ήθελε να ξεκαθαρίσει. Ότι βρείτε τα ρε παιδί μου και λύστε το πρόβλημα. Εγώ μένω λοιπόν ότι περίμενα περισσότερα για τη χώρα και τα δίκαια θέματά τη. Αυτά που είπε ο Τσίπρας προχτές, ότι περιμένετε να δούμε, γιατί πάει εκεί και είναι και επικίνδυνο. Βρήκε να δει την επικινδυνότητα στον εθνικισμό, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όπως είπε, ενώ ο πατριωτισμός είναι άλλο. Γι' αυτό σε είπα εγώ. Τον ρώτησε τον Τσίπρα.
1: Το εξήγησε όμως για τον εθνικισμό και δεν έχει άδικο, γιατί λέει η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί με τον εθνικισμό του Χίτλερ.
0: Εγώ σου είπα τον ρώτησε αν είναι καλό να πάει ο Ρούμπιο και δεν τον ρώτησε. Ρώτα τον ρε παιδί μου πριν τον πάρεις εκεί. Ρώτα τον Τσίπρα να σου πει ναι ή όχι.
1: Θα πάω στην Αμαλίας μετά.
0: Δεσποινής Αμαλία που λέγει ο...
1: Στη Δεσποινίδα.
0: Δεσποινής Αμαλία.
1: Αν και ο όρος Δεσποινής έχει καταργηθεί πλέον. Για λόγους, φεμινιστικούς και ισότητας έχει καταργηθεί, γιατί παλαιότερα λέγανε δεσποινίδες τις ανήπαντρες και ότι γίνεσαι κυρία όταν παντρευτείς. Άρα είσαι. Ναι. Και ότι ο κύριος ήταν πάντα, είτε ανήπαντρος είτε παντρεμένος. Έτσι οπότε πλέον για λόγους ισότητας είσαι κυρία και ας μην είσαι παντρεμένη. Δεν χρειάζεται να είσαι κυρία του κυρίου δηλαδή. Δεν είσαι δεσποινίδα, είσαι πάντα κυρία. Είτε ανήπαντρη είτε είσαι παντρεμένη.
0: Δεν είσαι κυρία του κυρίου. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν. Δεν είσαι εκεί. Δηλαδή δεν θα πω τη γυναίκα μου, κυρία Γιώργια, να καθαγυρίσει. Δηλαδή.
1: Ο Λευτέρης λέει: Πουρναράς λάτρης του Τσίπρα. Ακούω, καλησπέρα. Το κατάλαβε ο Λευτέρης, ναι.
0: Λευτέρη μου, τι λες. Φιλοκυβερνητικός. Έχει αυτό. Δώσει πόσα ταξίδια, πόσα νησιά, πόσα εστιατόρια. Για να μετά όταν θα γίνονται οι ερωτήσεις, πήγατε διακοπές. Ναι, πήγα. Άρα καλό για την κυβέρνηση. Πήγατε ξενοφάτη. Ναι, πήγα. Άρα καλό για την κυβέρνηση. Και τώρα που μιλάγαμε για ότι πανηγυρίζω, εγώ ήδη πανηγυρίζω έτσι. Διότι είπαμε, η κυρία Κεραμπάς μας κανόνισε. Θα πάρουμε τα ίδια λεφτά που παίρνουν οι γυναίκες μας. Άρα θα πάρουμε αύξηση. Δηλαδή, γιατί δεν καταλαβαίνετε.
1: Εσείς παντρεμένοι.
0: Γιατί όλοι, όσα παίρνουν οι γυναίκες, δηλαδή θα γίνει τώρα ίσα με εμάς. Θα τις φτάσουμε. Ναι. Γιατί οι εργοδότες δίνουν περισσότερα στις γυναίκες από τους άντρες. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
1: Δηλαδή δεν νομίζω να δίνουν περισσότερα.
0: Δίνουν περισσότερα, ναι. Με στατιστικά στοιχεία που θα μπορώ να σου δώσω, γιατί το διάβασα και θα σου δώσω αύριο και τα στατιστικά στοιχεία. Οι γυναίκες παίρνουν.
1: Σε όλες τις δουλειές δεν είναι πιο κακοπληρωμένες για την ίδια θέση η γυναίκα από τον άντρα.
0: Όχι, του εναντίον. Είναι πιο καλοπληρωμένη η γυναίκα.
1: Δεν το έχω το στατιστικό στο μυαλό μου, αλλά είχα την εντύπωση ότι είναι πιο κακοποιημένο.
0: Οπότε, κυρία Κεραμέως, εμάς σκέφτηκε. Θα πάρουμε μισθουλάκια γυναίκας, κατάλαβες. Οπότε αύξηση, πουρναρά, πανηγύριζε. Λοιπόν, και πηγαίνοντας προς το τέλος, θέλω, παιδιά, να σας πω και να σας το υπενθυμίσω και να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Μην ξεχνάτε τον κουμπαρά του παιδιού. Βάζετε κάτι στην άκρη.
1: Κουμπαρά... Ειδικά αν έχετε πολλά, θα πάρετε περισσότερα.
0: Ναι, βάζετε κάτι στην άκρη. Ο κουμπαράς του παιδιού έρχεται.
1: Και ξαναλέω, αν έχεις πολλά, το κράτος θα σου δώσει περισσότερα.
0: Πολλά παιδιά.
1: Γιατί το κράτος, όχι, πολλά λεφτά για να αποταμιεύσεις. Γιατί το κράτος σου δίνει αν έχεις. Αν δεν έχεις. Δεν σου δίνει. Αυτό είναι ο κουμπαράς, αυτό είναι.
0: Όχι,
1: άμα βάλεις 200, σου δίνουν 200, λέει. Ναι. Άμα δεν έχεις και βάλεις 50, κόψε το λαιμό σου. Εγώ 50 θα σου δώσω. Αντί δηλαδή να δίνει περισσότερο σε αυτούς που δεν έχουν, δίνει σε αυτούς που έχουν.
0: Το κράτος το έχει ξεκαθαρίσει. Η κυβέρνηση αυτή το ξεκαθαίρισε ποταμίσια και είπε: εσύ που είσαι νοικοκύρης, θα πάρεις λεφτά. Εγώ κακομοίρης. Γιατί να αλλάξω από κακομοίρης.
1: Αυτό. Ποταμίσια δηλαδή.
0: Ποταμίσια.
1: Και χεράτα και ποταμίσια.
0: Όλα μαζί. Όλα. Λοιπόν, πάνω πουρναρά, έφυγες.
1: Ναι.
0: Έφυγες και δεν το ξέρεις ακόμα. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Τραμπ επιτρέποντος, επειδή μόλις έφυγε και ο Ρούμπιο, να μην πει ότι με το που φέρει και εμείς αλλάζουμε. Αύριο στις 10.
1: Αύριο η Ελλάδα σήμερα, 10 με 12, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας αύριο. Λοιπόν, προς το παρόν φεύγουμε.
0: Προς το παρόν φεύγουμε με ελαφρά πηδηματάκια, ναι. Γιατί εμείς ικανείς. Τώρα ακούστε, Γιώργο Ιωάννου, γιατί και αθλητικά και μπάσκετ σήμερα.
1: Ναι, Sports News, η εκπομπή με αθλητικά.
0: Αλλά εμείς ικανείς, πάνω πουρναρά.
1: Σωστό.
0: Να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή. Οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατει απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ψηφίζεται στην Βουλή σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο το ΠΑΣΟ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοίς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Αναχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα. Η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες χωρίς για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Την Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12.30 θα μεταβεί στις Σκουριές προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός. Την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα αποθέματα της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών ενέργειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνή. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας για σήμερα. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας.

Να είμαστε πάλι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είχαμε αρκετά πράγματα εχθές.

Κυρίως στο μπάσκετ είχαμε πολλά. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε 4 αγώνες. Πάντως μέχρι τώρα τα πράγματα δεν έχουν πάει και άσχημα, έτσι πάνω. 8 παιχνίδια έχουν δώσει ελληνικές ομάδες. 8 στα 8 μέχρι τώρα. Άλλα 2 μας έχουν μείνει. Πάμε για 10 στα 10. Και ναι, δεν κάνουμε πλάκα. Έχουμε 10 ομάδες στην Ευρώπη. Στο μπάσκετ. Έχουμε τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Άρης ΠΑΟΚ στο Eurocup. BCL υπάρχει το Περιστέρι, υπάρχει ο Προμηθέας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο Κολοσσός, η Μύκονος. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει η Καρδίτσα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε. Γιατί χθες είχαμε 4 νίκες, οι οποίες κάνανε χαρούμενους. Εντάξει, είχαμε τη νίκη του Άρη, ο οποίος ήταν ανώτερος από την Μπούργος, από την επικίνδυνη Μπούργος, που όμως οι παίκτες του Άρη έδειξαν σοβαρότητα, ήταν συγκεντρωμένοι και μπορέσαν να επικρατήσουν ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε από ένα σκηνικό στην αρχή. 93-80 να πούμε ότι νίκησε ο Άρης. Ένα παιχνίδι που πάνω, δεν ξέρω αν το είδες το βίντεο. Δεν το έχεις το βίντεο?

σημαδεύτηκε το παιχνίδι αυτό από ένα σκηνικό που είχε να κάνει με τον κόσμο. Ωραίο σκηνικό. Ζήσαμε στιγμές παλιάς εποχής στο τζάμπολ της αναμέτρησης. Νομίζω είναι κλασικό, ναι. Γιατί εντάξει, το κάνουν οι οπαδοί του Άρη, απλά το κάνουν τώρα και έγινε viral σε όλη την Ευρώπη αυτό. Το ωραίο το σκηνικό με τα χαρτάκια και τα ρολά ταμιακής μηχανής. Φυσικά, ξέχωρα με τα παιχνίδια. Οπα, ευτυχώς να κλείσω το μπουκάλι. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνούμε, να τα λέμε μαζί στον αέρα, να συζητάμε, να στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζω και να σας απαντάω. Φυσικά έχουμε αρκετά να πούμε, όπως έχετε καταλάβει. Συνεχίζω λοιπόν για τον Άρη. Έδειξε πράγματα, έκανε μια ωραία εμφάνιση. Άφησε πίσω του επί της ουσίας την ήττα από την Καρδίτσα και το αποτέλεσμα ήταν φυσικά ο Άσος απέναντι στην Μπούργος. Η αλήθεια είναι βέβαια το σκηνικό με τα χαρτάκια νομίζω τράβηξε περισσότερο κόσμο από το παιχνίδι. Ζήσαμε στιγμές παλιάς εποχής. Ήταν και ο πρόεδρος του Άρη, ο Ρίτσαρντ Σιάο. Εντάξει, δεν ξέρω, ήταν με ένα χαμόγελο. Δεν ξέρω αν το περίμενε. Ήταν και ο Νίκος Γκάλης. Εντάξει, ο Νίκος Γκάλης το περίμενε 100%. Ένα έθιμο σαλονικιώτικο. Ωραίο έθιμο. Νομίζω το χαρήκαμε όλοι. Όσοι το είδαμε. Εντάξει, είναι να μην το ευχαριστιέσαι.

Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία τα χρειάστηκε, όχι λίγο, πολύ τα χρειάστηκε. Πολύ τα χρειάστηκε, γιατί πήγε να χάσει ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά το είχε. Ένα παιχνίδι στα μέτρα της, κανονικά με τη Βίλπας, μια ομάδα πολύ χαμηλότερης δυναμικής, και όμως πήγε να της κάνει ζημιά, πήγε να κάνει ρυφηφή. Ας είναι καλά ο Μπάρτλεϊ, ας είναι καλά και ο Ερτέλ. Τι να πρωτοπούμε.

Γενικότερα, εντάξει, η ΑΕΚ έκανε ένα παιχνίδι, να το πω μετριότατο. Να το πω μετριότατο, ίσως και κάτω του μετρίου. Γιατί δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνει ηρωισμούς ο Μπάρτλε και ο Ερτέλ για να πάρει ένα παιχνίδι στη λήξη η ΑΕΚ απέναντι στη Βίλπας, για όνομα του Θεού. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού η ΑΕΚ ήταν πίσω στο σκορ, κυνηγούσε. Στο τέλος, βασικά στην πρώτη περίοδο ήταν μέτρια, στη δεύτερη περίοδο το ισορρόπησε και πέρασε μπροστά, πήρε προβάδισμα μέχρι και 10-11 πόντους. Η ΑΕΚ αλλά μέχρι εκεί, η Βίλπας επέστρεψε, στο ημίχρονο ήταν πίσω με 5, μετά έκανε ένα 7-0 και έφυγε μπροστά, αλλά γενικότερα έδειξε πολύ μεγάλη διάρκεια η Βίλπας. Το πήγε και λίγο το παιχνίδι στο ξύλο, στην επίθεση της κυρίως. Και αυτό γιατί οι διαιτητές φυράγανε τα πάντα. Κάθε επαφή ήταν πολύ soft η διαιτησία χθες στο ΑΕΚ Βίλπας. Να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πάνω αν εσένας αρέσει αυτό. Οι soft διαιτητές, δηλαδή που σφυράνε όλες τις επαφές. Εγώ είμαι λίγο του άλλου άκρου. Που θέλω ο γκάρτ να μπαίνει μέσα στη ρακέτα και να το μετανιώνει το επόμενο κλάσμα του δευτερολέπτου. Και να φεύγει με μελανιές. Να θέλω δηλαδή επαφή. Επαφή όμως στο όριο του. Θέλω την πολύ σκληρή επαφή. Και να μην παίρνει και τίποτα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σφυρούσαν χθες και μόνο στην υποψία. Και για τις δύο ομάδες, έτσι. Δεν λέω ότι έτσι ήταν. Ευνοούσε μια ομάδα, αλλά δεν σε άφηνε κατά κάποιο τρόπο να παίξει άμυνα αυτή η διαιτησία. Κυριολεκτικά δεν σε άφηνε να παίξει άμυνα. Γιατί στην υποψία επαφής ακουγόταν σφύριγμα. Έτσι δεν γίνεται δουλειά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τη φάση του αγώνα βέβαια την έχει κάνει η Βίλπας, πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Ο Walker μάλιστα, αυτός ο παιχταράς, ο guard, ο οποίος με ύψος 1,88 πάτησε ξαφνικά, χωρίς να έχει πάρει καμία τρομερή φορά. Περνάει ανάμεσα από δύο, πατάει και καρφώνει στο πρόσωπο του Κατσίβελη. Και παίρνει και φάουλ. Απίστευτο κάρφωμα, μείνανε όλοι στο γήπεδο με ανοιχτό το στόμα. Ότι πώς γίνεται ο κοντός τους παίχτης να σηκώνεται για να κάνει μια τέτοια φάση. Τι να πρωτοπούμε.

Είδαμε μια ΑΕΚ η οποία λοιπόν δεν ήταν συγκεντρωμένη στο παιχνίδι γενικότερα. Δεν μπορούσε να κάνει... Δεν μπορούσε μάλλον να κάνει το παιχνίδι της, δεν ήταν συγκεντρωμένη. Δεν μπορούσε να πάρει τη διαφορά που ήθελε, να πάρει μια διαφορά να ξεφύγει. Η Βίλπας έμεινε κοντά, ωστόσο έμεινε μπροστά, αλλά στο τέλος, πάμε στα 20 δευτερόλεπτα. Η Βίλπας είναι μπροστά 93-90. Η διαχείριση που κάνει η Βίλπας στο τέλος του, στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα είναι τραγική. Και γιατί λέω τραγική? Φαίνεται εκεί η απειρία της σε μια τέτοια ειδική κατάσταση. Ήτανε μεγάλο outsider η Βίλπας, το ξέρουμε, οι Φιλανδοί ίσως και μόνο στην ιδέα ότι πάνε να νικήσουν το φαβορί, την ΑΕΚ, τη φιναλίστ του περσινού Basketball Champions League, ίσως εκεί να φοβήθηκαν, να το πω. Συμβαίνει αυτό έτσι πάνω, συμβαίνει κάποιες φορές. Να βρίσκεσαι μπροστά στην πρόκληση, να βλέπεις ότι πάει να γίνει και εκεί να φοβάσαι. Να λες ότι δεν μπορεί, κάτι θα γίνει και δεν θα τα καταφέρω. Αυτό συνέβη. Η Βίλπας αφήνει την ΑΕΚ να επιτεθεί. Ο Μπάρτλεϊ που έχει κάνει μια απίστευτη εμφάνιση χθες με 27 πόντους, βάζει το σούτ που ισοφαρίζει το παιχνίδι στα 15 δευτερόλεπτα και η Βίλπας επαναφέρει επί τόπου χωρίς time out. Τώρα, σε μια τέτοια συνθήκη, μια ομάδα η οποία ξέρει να διαχειριστεί μια τέτοια συνθήκη, τι θα έκανε? Επιτίθεσαι ή δεν επιτίθεσαι στο τέλος του χρόνου? Δεν είμαι προπονητής, αλλά έχοντας όλοι όσοι έχουμε δει αρκετό μπάσκετ, εντάξει, αρκετό, όσο μπάσκετ έχουμε δει, ίσως και να μπορούσαμε να πούμε ότι Walker, μην το πάρεις τόσο γρήγορα, μην το πάρεις, κάνε επίθεση στα 3,5 δευτερόλεπτα, 4 δευτερόλεπτα, μην μείνει χρόνος. Ο Walker αστοχεί και η ΑΕΚ έχει άπειρο χρόνο για να επιτεθεί. Είναι άπειρος χρόνος, θα μου πει κάποιος, στα 4 δευτερόλεπτα? Αν έχεις ένα παίχτη στην άλλη πλευρά του γηπέδου και είσαι στο τρίποντο το δικό σου, ναι, είναι πολύς χρόνος. Μία πάσα εφηνδιασμού ήταν όλη η δουλειά. Ο Κατσίβελης δίνει την πάσα και ο Ερτέλ έχει όλη την μπασκέτα στο ελαιός του. Αεροδιάδρομο, προφανώς, γιατί ήταν μόνος του. Τελειώνει τη φάση στο 1,2. Και η ΑΕΚ περνάει μπροστά. Μετά το time out, η Βίλπας παίρνει το σουτ και αστοχεί και η ΑΕΚ κερδίζει. Όταν λέμε λοιπόν ότι πρέπει να ξέρεις να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις, στο τέλος έχει διαχειριστεί λάθος την κατάσταση η Βίλπας. Πρέπει φυσικά να δώσουμε πολλά μπράβο στην ομάδα αυτή, καθώς δεν είναι όνομα, δεν είναι κάποιο μεγάλο όνομα, κάποια ομάδα με βαριά φανέλα, αλλά έδειξε προσωπικότητα χθες, έδειξε άγνοια κινδύνου, να το πω, έδειξε ότι πάει να το πάρει το παιχνίδι. Και επί της ουσίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις που, σύμφωνα μάλλον με αυτό που περίμενε ο κόσμος, επί της ουσίας κατά κάποιο τρόπο το πήρε το παιχνίδι. Γιατί δεν έχασε με 25 πόντους, έχασε με 2. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απίστευτη εμφάνιση χθες ο Τσέιβις με 21 πόντους και ο Walker με 28. Ο Walker, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, έχει κάνει, είπαμε, τη φάση του αγώνα με το κάρφωμα που παίρνει κεφάλαιο από τον Κατσίβελη. Αλλά ειλικρινά, εγώ θα το θέσω και όποιος θέλει ας μου απαντήσει. Ο Walker, θα μου πείτε, είναι παίκτης του BCL, ναι. Έκανε εμφάνιση επειδή είναι στη Βίλπας, μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερο όνομα, είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης εκεί πέρα, μάλλον είναι. Και ο Τσέιβις, οι δύο καλύτεροι παίκτες. Γιατί να μην πάρουν μια ευκαιρία σε μια ομάδα EuroCup, έστω και μέση ομάδα EuroCup?
ή σε μια ομάδα από τις χαμηλές της Ευρωλίγκας. Παράδειγμα, τη Βιλερμπάν. Παράδειγμα, την Παρί. Ομάδες που πήγανε, για να το θέσουμε σαν παράδειγμα, στο Telecom Center απέναντι στον Παναθηναϊκό, σαν πρόβατα στη σφαγή. Γιατί έτσι πήγανε, μην κρυβόμαστε. Ο Παναθηναϊκός πέρασε σβηστά. Με σβηστές μηχανές κέρδισε. Και με διαφορά, έτσι. Γιατί να μην πάει εκεί, να μην πάρει την ευκαιρία. Πόσο χειρότερα θα τα πάει. Και δεν υποτιμάω τους παίκτες της Βιλερμπάν και της Παρί. Αλλά δίνω τώρα μία σκέψη. Μήπως θα πρέπει να τσεκαριστούν αυτοί οι παίκτες. Λέω εγώ τώρα. Γιατί βλέπω, εγώ είδα έναν παίκτη με θράσος. Μπήκε στη ρακέτα και δεν δίστασε να σηκωθεί μπροστά στον Κατσίβελη, έναν ψηλότερο από τον ίδιο παίκτη, και να καρφώσει το πρόσωπό του. Δεν δίστασε να πάει στη ρακέτα και να παίξει κατευθείαν απέναντι στους ψηλούς της ΑΕΚ, ο Γόκερ. Αυτά λοιπόν για το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν για το παιχνίδι της ΑΕΚ στα Λιώσια. Οι άλλες ομάδες κερδίσανε χωρίς ιδιαίτερο ζόρι. Θα πάμε λίγο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center, τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, έχει 3-3, θέλει να κάνει το 4-4, ωστόσο αυτό το παιχνίδι που παίζει σήμερα είναι το πιο δύσκολο που έχει παίξει μέχρι τώρα, με διαφορά. Και το λέω αυτό γιατί ποια παιχνίδια έχει παίξει. Πέρα από το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup που έχασε, επειδή πραγματοποιήσει και κακή εμφάνιση, Ποια είναι τα παιχνίδια του. Η Βίκος Φάλκονς, ομάδα που δεν θα κέρδιζε στο ΆΚΑ, το καταλαβαίνουμε. Είναι η Παρί, η Βιλερμπάν και η Μακάμπι. Ομάδες που πήγαν στο ΆΚΑ, σαν, όπως είπα πριν, σαν πρόβατα στη σφαγή. Πήγαν για να χάσουν και φάνηκε. Τις κλείδωσε ο Παναθηναϊκός αμέσως. Από το πρώτο δεκάλεπτο είχε φύγει μπροστά. Καμία σχέση λοιπόν δεν έχει η Φενέρ με αυτές τις ομάδες. Καμία σχέση. Η Φενέρ θα παίξει για να κερδίσει κανονικότατα. Συμφωνείς πάνω? Η Φενέρ είναι η πιο δύσκολη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Μακράν. Και αφήνω έξω τον ΠΑΟΚ επειδή ήταν το Super Cup. Ας αφήσουμε το Super Cup έξω. Ο φίλος μας ο Διαμαντής θέλει την καλησπέρα του. Καλησπέρα, φίλε Διαμαντή. Στο μεταξύ η Φενέρ έρχεται και με μια μεγάλη απουσία σήμερα, η οποία είναι ο Σέιν Λάρκιν. Χωρίς τον Λάρκιν λοιπόν η Φενέρ, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ναν, τον Σλούκα και τον Χουάντσο, διαθέσιμη Ρογκαβόπουλος κεφάλ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: φτάσει επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
10: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και πρέπει να αναφερθούμε λοιπόν σιγά σιγά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει το πιο δύσκολο, όπως είπαμε, παιχνίδι τη φετινή σεζόν. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να το... θα το γεμίσουν το ΟΑΚΑ, πρέπει μάλλον να γεμίσουν το ΟΑΚΑ, προκειμένου να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους όσο περισσότερο γίνεται, ώστε να κερδίσουν το παιχνίδι.

Λοιπόν, πριν όμως συνεχίσουμε για τον Παναθηναϊκό, πάμε λίγο στην στις δηλώσεις του Tyson Ward στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψη του παιχνιδιού με την ΕΦΕΣ. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε αρχικά. Δεν είναι ότι δεν έχουμε αγωνιστεί ξανά στο γήπεδο αυτό, αλλά προφανώς θα είναι διαφορετικό. Θέλουμε ωστόσο να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Τίποτα δεν αλλάζει πέρα από το ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικό γήπεδο. Πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία, να παίξουμε δυνατά και όλα θα έρθουν. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι εκεί. Όπου και να παίζουμε, τους έχουμε μαζί μας και θέλουμε για μία ακόμη φορά να τους δώσουμε μια καλή παράσταση. Νομίζω ότι φέτος παίζουμε λίγο πιο γρήγορα, έχουμε καινούριους παίκτες, αλλά το μπάσκετ του coach Μπαρτζόκα παραμένει το ίδιο. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες ενώνονται μετά από δυσάρεστες στιγμές. Σίγουρα η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά η ΕΦΕΣ παραμένει επικίνδυνη ομάδα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να αμυνθούμε κατάλληλα. Αυτά έχει δηλώσει ο Tyson Ward.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει άλλο ένα μήνυμα. Οι τιμές στο μπάσκετ είναι πολύ ακριβές για μια οικογένεια στο Πέταλο. Μια οικογένεια θέλει με ένα ενήλικο και δύο παιδιά θες 145 ευρώ. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί όντως, φίλε Διαμαντή. Είναι πολύ μεγάλες τιμές και πρέπει και οι ομάδες να το καταλάβουν. Τι εννοώ? Καταλαβαίνω ότι οι ομάδες θέλουν να βγάλουν κέρδος. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω. Το θέμα είναι όμως ότι αν είναι το θέμα είναι όμως ότι επειδή γνωρίζεις ότι θα πουληθούν τα εισιτήρια, δεν σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις και τις τιμές όπου σου καπνίσει. Να το πω έτσι, λαϊκά. Όπου θέλεις.

Γιατί από τη μία καταλαβαίνω ότι οι ομάδες θέλουν να βγάλουν κέρδος. Παράδειγμα, η ΑΕΚ έβαλε ψηλά τις τιμές στο παιχνίδι, για παράδειγμα, στο παιχνίδι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ. Ξέρουν όλοι, και οι πέτρες ακόμα, ότι τα εισιτήρια θα γίνουν sold out. Το είπαμε, το λέγαμε χθες με τον Μάριο Ματσάνκο. Καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ θέλει να βγάλει και αυτή ένα κέρδος παραπάνω. Το μέγιστο δυνατό. Το θέμα είναι όμως άλλο. Το γεγονός ότι γνωρίζεις ότι θα γίνει sold out το παιχνίδι δεν σημαίνει ότι θα βάλεις τα εισιτήρια όπου θέλεις, τις τιμές. Γιατί το λέω αυτό? Όταν οι άνθρωποι, ο κόσμος μάλλον της ομάδας, και στην Ελλάδα δεν είναι να πούμε ότι είμαστε ζάμπλουτοι, έτσι πάνω, δεν μετακινούμαστε όλοι με Mercedes, παράδειγμα, ή με κάποιο ακριβό αμάξι, δεν τρώμε όλοι σε εστιατόρια που πληρώνεις λογαριασμό 250 και 300 ευρώ ανά τραπέζι. Πρέπει να το καταλάβουν ότι ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει το παιδί του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, και να πάει στο γήπεδο, δεν γίνεται δεν γίνεται να χάνει 150 ευρώ για τον ίδιο και για τα δύο του παιδιά, ή για τη γυναίκα του και το παιδί του, ανά αγώνα. Δηλαδή, εντάξει, όταν έχεις ένα χύψη εισόδημα και το εισιτήριο κάνει 50 ευρώ, χώρια φυσικά τις κάρτες φιλάθλου και τις κάρτες φίλου, κάρτες μέλους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που βάζουν που σε βάζουν να πληρώνεις έξτρα. Κάπου όπα. Αυτό που μου λέει τώρα και εδώ και ο Διαμαντής: Γιώργο, όταν έξω τα μεροκάματα είναι από 40 με 80 ευρώ, πρέπει να σέβονται. Επίσης, επιβάλλεται να υπάρχει κερκίδα για οικογένεια. Ναι. Είναι κρίμα. Πώς να το πω, δεν θα είναι κρίμα στο τέλος να παίζουν οι ομάδες σε άδεια γήπεδα? Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Γιατί ο κόσμος δεν θα έχει να πληρώσει τα εισιτήρια. Δηλαδή, τι. Δεν γίνεται να πληρώνεις 50 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Εκτός αν έχεις εισόδημα 5.000 το μήνα. Έτσι, ανάλογα. Πάει ανάλογα με το εισόδημά σου. Αυτό. Αν βγάλεις 5 και 10 χιλιάρικα το μήνα, τόσο εύκολα, τι να πω. Ναι, οκ, το πεντάρικο δεν είναι τόσο δύσκολο να το δώσεις.

Εκτός εάν, όλα αυτά εκτός αν είμαστε όλοι οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι και δεν το γνωρίζω. Τότε μάλλον έχω κάνει εγώ κάτι λάθος. Τι να πω.

μεταξύ, πάμε λίγο ξανά στη Media Day, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα, ο οποίος τοποθετήθηκε για το συμβάν στην Μπολόνια, στη λήξη του αγώνα με τη Βίρτους. Λέει το εξής: εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο. Απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν κατάλαβαν ότι ήμουν κι εγώ εκεί. Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά. Απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόθυσα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια, έμαθα ότι έγινε, λέει, μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει στη Δίψα ποντάρουν που θέλουν να δουν την ομάδα. Ναι, προφανώς. Ο φίλος μας ο Αποστόλης μετά λέει: καλό μεσημέρι, φίλε μου. Πιο πενιντάρικο εδώ, 8 μήνας και δεν έχουμε να πάρουμε τσιγάρα. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Να είμαστε ειλικρινείς, αλήθεια είναι.

Τώρα για το συμβάν στην Πολώνια, τι να πούμε, εντάξει. Προφανώς δεν φταίνει οι παίχτες στην Πολώνια που πήγανε πάνω στον Μπαρτζόκα, γιατί εντάξει, πιθανότατα δεν τον είδαν, πανηγύριζαν, δεν μπορεί κάποιος να τους πει κάτι. Ούτε ο κότς Μπαρτζόκα φταίει προφανώς που τους αποθήσε. Λογικό είναι να τους αποθήσει. Τι θα κάνουμε τώρα.

Στο μεταξύ, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει στείλει νέο, έχει ανεβάσει μάλλον νέο βίντεο από τα έργα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Δείχνει φυσικά τα έργα, εντάξει, σιγά σιγά παίρνει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού τη μορφή που περιμένουμε να δούμε στο τέλος. Παίρνει μορφή το έργο.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσει το μαγκαζίνο. Καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
5: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
8: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Και μάλλον δεν είστε συνηθισμένοι σε αυτό, αλλά
1: πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίσουμε σιγά σιγά.
0: Ίσως. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος,
1: Γιώργος Ιωάννου.
0: Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής,
1: Παναγιώτης Φλεβοτόμος
0: και Ανδριάννα Πούλιου. Και ξεκινάμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Το NBA και η FIBA προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης για να τονίσουν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στο πλάνο δημιουργίας μιας νέας λίγκας στην Ευρώπη προς όφελος του αθλήματος. Μια συνεργασία ανάμεσα στη EuroLeague, τη FIBA και το NBA ενώνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορεί να ξεκλειδώσει όλες τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι οι Φάλκερ Ρογκαβόπουλος, εκτός οι Χουάντσος, Λούκας και Νάν. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστροφές στον Ολυμπιακό με τους Πουέρτα και Γκοντζάλες να έρχονται σήμερα στην Ελλάδα. Άπαντες παρόντες στην αυριανή προπόνηση των Ερυθρολεύκων. Το 2029 θα είναι έτοιμο το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης, που θα έχει χωρητικότητα 54.000 θέσεων. Βελτιωμένη παρουσίασε την κατάσταση του Βάργκα ο προπονητής ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς σε σερβικό μέσο, ενώ εκτιμάται ότι ο Ούγγρος Φορ θα είναι διαθέσιμος για τα μάτια του Champions League με Σακτάρ και Manchester City. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας θα βρεθούν στο Κοροπή οι Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάνγκουσι, Τσουναή, Κάτρις και Σαλαχεντίν, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν-1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Δύσκολα θα βρίσκονται στην ενδεκάδα των Ασπρόμαυρων, Γιαννούλης και Ελουστόντο. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Ο Ραμόν Βέγκα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA το 2027 και έγινε επίσημα ο πρώτος αντίπαλος του Gianni Infantino. Στο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Maccabi Tel Aviv, Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9, Bayern Μονάχου Virtus Bologna. Στις 9.30, Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10 παρατέταρτο, Real Madrid Partizan.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν

0: Λοιπόν, με ποιο ξεκινάμε, Νίκο?
1: Θα ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό, καθώς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και προπόνηση για τους παίκτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, σύμφωνα και με αυτά που είχαμε ακούσει και τις προηγούμενες ημέρες. Να δούμε ποιοι από τους διεθνείς βρέθηκαν στην προπόνηση σήμερα. Βέβαια, ούτε εσύ.
0: Ποιοι θα βρεθούν αύριο, και νομίζω.
1: Και νομίζω, ναι, το πιο λογικό είναι ποιοι θα βρεθούν αύριο. Γιατί έχουμε και φιλικά στη Λατινική Αμερική. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ωστόσο, πάμε να τα πούμε αναλυτικά.
1: Νομίζω σε αυτό μπορεί να μας απαντήσει ο Κώστας Αμοθράκης.
0: Για πάμε. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, έχουμε επιστροφές από ό,τι βλέπουμε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Τις τελευταίες, νομίζω.
2: Κοίταξε να δεις. Αύριο θα έχουμε ολοκληρωτική εικόνα που θα είναι όλη στην προπόνηση, εκτός από. Γιατί ο Πουέρτα με τον Γκοντζάλες, που ήταν οι δύο τελευταίοι, γιατί αγωνίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Άρα σήμερα θα έρθουν στην Ελλάδα, πρώτα Θεός, μετά από τέτοια ταξίδια, στο Μεξικό και στην Κολομβία. Καταλαβαίνει κανείς 12-14 ώρες ταξίδι, πόσο επίπονο είναι. Δεν είναι μόνο ότι έπαιξαν έστω και μία ώρα, 61-62 λεπτά ο καθένας, αλλά να ξέρετε, επειδή έκανε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά ιατρικά θέματα, για το πόσο ένας οργανισμός μπορεί να αντέξει. Mm-hmm. Ότι χειρότερα από όλα μπορεί να είναι και τα αεροπορικά, οι πτήσεις, οι μεγάλες πτήσεις που επηρεάζουν τον οργανισμό ενός αθλητή. Mm-hmm. Όπως ο Φρόιλερ, ας πούμε, ο οποίος έχει παίξει 630 λεπτά σε περίπου 18 μέρες, 19. Δηλαδή από το παιχνίδι με τον Όφη στις 12 Σεπτεμβρίου ήταν βασικός, μπήκε αλλαγή. Στη θέση του ΕΣΕ στο 63 ήταν βασικός με τον Όφη, έπαιξε με η Αγγελόνια 90 λεπτά βασικός, με τον Λεβαδιακό 94 με τις καθυστερήσεις βασικός, και 4 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, όλα 90 λεπτά βασικός. Ένας τέτοιος οργανισμός, και μάλιστα ενός ποδοσφαιριστή σε αυτή την ηλικία 34 χρονών, δεν είναι απλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, και αυτό εκτιμούν στον Ολυμπιακό. Σήμερα θα γίνει, εχθές γύρισε ο Ελβετός, θα είναι σήμερα στην προπόνηση, αλλά προφανώς θα πάρει ανάσες και από αύριο θα κάνει μια προπόνηση. Θα μιλήσει με τον προπονητή. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο Φρόιλερ, επειδή είναι Φρόιλερ, θα είναι στην δεκάδα την ερχόμενη Κυριακή σίγουρα, τουλάχιστον από αυτούς τους διεθνείς που ταλαιπωρήθηκαν αυτές τις μέρες με τα διεθνή παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τις εθνικές τους ομάδες.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα ο οργανισμός δεν μετρά μόνο τα λεπτά συμμετοχής. Μετρά την ένταση των αγώνων, τις αποστάσεις που διανύουν, τις επιταρχήσεις, τις επιβραδύνσεις, τις μονομαχίες, τα σπριν, το χρόνο που μεσολαβεί για την αποκατάσταση. Είναι όλα αυτά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε, και στον Ολυμπιακό δεν τα παραβλέπουν, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι το θέμα να είναι ο Φρόιλερ βασικός την Κυριακή, που είναι αντικατάστατος, έτσι, αλλά να τον έχεις και μετά. Εγώ δεν σου λέω για τη Μαρσέη, έτσι. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, εννοείται, έτσι. Αλλά άμα είναι να παίξεις και να το χάσεις, θα είναι δωρο-άδωρο. Γι' αυτό θα μιλήσει με τον προπονητή, θα μιλήσουν και με το ιατρικό team. Προφανώς και γίνονται και τα εργομετρικά, τα απαραίτητα εργομετρικά αυτές τις μέρες με όλους τους διεθνείς, να δουν σε τι κατάσταση είναι. Τέλος πάντων, για να καταλήξουμε κάπου, να μην το κουράζουμε, αύριο στην αυριανή προπόνηση κάνει τελευταία ουσιαστικά, γιατί το Σάββατο θα γίνει ένα ζέσταμα, έχει μια προθέρμανση, αν θέλει. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τους διεθνείς. Εγώ επιμένω ότι ο Ιμανόλ αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του, παιδιά, να βασιστεί κατά μεγάλο ποσοστό στους παίκτες που δούλεψε αυτές τις 20 μέρες στο Ρέντι, και είναι ξεκούραστη, είναι φρέσκη.
0: Αυτούς που δεν κλήθηκαν από τις εθνικές ομάδες, εννοείς.
2: Ναι, εννοείται. Αυτούς που ήταν στο Ρέντι, δηλαδή.

0: ο Ζώτα, ο Φορτούνης, ο Μάριος, ο Τσικίνιο, ο Έσε, ο Τζέλσον Μαρτίνς. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι, αν μη τι άλλο, είναι υπολογίσιμες μονάδες των Ολυμπιακού και θα βγάλουν φρεσκάδα προφανώς. Βέβαια δεν μπορεί να με χρησιμοποιήσει, ας πούμε, και το Ρέτσο. Εννοείται ο Ρέτσος με τον Πυρόλα θα είναι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, γιατί ο Πυρόλα ήταν ο μοναδικός από τους στόπερ που αυτές τις μέρες ήταν στο Ρέντι. Και ο Κάρμος σήμερα γυρίζει από την Αγκόλα.
1: Κάνω λάθος, ήταν ο μοναδικός νομίζω από τους αμυντικούς γενικά.
0: Που ο μοναδικός από τους 8 αμυντικούς, δηλαδή τους 4 στόπερ, τα 2 μπακ και τα 2 αριστερά μπακ και τα 2 δεξί μπακ, ο μοναδικός ήταν στο Ρέντι αυτές τις μέρες ήταν ο Πυρόλα. Γι' αυτό λέω ότι ο Πυρόλα με το Ρέτσο, ο Ρέτσος ξεκουράστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία. Δεν μπορεί να τους αλλάξει κιόλας. Θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Οπότε θα βασιστεί σε αυτούς και από εκεί και πέρα θα ανάλογα θα δει με τους παίκτες που επέστρεψαν ποιος είναι πιο φρέσκος, ποιος μπορεί να βγάλει άλλο που έρτα που είναι 23 χρονών και άλλο φορέλε που είναι 34. Εννοείται ότι θα παίξουν ρόλο αυτό. Αν και ο Πουέρτα αποκλείεται, ας πούμε, με μια προπόνηση μόνο αύριο να είναι στην 11η. Θα είναι σίγουρο. Από τον πάγκο θα ξεκινήσει. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για Ρεμτσούκ ή Μάριος. Γιατί ναι, μεν ο Μάριος ήταν αυτές τις μέρες στο Ρέντι, αλλά ακόμα δεν το ξέρει καλά προπονητής. Έχει μια εικόνα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος και γκολ πέτυχε στο τελευταίο παιχνίδι με την Ουγγαρία και είχε καταπληκτική απόδοση. Και μάλιστα ο Σεφτσέκο στα ουκρανικά μέσα τον αποθεώνει και απορεί γιατί δεν ξεκίνησε βασικός. Και μην ξεχνάμε ότι έχει παράδοση με τον Παναθηναϊκό ο Γιάρεμτσουκ, έτσι.
1: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω ότι είναι από τους διεθνείς που δεν επιβαρύνθηκαν και ιδιαίτερα.
0: Α, ιδιαίτερα, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Γιατί δεν έχει παίξει, νομίζω, 2 ή 3 παιχνίδια δεν τα παίξε ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, βέβαια, εδώ υπάρχει ένα αστερίσκο για τον Γιάρεμτσουκ. Ότι ο Γιάρεμτσουκ ουσιαστικά θα είναι ο μοναδικός επιθετικός, θα έχει στη διάθεσή του βασικός φορ μαζί με τον Γκονζάλες, αφέλης, οκ, για το παιχνίδι με τη Μαρσέη την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτό μπήκε περισσότερο στην ευρωπαϊκή λίστα, προτιμήθηκε ο Γιάρεμτσουκ να παίξει βασικός και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και την ερχόμενη Πέμπτη με τη Μαρσέη, το βλέπω λίγο δύσκολο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα προπονητή. Φαίνεται να έχει προτεραιότητα ο Μάριος, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, ήρθε από την Τουρκία με παιχνίδια στα πόδια του, είναι δυνατό παιδί, βγάζει φρεσκάδα, ήταν 20 μέρες στο Ρέντι, βάζει περισσότερο δούλεψη και να μπει αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ. Από εκεί και πέρα βλέπω τον Τζέλσον δεξιά, το Φορτούνι υποψήφιο, το Ζώτα και να δούμε αν ο Φρόιλερ θα είναι δίπλα στον Έσε στον άξονα.
1: Φορτούνι στο 10 ή εξτρέμ. Φορτούνι θα παίξει στο 10 ή εξτρέμ.
0: Υπάρχει αυτή η σκέψη. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Στο 10 ή εξτρέμ. Θα τα δούμε. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και να λέμε, εκτιμήσεις κάνουμε. Άλλωστε, σε 25 μέρες δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν ήταν με τη Λίμπαρ, θα σας έλεγα σίγουρα ότι έχω καλύτερη εικόνα. Δηλαδή δεν θα έπαιζε ο Γιάρεμτσουκ, σίγουρα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Δύσκολα θα έπαιζε ο Φορτούνης. Τώρα με τον νέο προπονητή, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του.
1: Είναι όλα ρευστά. Όλα ρευστά. Όλα ρευστά είναι με τον νέο προπονητή.
0: Ακόμα δεν είναι εύκολο να μπούμε στο μυαλό του. Ξέρεις, μερικές φορές οι ρεπόρτερ δουλεύουμε και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, βλέπεις ένα προπονητή όταν τον έχεις 2 χρόνια μαζί, 2,5 χρόνια, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που ήξερα πλέον τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Και ας μην έχει δείξει τίποτα στην προπόνηση. Τον είχα ψυχολογήσει. Τώρα, τον νέο προπονητή, προφανώς και δεν μπορώ να έχω τέτοια εικόνα, εννοείται έτσι. Οπότε, το μόνο θα πρέπει να κάνουμε είναι να εκτιμήσουμε μια πιθανή ενδεκάδα, αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα και την Κυριακή στις 8 η ώρα θα μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πλέον, ποιοι θα είναι οι 11 που θα επιλέξει ο προπονητής για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η Μαρσέη έρχεται μετά.
2: Τέλεια.
1: Τέλεια. Κώστα, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό μεσημέρι και θα τα πούμε αύριο.
0: Bye.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, Νίκο, τι γίνεται. Πάμε στο, θα πάμε στο μπάσκετ. Ωραία. Είχαμε αρκετές αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων χθες, έχουμε και σήμερα και έχουμε και κάτι αύριο.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και νίκες, έτσι.
0: Έχουμε 8 στα 8 μέχρι τώρα. Πάμε για 10 στα 10 αυτή την εβδομάδα.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε δυνατά.
0: Λοιπόν, από 2 γίναμε 3.
1: Γιατί είναι και ο Παναγιώτης μέσα.
0: Γιατί έχουμε Παναγιώτη.
1: Παναγιώτης Λεβατόμος για τα νέα του μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Πράγματι. Τι έχουμε. Με τι να ξεκινήσουμε, λίγο με τα σημερινά.
2: Θα ξεκινήσουμε λίγο με κάτι σχετικά ιδιαίτερο. Την FIBA και το NBA. Μια κοινή δήλωση που κάναμε μεταξύ τους. Όπου είπανε μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος. Θα ξεκλείβανε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και των φιλάθλων.
0: Νομίζω είναι και λίγο δήλωση που έρχεται καπάκι μετά το όχι της EuroLeague.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι και λίγο στον απόϊχο.
2: Όντως, είναι λίγο έτσι ιντριγκαδόρικο, θα πω εγώ.
0: Είναι μια δήλωση που γίνεται ακριβώς, νομίζω, επειδή η EuroLeague είπε το όχι.
2: Ακριβώς, και θα πω εγώ τώρα το καυστικό μου, ότι τώρα το NBA θα στραφεί με τη FIBA να μπει σε συζητήσεις για το NBA Europe. Και να αλλάξουν λίγο τα καθεστώτα, τέλος πάντων.
1: Αυτή γενικά η κατάσταση δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλές απορίες. Και εσύ το ότι δεν πιστεύω ότι αυτό το άκυρο το οποίο έριξαν οι μετόχοι της EuroLeague θα είναι και το τελευταίο ουσιαστικά επεισόδιο αυτού του serial που επικρατεί.
0: Εγώ θα το δεχτώ αυτό. Δηλαδή,
1: μπορεί να
0: μην είναι η τελευταία πράξη της σειράς. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να δούμε και κάτι άλλο.
2: Μα γι' αυτό ανέφερα κιόλας ότι μήπως το NBA θα στραφεί στη FIBA τώρα για να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το NBA Europe.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ σου βάζω κι άλλο ερώτημα. Άντε και στρέφονται αυτά τα δύο. Μήπως γίνει μια μαζική κρούση προς EuroLeague.
1: Θα μπορούσε.
2: Πολύ πιθανό. Δεν το αποκλείουμε.
0: Γιατί θυμίζω ότι η EuroLeague με τη FIBA ήταν σε ένα... είχανε, να το πω, άσχημες σχέσεις μέχρι ένα σημείο, αλλά τώρα συνεννοούνται ώστε να μην υπάρχουν παιχνίδια Ευρωλίγκας μέσα στις εθνικές τόσο πολύ.
1: Και νομίζω ότι...
0: τουλάχιστον στο βαθμό που υπήρχαν, γιατί κάποια στιγμή είχαμε ζήσει στιγμές, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, να ολοκληρώσω, που έπαιζε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός με την χ ομάδα στο ΣΕΦ
1: και την επόμενη μέρα σαν Λαρίνα
0: η Εθνική Ελλάδος. Πρόσεξε, Εθνική Ελλάδος στις 5-6 η ώρα και 9 η ώρα έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή ζούσαμε κάτι τέτοια σουρεάλ πράγματα. Να βλέπουμε, ας πούμε, το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, το Σλούκα και τον Μπρίντεζι και τον Παπα-Νικολάου να παίζουν με την Αρμάνι Μιλάνο και την επόμενη μέρα να παίζουν στο Ελλάδα-Τουρκία. Μία μέρα μετά. Με το, ούτε καν 24 ώρες μετά, λιγότερο, γιατί παίζανε μέχρι 11 η ώρα, 11.30 και η Ελλάδα έπαιζε 5 η ώρα το απόγευμα. Και καταλαβαίνουμε τι επιβάρυνση ήταν αυτό το πράγμα για έναν οργανισμό.
2: Εντάξει, είναι γνωστή η κόντρα της FIBA με τη EuroLeague.
0: Τώρα λίγο κάπως ηρέμησαν, νομίζω.
2: Ηρεμήσανε, βρήκανε μια λύση στη μέση με τις διακοπές των εθνικών ομάδων να γίνονται ταυτόχρονα και διακοπή στις διοργανώσεις της EuroLeague και του EuroCup αντίστοιχα που είναι της EuroLeague. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τις επόμενες εξελίξεις στο serial αυτό.
1: Και πιστεύω ότι θα έρθουν και πολύ σύντομα. Όταν βλέπεις τον CEO της EuroLeague, τον Τζος Μπουένο, να δηλώνει ότι... να λέει για το NBA και να δηλώνει ότι είναι ανοιχτός σε μια πιθανή συνεργασία, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το serial δεν θα τελειώσει με ένα απλό άκυρο.
0: Σωστό. Και όχι μόνο. Εγώ δεν σου λέω μόνο αυτό. Εγώ θα σου πω και το άλλο. Ωραία. Δεν θα τελειώσει με ένα άκυρο, αλλά αυτό το έλεγε πριν το όχι. Ναι. Προφανώς μετά οι ίδιοι συλλογοί αποφάσισαν να απορρίψουν την πρόταση. Σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο. Εγώ περιμένω ίσως να δούμε και μαζική κρούση προς Ευρωλίγκα. Γιατί σίγουρα μια τέτοια σύμπραξη μπορεί να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ ωραίο ή κάτι που να μην είναι τόσο ωραίο. Θα το δούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί είναι πλήρες ερωτηματικό.
2: Ακριβώς. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ωστόσο, Προχωράμε στα σημερινά. Απόψε στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει κλασικά τους Νάνους Λούκα και Χουάντσο, οι οποίοι ακόμα παραμένουν εκτός. Πολύ πιθανό να δούμε τον Φάλ στη δωδεκάβα.
0: Και τον Ρογκαβόπουλο.
2: Και τον Ρογκαβόπουλο θα πω εγώ.
0: Ο Ρογκαβόπουλο είναι πιο σίγουρο.
2: Πιο πιθανό θεωρώ ότι είναι ο Φάλ, γιατί ο Λεσόρ είναι μόνο του στο 5 μέχρι στιγμή. Τα είχαμε πει και τις προάλλες αυτά. Γιατί το Λεσόρ μέχρι στιγμή τον έχει ξεκουράσει μόνο ο Μίτογλου στο 5. Οπότε θα είναι σημαντικό για τον Ομπράντοβιτς να διαλέξει τον έτερο Γάλλο σέντερ, προκειμένου να μοιραστούν κάπως το χρόνο και άμενε και σε καλή μέρα ο Φάλ, γιατί όχι να παίξει περισσότερο από το Λεσόρ και να πάρει περισσότερες ανάσες.
0: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Πέρα από το ότι η Φενέρ έρχεται με μια μεγάλη απουσία σήμερα και αυτή είναι ο Σέιν Λάρκιν.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Είναι με διαφορά από το δεύτερο το πιο δύσκολο παιχνίδι που δίνει ο Παναθηναϊκός μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Ξεκάθαρα.
2: Πράγματι. Είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ο Σάρα Ζεσεκεβίτσιο.
0: Συγκριτικά τουλάχιστον με τα προηγούμενα, συγγνώμη που σε διακόπτω πάνω μου, είναι.
2: Προφανώ. Είναι crash test.
1: Εννοείται.
0: Κανονικότατο.
2: Είναι κανονικότατο crash test αυτό για το
0: παιχνίδι. Σήμερα ίσω να δούμε και τι πραγματικέ δυνατότητε του Παναθηναϊκού.
2: Μπορεί, ναι.
0: Σε ένα βαθμό. Δηλαδή, ναι, OK, με Μακάμπι που δεν είναι τόσο ισχυρή. Με Παρί και Βιλερμπάν δεν το συζητάμε. Τις κέρδισε με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Ναι, σήμερα είναι
0: και
2: ένα.
0: Πολύ καλά έκανε.
2: Είναι ένα ιδιαίτερο συνθηκών παιχνίδι. Mm-hmm. Πολύ σωστά είπες ότι ο Λάρκιν θα είναι εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Μην ξεχνάμε όμως ότι το υπόλοιπο πλωστάσιο του Λιθουανού τεχνικού είναι γεμάτο. Mm-hmm. Που αυτό δεν τον φοβίζει καθόλου. Γιατί ούτως ή άλλως από την αρχή της σεζόν σχετικά παίζει χωρίς το Λάρκιν.
0: Mm. Οπότε. Έπαιξε νομίζω τώρα με την Κορφέζο Λάρκιν, αλλά μέχρι εκεί.
2: Εντάξει, για τακτικούς λόγους και για λόγους υγείας τον αφήνει εκτός για να τον έχει πιο σίγουρο στα επόμενα παιχνίδια.
1: Είναι αρχή της σεζόν και νομίζω ότι γενικότερα δεν πρέπει να παίρνουν οι προπονητές τέτοια ρίσκα από την αρχή. Οπότε. Τη μια καταλαβαίνω.
0: Ανοίγουν πιο εύκολα το rotation τώρα οι προπονητές.
2: Όχι, είναι πιο mm-hmm. εύκολο.
0: Από το Γενάρη-Φλεβάρη θα τους δούμε να κλείνουν το rotation και να παίζουν μέχρι και με 8 παίχτες.
2: Ναι.
0: Αντί για 12.
2: Αυτό θα τα πούμε και το Φλεβάρι μαζί.
0: Δηλαδή, αυτό θα το δούμε γιατί. Γιατί πέρσι βλέπαμε πολύ σπάνια DNP στην αρχή της σεζόν.
2: Προφανώς.
0: Και μετά τα βλέπαμε με τη Σέσουλα. Αυτό θα γίνει.
2: Λίγες ομάδες από το Φλεβάρι και μετά ανοίγουν το rotation και αυτό είναι συνήθως λόγω του προγράμματος που μπορεί να έχουν. Άμα είναι βατό το πρόγραμμα, άμα θέλουν να επανεντάξουν τραυματίες οι οποίοι μπήκαν ξανά στην αποστολή και πρέπει να πάρουν χρόνο για να παίξουν.
0: Ή άμα έχουν πάρει καμιά πολύ πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Ακριβώς.
0: Τύπου 30 plus πόντους σε ένα παιχνίδι. Οπότε βάζουν. Ναι.
2: Ακριβώς. Όπως και να έχει. Αυτά είναι τα δεδομένα του απόψινου.
0: Πάμε λίγο γρήγορα λοιπόν στα χθεσινά.
2: Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδριο, εκεί όπου ο Άρης υπέταξε την Μπούργος με 93-80.
0: Ζήσαμε ωραίες στιγμές.
2: Αξιό αναφοράς κιόλας.
1: Πανέμορφες στιγμές.
0: Το τζάμπολ.
1: Πανέμορφες.
2: Όντως, πανέμορφες στιγμές.
0: Νομίζω το highlight αυτό ήταν.
2: Είναι παράδοση αυτό στο Αλεξάνδριο, θεωρώ. Όχι, θεωρώ, είναι και. Είναι
0: νομίζω η ωραιότερη στιγμή τη χθεσινή βραδιά γενικότερα για τι ελληνικέ ομάδε.
1: Και πιστεύω ότι είναι και η ωραιότερη στιγμή για κάποιον αθλητή ο οποίο αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο και πόσο μάλλον σε ένα μεγάλο παιχνίδι.
0: 100%. 100%.
1: Ανεξάρτητα από το ποια ομάδα παίζει. Όταν παίζει μέσα στο Αλεξάνδριο.
0: Και βλέπει αυτό το πράγμα.
1: Όχι απλά στο Αλεξάνδριο, σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο και βλέπει αυτό το υπερθέαμα. Κυριολεκτικά θέαμα.
0: Και το ζει, μάλλον.
1: Και το ζει.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο.
1: Είναι νομίζω κάτι το οποίο, αν ρωτήσει έναν μπασκετμπολίστα, ποια είναι η στιγμή η οποία θα ξεχωρίσει, αυτή θα είναι μία από τη στιγμή που θα ξεχωρίσει.
2: Δεν ξέρω, άμα παρατηρήσατε στο βίντεο που ανέβηκε στα social media με την κλασική αυτή των φιλάθλων, όπου δίπλα στον Σιάο ήταν άλλος ένας, λογικά φίλος του, ο οποίος είχε μείνει σοκαρισμένος από την ατμόσφαιρα.
0: Νομίζω ήταν σκεφτόταν ότι. Ρε, εσύ Σιάο, μπάσκετ δεν μου είπες ότι θα δούμε.
1: Οι Έλληνες απλά το κάνουν διαφορετικά, ρε παιδιά.
0: Όχι, απλά θα του πει ότι ναι, σου είπα. Αυτό όμως που επίσης σου είπα είναι ότι δεν είναι NBA στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τόσο ήρεμη. Θα καταλάβεις. Κάνει υπομονή.
2: Είναι αλλιώς οι ευρωπαϊκές ατμόσφαιρες στον μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Άλλη άβρα.
2: Στα του αγώνα για την ομάδα του Βασίλη Πανούλη, πρώτο σκορέρ ήταν ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν από πίσω με 13 και ο Ρόμπινσον Ερλ με 11 πόντους, ο οποίος σημείωσε και double-double καθώς μάζεψε και 10 rebound.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα Ναι. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να δούμε και τις δηλώσεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο.
2: Πάμε
0: στο μάτι της ΑΕΚ.
2: Πάμε στο μάτι της ΑΕΚ, εκεί όπου παρά τη μέτρια εμφάνιση και το γεγονός ότι στο 4ο δεκάλεπτο βρισκόταν στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα πίσω στο σκορ, κατάφεραν να πάρουν νίκη απέναντι στη μαχητική Σαλόν Βίλπας με 95-93.
0: Ήταν επειδή ήμασταν και παρέα εκεί και ήμασταν χθες μαζί στη Σαν Λαρίνα.
1: Ανοίγω μια παρένθεση. Κάνετε και ωραία παραγωγή μετά το τέλος στα social media. Όποιος δεν έχει δει την παραγωγή που κάνανε, πρέπει να πάει τώρα στα social media του σταθμού, Instagram, TikTok, Facebook, να δει τι έγινε μετά το παιχνίδι.
0: Και επίσης να αναφέρουμε Νίκο με την ευκαιρία. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια προφανώς. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Πέρα από το ότι τα χρειάστηκε η ΑΕΚ, το τέλος όμως είναι ένα τέλος που ίσως να μην το περιμένει και ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος της ΑΕΚ. Δηλαδή, νομίζω και η διαχείριση που κάνει η Βίλπα στο τέλος δεν είναι καλή.
2: Θα σου
0: απαντήσω. Αλλά είναι ίσως και δείγμα απειρίας. Ίσως να φοβήθηκε επειδή βρέθηκε στην πρόκληση.
2: Ακριβώς. Πάνω σε αυτό θα πατούσα. Παίζει σημαντικό ρόλο ότι μιλάμε για μια ομάδα έμπειρη όπως είναι η ΑΕΚ σχετικά με τη Βίλπας. Εγώ στο λίγο που την έψαξα δεν έχω δει να έχει ευρωπαϊκή παράσταση η φιλανδική ομάδα. Έτσι, έπαιξε σημαντικό ρόλο αυτό το ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα τελευταία λεπτά και είχε και το κλειστό rotation των 10 παικτών που έγινε 9 με 8 παικτών λόγω ότι επιβαρύνθηκαν να με δύο παίκτες με 5 φάουλ στο τέλος. Mm-hmm. Οπότε ήταν ακόμα πιο κλειστό το rotation εκεί στην κρίσιμη ώρα και δεν μπορούσε προφανώς να πάρεις νίκη με 8 παίκτες στο πιο κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Μιλάμε για μια ΑΕΚ η οποία είναι ομάδα 2 με 3 ετών ο κορμός της.
1: Ισχύει αυτό.
2: Οπότε είναι δεμένη ομάδα, είναι ψύχρεμη ομάδα, ξέρει μαζί με τον Dragon Sakota πώς να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις.
0: Οπότε λογικό ήταν ίσως να μπορέσει να το διαχειριστεί.
2: Ναι, και σημαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσία του Ερτέλ. Έβαλε και το νικητήριο Καλάφη στο 1,2 δεύτερα πριν το τέλος. Mm-hmm. Με 9 πόντους και παράλληλα είχε μαζέψει, έχει μοιράσει βασικά και 6 assist. Mm-hmm. Φανταστικό βράδυ είχε ο Frank Bartley, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους και να σημειωθεί εδώ ότι τους 13 πέτυχε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ήταν ο παίκτης ο οποίος οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη στην πρεμιέρα του BCL. Από πίσω είχε τους Τζόζεφ και Νόλι με 14 και 12 πόντους αντίστοιχα. Ενώ σε συγκινητική εμφάνιση ήταν ο Πίκνεϊ με 7 πόντους και 10 rebound.
0: Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη αναφορά μόνο στα επόμενα παιχνίδια. δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Ναι, μεταφερόμαστε στη Ρόδο. Ο Κολοσσός ενίκησε την Κραϊόβα με 77-65. Κατάφερε και τη λύγησε στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Με τον Γκαμπερίβι να είναι πρώτο σκόρερ με 16 πόντους και ο Γουίλς με 14. Διψήφι είχαμε και τον Κρούζερ με 11.
0: Λοιπόν, πάμε και στο μάτι του Προμηθέα.
2: Έπειτα στο Κόσοβο, ο Προμηθέας στάθηκε αντάξει των ικανοτήτων του και επικράτησε τη Τρέπτσα με 91-77. Οι Πατρινοί δεν ζωρίστηκαν ιδιαίτερα απέναντι σε αυτή την
0: ομάδα. Νομίζω είχαν και πιο βατό. Όχι εύκολο, ήταν βατό το παιχνίδι αυτό.
2: Ήταν πιο βατό το παιχνίδι. Ο Κόλεμαν έκανε double-double με σημειώνοντας 14 πόντους και 11 rebound. Και από πίσω του συμπαραστάτης άξιος και πρώτος σκόρερ της ομάδας των Πατρινών ήταν ο Williams με 18 πόντους. Και διψήφιους είχαν τους Κουλμπόκα και Φορέστερ που αμφότεροι σκόραραν από 10 πόντους.
0: Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι στους αγαπητούς ακροατές.
1: Καλό μεσημέρι, Πάνο.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε στις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον από το παιχνίδι της ΑΕΚ. Πάμε στον Dragon Sakota.

0: are far from our good face. We need what we need. Players and only games can give us this.
1: Αρχικά να πω ότι σήμερα κερδίσαμε μια ομάδα που ήταν καλύτερη σε όλο το μάτς και ήταν καλύτερα προετοιμασμένη από εμάς. Ήταν η έκπληξη που πέρασε από τα προκριματικά. Είναι πολύ δύσκολο με συνεχόμενα παιχνίδια να είναι τόσο καλά προετοιμασμένη και να είναι σε ρυθμό για το σημερινό παιχνίδι. Όλοι οι προπονητές πάντα κοιτάμε και κάνουμε scouting στις αντίπαλες ομάδες και ξέραμε ότι ο Walker είναι ένας πολύ ιδιαίτερος παίκτης. Οι παίκτες όμως δεν το είχαν καταλάβει στην αρχή και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Είμαστε πολύ μακριά από τον καλό μας εαυτό και μόνο τα παιχνίδια μπορούν να μας δώσουν το ρυθμό μας για να είναι καλύτερη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον Μπάρτλεϊ.
2: Obviously it was a tough down to the wire game and we stayed together, we made some key plays at the end and we got the W, that's the most important, we found a way, so we wanted to know.
1: Η αντίπαλος μας είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε πολλά προβλήματα, μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Walker είναι ένας εξαιρετικός νέος παίκτης. Ο coach εβάστηκε από την πρώτη μέρα την ομάδα και μας προετοίμασε για σήμερα. Έχουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα. Παρόλο που ήταν σκληρό παιχνίδι, μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
3: Πάμε στο παιχνίδι του Άρη και να ακούσουμε τον Χαραλαμπίδη.
4: Μπορούμε να πούμε ότι στην καλύτερη διάρκεια του αγώνα παίξαμε με τον τρόπο που θέλαμε. Και στο πρώτο παιχνίδι η ένταση και η ενέργεια στην άμυνα ήταν σε πολύ υψηλό βαθμό, έτσι όπως το θέλουμε. Δεν ήταν τυχαία η διαφορά, νομίζω, των 23 πόντων. Αλλά απλά θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο βιαστήκαμε λίγο στην επίθεση. Κάναμε λίγο έτσι βεβαιασμένα σουτ, λίγο με ανυπομονησία. Παίξαμε καλές άμυνες, αλλά χάσαμε πολλά επιθετικά rebound. Στο τέλος η Μπούργκος, νομίζω, πήρε 24 σύνολο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά θεωρώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ελέγχαμε το παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά.
3: Λοιπόν, να ενημερώσουμε φυσικά ότι αύριο παίζει και ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ και είχαμε τη Media Day του Ολυμπιακού, οπότε πάμε να ακούσουμε τι έχει δηλώσει ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας.
5: Η ομάδα μας είναι το πρώτο μας που θα παίξει εντός, ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια όπως τα παιχνίδια που έχουμε κάνει. Και είναι το πρώτο μας που θα παίξουμε εντός, εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, χρειάζεται να διανύσω αρκετά χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
3: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 35, θα κάνουμε τώρα το break και επιστρέφουμε.
6: '94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
7: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Το μαγκαζίνο του Intervetter Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρό 94,3 Intervetter Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε και πάλι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
1: Ποιος έχει σειρά?
0: Παναθηναϊκός έχει σειρά.
1: Χρήστος Παπανικολάου. Την καλησπέρα μας, φίλε Χρήστο.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δύο σήμερα, αντρική υπόθεση η εκπομπή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αντρική υπόθεση. Ήρθα κι εγώ, γίναμε τρεις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ούτε η MSN.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Ναι. Θα μπορούσαμε, εντάξει, με αρκετή φαντασία.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, Χρήστο, από τον Παναθηναϊκό? Είχαμε, νομίζω, επιστροφή στις προπονήσεις, έτσι?
2: Είχαμε επιστροφή στις προπονήσεις, βεβαίως. Πριν από αυτό, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με κάτι το οποίο είναι αρκετά σπουδαίο, θα έλεγα, και ξεπερνά έτσι τα όρια του ποδοσφαίρου. Θέλω να μιλήσω για τον Ανδρέα Τετέι και τη σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς που έκανε. Ουσιαστικά του έχει κάνει και ένα αφιέρωμα η FIFA ως προς την κίνησή του αυτή κατά του ρατσισμού. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν πολλές φορές ότι εκτός από το ποδόσφαιρο υπάρχει και ο άνθρωπος πίσω από τον ποδοσφαιριστή. Και νομίζω ότι ο Τετέ είναι ένα παράδειγμα, όπως ήταν παλιότερα, ας πούμε, και ο Αντετοκούμπο, που μεγάλωσε με τις δυσκολίες και τα λοιπά, που δείχνει να μην ξεχνάει από πού ξεκίνησε και όπου μπορεί βοηθάει. Οπότε είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, η οποία αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή, που αξίζει πραγματικά να την μάθει ο κόσμος. Ουσιαστικά η FIFA τον έχει κάνει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, παρουσιάζοντας τον τρόπο που αξιοποιεί τη διάκρισή του στα βραβεία, καθώς ο ίδιος ο παίκτης αποφάσισε να δώσει ένα χρηματικό έπαθλο που έλαβε για το Player Activism Award, προκειμένου να διοργανώσει μια ποδοσφαιρική γιορτή για τα παιδιά των προσφύγων στην Ελλάδα. Αυτός ένα από αυτά τα παιδιά είναι, έτσι, Έλληνας, πλέον έχει πάρει και την τυπικότητα, τον βλέπουμε και την Εθνική Ελλάδος, αλλά ήταν μια πολύ ωραία κίνηση αυτή από τον ίδιο τον παίκτη προς τα μικρά παιδιά, και νομίζω ότι φέρεσε έτσι αρκετά έτσι σημαντικό να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο να πούμε στον κόσμο ότι δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε και από πού προέρχεται, και είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αλλάζει.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα πω, επειδή εντάξει τυχαίνει, δεν έχει τύχει να γνωριστώ με τον Ανδρέα, αλλά επειδή είναι από τα μέρη μου, Κυψέλη, είναι εντάξει ένα παιδί το οποίο είναι πολύ απλό. Και φαίνεται αυτό, νομίζω, ξεκάθαρα.
2: Είναι πάρα πολύ απλός. Φαίνεται, είναι πάρα πολύ απλός. Αύγαλτος, μπορεί να πει κανείς. Έτσι και στον Power Roof που είχε πάει πριν πάει στην Κυψέλη, γιατί όλη η πορεία του αυτή. Είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων, ένα καλό παιδί θα μπορούσαμε να πούμε, και πραγματικά δίνει έμπνευση σε νέα παιδιά που μπορεί να είναι από μια άλλη χώρα και να έχουν φτάσει στη χώρα μας, ότι παρά τις δυσκολίες και μπορεί να μην έχουν κάποιον από πίσω τους έτσι να τους βοηθάει, να τους δίνει μια χείρα βοηθείας, να τους πρόχνει που λέμε για να κάνουν το επόμενο βήμα, όμως με το ταλέντο του, την προσπάθειά του και την προσωπικότητά του μπορούν να πετύχουν τα πάντα στη ζωή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ο Τετέ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ενός παιδιού που κατάφερε από το μηδέν να φτάσει όχι στην κορυφή, γιατί νομίζω ότι στην κορυφή του δεν την έχει φτάσει ακόμα, είναι στη πορεία για να την φτάσει, αλλά μέσα από το ποδόσφαιρο έχει καταφέρει να ζει και ο ίδιος και η οικογένειά του, και σίγουρα με πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που ζούσαν όταν είχαν πρωτοέρθει στην Ελλάδα, έτσι. Πολύ καλύτερες
1: συνθήκες,
2: θέλω να πω, γιατί μέσω του ονείρου του κατάφερε και αυτό.
1: Εγώ απλά θα πω πάντως ότι δυστυχώς.
2: Βέβαια, εντάξει, τώρα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο, Χρήστο. Εγώ θα πω πάντως ότι αυτή η ιστορία του Ανδρέα είναι παράδειγμα προς μίμηση γιατί υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλά νεαρά παιδιά, θα σου πω εγώ, όχι μόνο παιδιά μεταναστών, νεαρά παιδιά, τα οποία με την πρώτη δυσκολία τα παρατάνε. Ο Ανδρέας δεν είναι τέτοιος, και νομίζω είναι ίσως από τις καλύτερες ιστορίες, ότι το never give up, πέφτω πέντε φορές, σηκώνω με έξι. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο απεικονίζεται από τον Ανδρέα. Χρήστο, άμα θες να συνεχίσεις.
2: Και δεν είναι μόνο ο Ανδρέας, Δεν ξέρω αν με ακούτε, καλά.
1: Μια χαρά σ' ακούμε.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, και δεν είναι μόνο ο Ανδρέας, είναι και ο Γιάννης πριν και είναι και άλλα παιδιά τα οποία μπορεί οι ιστορίες τους να μην έχουν μαθευτεί στον κόσμο. Γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, παιδιά, δυστυχώς συμβόλαιο με την επιτυχία δεν έχει κάνει κανένας. Μπορεί κάποιο άλλο παιδί να έχει όλο το ταλέντο, αλλά να μην έχει και την τύχη που χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις για να μπορέσει να φανεί αυτό το ταλέντο και να φτάσει ψηλά. Το σημαντικό όμως είναι ότι η ουσία είναι το ταξίδι, όχι ο προορισμός. Δηλαδή το να κάνεις την προσπάθεια, να προσπαθήσεις γι' αυτό, μπορεί να μην επιτύχεις, αλλά και μόνο αυτά που θα έχεις πάρει από το ταξίδι, όλο αυτό της προσπάθειας, το να φτάσεις κάπου για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη προσωπική ζωή, για να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, όπως κάνει τώρα ο Τετέι. Είναι κάτι αξιοθαύμαστο νομίζω. Και πραγματικά πολλά μπράβο και σε παιδιά σαν τον Τετέι, ξαναλέω, και σαν τον Αντοκούμπο, που είναι πολύ παρόμοια η ιστορία τους, και αυτός από το μηδέν ξεκίνησε και πλέον βλέπουμε τι κάνει όλα τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια στο NBA, πριν με τους Bucks, πλέον με την νέα ομάδα. Ξέχασα και σε ποια ομάδα πήγε τώρα. Διάβοηση είχαμε λίγο εσείς κύριοι από το στούντιο. Ξέχασα και σε μετά.
1: Για να δεν το κούμπο λέμε. Στους Heat.
0: Στους Miami Heat. Στους Miami Heat.
1: Miami Heat.
2: Στους Miami. Στους Miami Heat. Στους Miami Heat. Ναι, ναι, ναι. Πλέον έχει πάει εκεί. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Εντάξει, νομίζω αυτό. Μπράβο στον Τετέι και εύχομαι να συνεχίσει έτσι και με τον Παναθηναϊκό και να φτάσει και ακόμα ψηλότερα. Τώρα θέλετε να πάμε λίγο σε βοτανικό.
0: Για πάμε προς βοτανικό, γιατί είδα ένα ωραίο βιντεάκι. Χρήστο, είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο, αυτό είπα.
2: Είμαι Παναθηναϊκός.
1: Χρήστο.
2: Ναι, με κάθε ευκαιρία η ΠΑΕ βγάζει δημόσια βίντεο για το συγκεκριμένο το πλάνο του γηπέδου και πώς προχωράει η κατασκευή. Εντάξει, δεν είναι μόνο η ΠΑΕ που δίνει βίντεο στον κόσμο. Υπάρχουν καθημερινά πολλά κανάλια στο YouTube με drones που πετούν πάνω από το βοτανικό και καταγράφουν καθημερινά τις εξελίξεις στο χώρο του γηπέδου της ποδοσφαιρικής αρένας και όχι μόνο, και στα γήπεδα του Εραστέχνη δίπλα, αλλά και πέριξ του γηπέδου σε όλα τα συνοδά έργα, σε νέους δρόμους που χτίζονται κτλ. Έτσι και ο Παναθηναϊκός στο κανάλι της ΠΑΕ έβγαλε άλλο ένα τέτοιο βίντεο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο γήπεδο, το οποίο πλέον έχει αρχίσει και παίρνει κάτι παραπάνω από μορφή. Σε πολύ λίγο, μέχρι το Μάιο, θα ολοκληρωθούν και τα τσιμέντα και πλέον θα μιλάμε μόνο για το κέλυφος του γηπέδου. Ένα πολύ μεγάλο έργο, τρομερή κατασκευή που το περιμένει με πολύ μεγάλη ανυπομονησία ο φίλαθλος κόσμου του Παναθηναϊκού. Μπορεί να το βρει, να πούμε, σε όλα τα social media, το συγκεκριμένο της ΠΑΕ, και στο YouTube ολόκληρο το βίντεο και φυσικά στο Instagram απόσπασμα, έτσι, για τους φίλους που ενδιαφέρονται να το δουν. Και να κλείσουμε με ντέρμπι, θέλετε?
0: Πάμε στα αγωνιστικά, γιατί είχαμε, βλέπω, επιστροφές. Πέρα από την επιστροφή της προπονής, έχουμε και επιστροφές παικτών, έτσι, οι διεθνείς.
2: Έχουμε και επιστροφές παικτών, ναι. Κάποιοι ακόμα απουσιάζουν, αλλά πράγματι πλέον έχει γεμίσει το πλωστάσιο του Ντίστρουπ. Για το Λιβάι να πούμε ότι, όπως γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Με τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προλάβει το ντέρμπι των αιωνίων. Συνεχίζει και κάνει τη θεραπεία του στο Κοροπή με ατομικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όλοι ανεβάζουν τις τροφές σιγά σιγά. Όλοι έχουν μπει, νομίζω, πλέον στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Να σας πω ότι η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός πήγε στο Καραϊσκάκι σαν πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν 30 χρόνια πριν. Πρέπει να πάμε δηλαδή αρκετά πίσω.
0: Εννοείς, μάλλον, επειδή το έχω διαβάσει, εννοείς την τελευταία φορά που πήγε και νίκησε. Εννοείς την τελευταία φορά που πήγε και νίκησε. Γιατί έχει ξαναβρεθεί ως πρωτοπόρος.
2: Σαν πρωτοπόρος όμως στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι, που πήγε και νίκησε. Ναι, ναι, με συγχωρείς. Λάθος δικό μου, έπρεπε να το διατυπώσω σωστότερα. Ναι, γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός τη νίκη ψάχνει και για να καταφέρει να πετύχει αυτή τη νίκη πρέπει να σπάσει ένα ρεκόρ, να το πω έτσι, το οποίο κρατάει 30 χρόνια, όπου την τελευταία φορά που ήταν που πήγε ο Παναθηναϊκός εκεί, κέρδισε, αφού ήταν ήδη πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Τώρα, στο κομμάτι της εντεκάδας, να σας πω ότι Ο Βίχτερ Ταμπόρδα είναι αυτός ο οποίος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να καλύψει το κενό του Λιβάη Γκαρσία. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή βάσει του ρεπορτάζ να έχει ο Δανός στα πλάνα του να κάνει κάποια αλλαγή στο σύστημα. Νομίζω ότι θα μείνουμε σε αυτό το 4-4-2, το γνώριμο σύστημα που έφερε το Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής πρώτο με 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι ο Ταμπόρδα θα πάρει τη θέση του Λιβάη στο πλευρό του Ανδρέα Τετέι, όμως με ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν του Λιβάη, έτσι ένα πιο ελεύθερο ρόλο σαν κρυφό σεντερφόρ, και το να ζητήνουν να ουσιαστικά να είναι ο παίκτης που θα αναπληρώσει το κενό που αφήνει ο Ταμπόρδα στα χαφ με ένα 4-4-2. Βέβαια το πώς θα παίξει την ώρα του παιχνιδιού ο Νίστρουπ, δηλαδή αν θα έχουμε κάποια αλλαγή για παράδειγμα στα χαφ, αν θα φέρει τον Ουναΐ αριστερά για να συγκλίνει με το δεξί του πόδι και τον Αντίνο δεξιά να παίξει με το δεξί του πόδι που είναι και το καλό του πόδι, έτσι, και να παίξει τη γραμμή. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα το χειριστεί ο Δανός προπονητής, αλλά νομίζω το βασικό είναι αυτό, παιδιά, να δούμε ποιος παίκτης θα είναι αυτός που θα καλύψει το κενό του Λιβάη Γκαρσία, με τις πιθανότητες τώρα να είναι πολύ υπέρ του Βισέντε Ταμπόρδα.
0: Ωραία, να κλείσουμε με αυτό, και αυτό το λέω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο στην δεδομένη χρονική στιγμή. Χρήστο,
1: ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Έχουμε εκεί πέρα τον Μάριο Ματσάνκο.
0: Έχουμε Μάριο Ματσάνκο.
1: Καλό μεσημέρι,
0: καλό
1: Μάριε.
0: Καλό μεσημέρι, Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι. Τι διάδα φωτιά είναι αυτή.
0: Τι να κάνουμε, βλέπεις. Γίναμε δύο.
1: Είπαμε, Τσάβη και Ινιέστα στα χαφ.
2: Σωστό, σωστό. Η καλή Μπαρτσελόνα.
1: Και με τον Μάριο τώρα έχουμε και έναν Μπουσκέτς.
0: Τώρα τον αδικείς. Τον αδικείς. Εγώ δεν ξέρω την μπάλα που ξέρει ο Μάριος σίγουρα. Οπότε μήπως να με βάλεις εμένα ως Μπουσκέτς και τον Μάριος Τσάβη ως Ινιέστα, ό,τι θέλει.
1: Δεν έχει σημασία. Τριάδα, τουλάχιστον είμαστε τριάδα.
0: Είμαστε
1: τώρα.
0: Τριάδα. Η τριάδα της Μπαρτσελόνα στα χαφ.
2: Τριάδα φωτιά.
0: Λοιπόν, Μάριε, με τι να ξεκινήσουμε, να σε ξεκινήσω με την. Με τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για τον Μπαρνάβας Βάργκα.
2: Ναι, έκανε κάποιες δηλώσεις ο προπονητής της ΑΕΚ στην σερβική εφημερίδα Νεμζέτη Sport. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η κατάσταση του Μπαρνάβας βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, αναρρώνει με καλό ρυθμό, αλλά δεν προπονείται με την ομάδα προς το παρόν. Θα δούμε πότε μπορεί να παίξει ξανά σε έναν αγώνα. Η εκτίμηση που υπάρχει στο κεντρινόμαυρο στρατόπεδο είναι πως πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Αγγλία θα καταφέρει να προπονηθεί και να μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει με την αποστολή ο Μπαρνάβας Βάργκα. Άρα λοιπόν περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα να δούμε αν ο Μαγιάρος επιθετικός μπορέσει να δώσει το παρόν αρχικά στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ και έπειτα στην αναμέτρηση με τη Manchester City. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας στην Αγγλία, 14 και 20 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα του Ζούπκοφ, ο οποίος έχει δεχθεί ένα χτύπημα στη μέση από το τελευταίο παιχνίδι της Ουκρανίας. Το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό, όμως η κατάστασή του θα εκτιμάται μέρα με τη μέρα και τα πάντα είναι ανοιχτά για τη συμμετοχή του στο σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη, 7:30 θυμίζω στη Νέα Φιλαδέλφια. Την ίδια στιγμή ο Στρακώσα θα αξιολογηθεί η κατάστασή του οριστικά τη Δευτέρα αναφορικά με το πότε θα μπει και αυτό σε φουλ ρυθμούς. Και εκεί γίνεται μια προσπάθεια να μπορέσει ο διεθνής Αλβανός θεματοφύλακας να βρίσκεται στο αεροπλάνο που θα ταξιδέψει για την Αγγλία. Ο Ρότα από την άλλη είναι έτοιμος, παίρνει φανέλα βασικού για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Σε ένα παιχνίδι όπου η Αγία Σοφιά αναμένεται να είναι κατάμεστη και από τους φίλους της ΑΕΚ και έχουν εξαντληθεί και τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη στη γωνία στη θύρα 48, εκεί όπου φιλοξενούνται πάντα οι αντίπαλοι οπαδοί. Θα δημιουργηθεί μια όμορφη ατμόσφαιρα, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Μετά το ντέρμπι των αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός νομίζω είναι το δεύτερο παιχνίδι που συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα της αγωνιστικής.
0: Ναι, είναι ένα από τα. Είναι, όπως το έχουμε ξανασυζητήσει, Μάρη, είναι ίσως και το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει δώσει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
1: Ισχύει.
0: Γιατί για τις υπόλοιπες ομάδες τις κέρδισε με μια ευκολία εντός εισαγωγικών.
1: Και να πούμε επίσης εννοείται ότι είναι πρωταθλητής εναντίον κυπελούχου, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
2: Ναι,
0: μια άτυπη ρεβάνς.
2: Έχει και το Super Cup. Ναι, μην το ξεχνάμε. Έχει πάρει και το Super Cup και εκεί η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Άρα έχει, ας το πούμε, πάρει τον αέρα της Ένωσης Όφη. Γι' αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να παρατάξει μια εντεκάδα που θα του φέρει τη νίκη. Θα κρατήσει σε απόσταση αναπνοής την ΑΕΚ από την κορυφή. Γιατί είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός είτε και οι δύο μαζί μπορεί να χάσουν βαθμούς στο μεταξύ τους ματς.
0: Είναι δεδομένο θα χαθούν βαθμοί από έναν από τους δύο, αν όχι και από τους δύο.
2: Ναι, γι' αυτό η ΑΕΚ θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Με νίκη κόντρα στον Όφη. Αν δούμε την ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας, νομίζω ότι η νίκη θα έρθει, εύκολα ή δύσκολα. Αν δούμε την ΑΕΚ των εκτός έδρας αναμετρήσεων, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όμως αυτό που πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα το δουλέψει από σήμερα που θα είναι όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές, γιατί αύριο ο τελευταίος που έρχεται είναι ο Ζήνη, Παρασκευή, από την ημερωθήκαμε. Όλοι οι άλλοι είναι εδώ για να δουλέψουν μαζί για το σαββατιάτικο μάτς κόντρα στους κριτικούς.
1: Μια τελευταία ερώτηση, μια γρήγορη. Εφόσον ο Ζήνη επιστρέφει αύριο, όπως είπες, υπάρχει πιθανότητα το Σάββατο να δούμε ένα σύστημα με ένα φορ?
2: Υπάρχει πιθανότητα, και αυτή η πιθανότητα υπάρχει, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να δούμε με δύο φορ, αλλά με έναν δεύτερο ψευτοφορ. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τον Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς, μπορεί να δούμε τον Μάνταλο, μπορεί να δούμε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Ακούγονται διάφοροι, μπορεί και ο Ζωάο Μάριο, ώστε να παραμείνει ο Μάγκερ στα δεξιά και ο Κοϊτά αριστερά, με τον Μαρίν και κατά πάσα πιθανότητα το Βιτάλης να είναι τα δύο χαφ. Όλα αυτά υπάρχουν στο μυαλό του Μάρκο Νίκολς. Δηλαδή μπορούν να δούμε αυτό το κλασικό 4-2-3-1.
0: Αυτό θα σε ρώταγα, γιατί αυτό περισσότερο, αν βάλει κάποιος ας πούμε το Μάνταλο, νομίζω περισσότερο παραπέμπει σε 4-2-3-1 παρά σε 4-4-2.
2: Ναι, γι' αυτό είπα ψευτοφόρ. Αλλά η ΑΕΚ αυτό που πρέπει να προσέξει, όπως έχουμε ξανατονίσει, είναι την ανασταλτική της λειτουργία, της αντιπιθέσεις του Όφη, γιατί είναι μια ομάδα που χτυπάει στην αντιπίθεση. Πέρσι στο παιχνίδι Κυπέλου δημιούργησε 7-8 κλασικές ευκαιρίες κόντρα στους κιτρινόμαυρους. Άρα λοιπόν ο Νίκολιτς πρέπει να βρει λύσεις και φυσικά να πάρει και το αίμα του πίσω για να κερδίσει η ΑΕΚ από τα χαμένα παιχνίδια που έχει κόντρα στον Όφη.
0: Ωραία. Μαρία,
1: δεν έχουμε
0: να προσθέσουμε κάτι, νομίζω.
2: Όχι, κάτι άλλο αγωνιστικά. Όχι, περιμένουμε για τη σημερινή προπόνηση και η αυριανή η τελευταία για το παιχνίδι με τους κριτικούς.
1: Τέλεια. Μάρια, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε. Ή στο επανειδήν θα πω εγώ.
0: Ακριβώς.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Συνέχεια.

0: Μιας που είπαμε, Γιώργο, για τον έναν δικέφαλο, προτείνω να πάμε και στον άλλον, βόρεια.
1: Στου βορρά. Πάμε να ανηφορήσουμε.
0: Ας ανηφορήσουμε. Θεσσαλονίκη μου όμορφη.
1: Σαλόνικα. Θεσσαλονίκη σε μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη που λέμε. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Στέλιος Παπαντονίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι από Αθήνα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Λοιπόν, Στέλιο, να σε ξεκινήσω. Θα ήθελα με την υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη. Τι ακριβώς έχουμε εκεί πέρα? Υπάρχει κάποιο νεότερο, εννοώ?
2: Το μοναδικό νεότερο το οποίο υπάρχει είναι το γεγονός ότι χθες βγήκε στην προέκυψη από το ρεπορτάζ.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Προχωρήσει σε αυτό το συνένα του συμβολαίου του. Σίγουρα οι διαπραγματεύσει με τον Γιάννη Μιχαηλίδη θα συνεχιστούν και από την Ασπρόμαυρη του ΠΑΕ βγαίνει προς τα έξω πως υπάρχει αισιοδοξία πως σύντομα θα έρθουν σε συμφωνία με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και θα υπάρχουν και οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.
1: Να σε πάω σιγά σιγά στα αγωνιστικά. Γιατί νομίζω έχουμε και εκεί. Έχουμε πράγματα και εκεί.
2: Έχουμε πράγματα και εκεί. Να σας πω ότι και μια είδηση η οποία προέκυψε λίγα δευτερόλεπτα πριν βγω στον αέρα είναι ότι ο Παυλένκα και ο άλλοι χειρουργήθηκαν σήμερα στο Μόναχο. Είχαν ταξιδέψει δύο ποδοσφαιριστές στο Μόναχο με τον γιατρό που είχε συμφωνήσει η ΠΑΟΚ και έκαναν την εγχείρηση. Όλα πήγαν καλά. Οπότε αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις του δικεφάλου σε 10 εβδομάδες από σήμερα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προγραμματιστεί. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν εξάρθρωση ώμου. Ειδικά ο Άλλη, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λίγο μηνών, είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου στο ίδιο χέρι, στην ίδια πλευρά, δύο φορές. Οπότε πλέον μετράει αντίστοιχα και ο χρόνος και για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Όπως επίσης να πούμε πως πλέον είναι διαθέσιμη για την Αλέσιο Λύση το Ελουστόντο και ο Γιαννούλης και ο Κώστα, οι οποίοι από χθες προπονούνται κανονικά. Και μετράει αντίστοιχα και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος από την Δευτέρα έβαλε για πρώτη φορά ποδοσφαιρικό παπούτσι. Να θυμίσουμε πως ο Βούλγαρος είχε κάνει ένα χειρουργείο στο πόδι εκεί, στο μικρό δάχτυλο του μικρού του ποδιού, και ήταν σε μια διαδικασία αποθεραπείας, δυσκολεύτηκε να επιστρέψει. Πλέον μπορεί, βάζει ποδοσφαιρικό παπούτσι χωρίς να πονάει, χωρίς να αισθάνεται κάπως περίεργα, έκανε κάποιες ασκήσεις με την μπάλα. Πλέον αναμένεται να μπει και αυτός στις κανονικές προπονήσεις. Χθες έκανε ένα μέρος της προπόνησης και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ενταχθεί και αυτός πλήρως στις προπονήσεις του Ιταλού τεχνικού.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ρεπό από την προπόνηση και επιστρέφουν αύριο οι ποδοσφαιριστές ξανά στις προπονήσεις, δεδομένου του ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται τη Δευτέρα στο γήπεδο της Τούμπας με την Καλαμάτα.
1: Ωραία. Στέλιο,
0: σε ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Εις το επανειδήν.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη και πηγαίνουμε προς Χαριλάου. Πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίπσιος στη γραμμή μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Γεια σας κύριε, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από Άρη, έχουμε καινούργια, έχουμε μάλλον νεότερα στο κομμάτι.
2: Κοιτάξτε,
0: του Άρη.
2: Είχαμε κάποιες και θετικές και κάποιες συντηρητικές και ανησυχητικές ειδήσεις, καθώς ο Μάρτιν Χόγκλα χθες μπήκε μετά την ίωση που τον ταλαιπωρούσε με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε κανονικά. Ατομικό πρόγραμμα για το restart, αλλά αναμένεται και αυτός να ανεβάσει ρυθμούς, άρα και εκείνος μάλλον υπολογίζεται για το παιχνίδι, για το άκρο της άμυνας. Με ίωση ταλαιπωρείται ακόμη ο Μπασίρου, άρα δύσκολα να προλάβει, αν και σήμερα είναι με ίωση, δύσκολα να προλάβει το παιχνίδι με τον Βόλο. Και φυσικά ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει πλάσει εν τέλει και θα μείνει εκτός για ένα μικρό διάστημα. Το αρνητικό που υπάρχει για τον Άρη είναι ότι η περίπτωση του Μανού Γκαρσία πάει λίγο πιο συντηρητικά από ό,τι περιμέναμε και δεν αποκλείεται να μείνει για περισσότερο καιρό εκτός. Είναι ο ίδιος, θέλει να παίξει και θέλει να επιστρέψει γρήγορα, αλλά οι άνθρωποι του Άρη δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο. Αξιολογείται εβδομαδιαίως και η περίπτωσή του από τους γιατρούς της ομάδας και ανάλογα με την εξέλιξη της αποθεραπείας του θα αποφασίσει και το πότε θα μπορέσει να ανεβάσει ο ρυθμός και να μπει κανονικά στις προπονήσεις. Δεν αποκλείεται το συνολικό διάστημα της απουσίας του να φτάσει ακόμη και τον ένα μήνα, χωρίς καν επεμβάσεις και χωρίς καν να πάρει κάτι πιο δραστικό ο Άρης, για να επιστρέψει πλήρως και έτοιμος, χωρίς να διακινδυνεύσουν οι άνθρωποι του Άρη μια επιβάρυνση, μια επιδείνωση της κατάστασής του και μετά να πάμε αναγκαστικά για επέμβαση που κάτι έτσι θα σημαίνει και αυτόματα 2 με 3 μήνες απουσίας. Είναι δύσκολη περίπτωση. Είναι και μια περίπτωση που ο Άρης ξέρει και την έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν με την περίπτωση του Χουλιάν Κουέστα, του πρώην τερματοφύλακά του, ο οποίος έβγαζε πολλά προβλήματα αυτό το θέμα με τους προσαγωγούς και τους φυλακούς, χωρίς να είμαι κάποιος ειδικός. Βγάζει προβλήματα σε όλο το σώμα από τη μέση και κάτω. Οπότε βγαίνουν συνεχώς θεματάκια και με τη μέση και με τα, και με τα πόδια και με κάποιες φλάσεις που μπορεί να προκύψουν. Άρα πρέπει να το προσέξει ο Άρης αυτό. Είναι όμως σε ένα καλό mood ο Άρης στα υπόλοιπα. Δηλαδή αναμένουμε να δούμε και κάποιους παίκτες που δεν είχαμε το χρόνο να τους δούμε το προηγούμενο διάστημα, όπως είναι ο Μπρούμα, που σίγουρα διεκδικεί πολύ περισσότερο χρόνο και το ντεμπούτο του απέναντι στον Βόλο. Ο Άρης μπαίνει σε μια διαδικασία παιχνιδιών τα οποία τα έχει κυκλωμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο πρωτάθλημα κυρίως. Έχει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μέχρι την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό τον Δεκέμβρη υπάρχει μια σειρά αγώνων που ο Άρης θέλει πάρα πολύ να κάνει το απόλυτο για να μπορέσει να είναι στους στόχους του και στο δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι νεότερο από τον Άρη?
2: Στην τελική φάση των προπονήσεων είναι τώρα, είμαστε στις τελευταίες προπονήσεις πριν από το παιχνίδι. Θεωρώ ότι αύριο θα μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε και μια εκτίμηση για την ενδεκάδα.
0: Ωραία,
1: εννοείται. Μια χαρά. Κώστα, σε ευχαριστούμε.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό σας μεσημέρι, γεια σας, γεια σας.
0: Είπαμε, μένουμε Θεσσαλονίκη.
1: Και νομίζω και πάμε... θα ολοκληρώσουμε με τους φίλους μας, τους γυραίους, τον Ηράκλη.
0: Πάμε στα μπλε. Πήγαμε στα μαύρα, πήγαμε στα κίτρινα, πάμε λοιπόν στα μπλε. Οπότε...
1: ένα ουράνιο τόξο είναι το μαγαζίνο, κατάλαβες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, χωριό του στο μπάσκετ, ξέρεις, η EuroLeague έχει βάλει μοβ, πορτοκάλι και τέτοια
1: ισχύει,
0: χρώματα.
1: Ισχύει.
0: Στις αφήσεις, στις αυτά.
1: Είμαστε λοιπόν, μια νέα EuroLeague.
0: Λοιπόν, όχι. Το έχουμε κάνει το μαγκαζίνο ουράνιο τόξο, κανονικότατα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, πάμε στους μπλε λοιπόν της Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Ηράκλη. Θωμάς, καλέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στο Θωμά Καλέση.
1: Πάμε, Θωμά Καλέση. Θωμά, καλησπέρα. Τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Γηραίου?
2: Τα πάντα και τίποτα.
0: Τα πάντα και τίποτα.
2: Ναι. Στο στρατόπεδο του Γηραίου περιμένουν την... και όλοι μας βασικά, περιμένουμε την αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής, την πρώτη για την φετινή σεζόν στο Καφτατζόγλιο, με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Την Κυριακή αυτή η αναμέτρηση για τους Κιανόλευκους και την επιστροφή μετά από 3 εβδομάδες προπονήσεων καθημερινών και λόγω της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Επιστροφή μετά από 3 εβδομάδες. Ο Ηρακλής θέλει να παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με αυτό που είχε στον πρώτο κύκλο αυτό του πρωταθλήματος των 5 πρωταγωνιστικών, στους οποίους η βαθμολογική συγκομιδή ήταν μεν ικανοποιητική για τους Κιανόλευκους, με δεδομένο ότι δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να παίξουν στην έδρα τους, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή ένα από τα όπλα τους στην φετινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετούς βαθμούς, 6 στο σύνολο, και μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών υποχρεώσεων με ομάδες τις οποίες ο Ηρακλής θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό για να πετύχει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το στόχο του, που δεν είναι άλλος από την παραμονή, τη γρήγορη παραμονή και την σταθεροποίησή του στην κατηγορία. Ακολουθεί το παιχνίδι με το Λεβαδιακό χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στην διάθεση του Βάλτερ Ματσάρη. Επιστρέφει μάλλον και ο Γιώαν Ρος από την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση που είχε με την Εθνική Μπενίν στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση στο Buenos Aires. Ενσωματώνεται και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα και θα είναι και αυτός διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Κιανόλευκους για να πάνε στη συνέχεια να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα στο δεύτερο τοπικό ντέρμπι της χρονιάς για τους Κιανόλευκους.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά, γιατί η αλήθεια είναι λίγο περίεργες ημέρες αυτές.
2: Είναι περίεργες ημέρες, όντως. Και είναι και μεγάλο το διάστημα στο οποίο δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε μόνο εσωτερικές προπονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το διάστημα ο Ιταλός τεχνικός είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα, να δοκιμάσει διάφορους ποδοσφαιριστές τους οποίους μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να τους χρησιμοποιήσει στα μέχρι τώρα παιχνίδια, είτε γιατί αντιμετώπισαν πρόβλημα τραυματισμού, όπως ο Χρωμάντα στην αναμέτρηση του κυπέλου 17 Αυγούστου με τον Βόλο στις ΣΕΡΕΣ, είτε γιατί ήρθαν στην τελευταία κυριολεκτικά στιγμή της μεταγραφικής περίοδου, όπως ο Σάντε Σίλβα, ο Ζούλεβιτς, αλλά και ο Λαούριξεν, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπρόντμπι ως στόπερ και δεν έχει πάρει μέχρι τώρα κανένα χρόνο συμμετοχής.
0: Ωραία. Θωμά, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνο. Η ώρα έχει πάει και 10, οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά να αποχωρήσουμε.
1: Θα είναι δύσκολο, γιατί να πω την αλήθεια, πέρασα ωραία. Ήταν ωραία αυτή η μία ώρα.
0: Είναι η πρώτη κοινή εκπομπή,
1: Δεν είναι το πρώτο κοινό μαγκαζίνο, κοινή εκπομπή έχουμε κάνει.
0: Σωστό. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Νίκος Κατσάτσος,
1: Γιώργος Ιωάννου.
0: Ήταν το μαγκαζίνο του Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής,
1: Παναγιώτης Φιλεβωτόμος
0: και Ανδριάννα Πούλιου. Από εμάς, καλή συνέχεια. Ανηφορίζουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, και ας μας έχει ζωρίσει σε κάποιους άλλους τομείς. Λοιπόν, πάμε.
1: Καλό μεσημέρι.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει δυνατότητες για να βοηθηθούν οικονομικά. Ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟ κατέθεσε τροπολογία για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλής. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής. Ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφόρων. Ανοίγει ξανά από την προσεχή 3η 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ή στο άλλο που είναι νομίζω καλύτερο, το πώς το λένε, κάτσε να το βρω, καλύτερο τέλος πάντων, το deep deal μάλλον, όχι deep, καλά το είπα, είναι καλός, καλή εφαρμογή, κατεβάστε την. Όχι, δεν λέω να την κατεβάσετε, δείτε την κι αυτήν. Αυτά για το Dick, κάντε την μετάφραση. Υπάρχει παίκτης κανονικά στο πώς είναι ο Steph Curry. Επίσης
4: Κάρι τι σημαίνει?
3: Κάρι.
4: Στο που βάζουν στο Κοτόπουλο.
3: Κάρι, αυτό. Στα αλβανικά τι είναι το κάρι?
4: Έλαντε.
3: Για γκουγκλάρετε στα αλβανικά τι είναι το κάρι. Στεφ Κάρι λέει. Λέγεται.
4: Έχει πολλά τέτοια.
3: Στεφ Γουέρντελ Κάρι. Αυτό είναι το όνομα. Το ολοκληρωμένο. Πώς λέμε, Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Θα μιλήσουμε για Άρη. Χθες είχαμε μάτς.
4: Ναι.
3: Είχαμε την πρώτη εμφάνιση της. Α, να κλείσουμε το θέμα της ενδοοικογενειακής διαμάχης, ναι, στο Παναθηναϊκό. Ότι μας είπε προχθές ο Νίκος, ο φίλος του Παναθηναϊκού, ότι 47 από τα 50 τραγούδια που είπε η Βύση είναι δικά του. Είναι άρα δικά θα πάει και σε μαγαζί. Αν είναι 400 τα τραγούδια του Νίκου, τι θα λέει στο μαγαζί που θα πάει, που το ετοιμάζει η Κούστα?
4: Έλαντε.
3: Είναι η Κούστα, δεν είναι καμία σχέση με τον Μπέκτου Ρακλή, έτσι, ούτε παλιά του Σοκούλ. Σοκούλ, πώς λεγόταν.
4: Σοκούλ.
3: Είναι παπάς του. Όμως και χθες έμαθαν και έπεσαν όλοι οι ξεροί που δεν ήξεραν και δεν αναφέρονταν ποτέ πουθενά, επειδή είναι εντελώς άσχετη στον κάτι νεόκοπη στον ΠΑΟΚ, ότι αυτός εδώ ο προπονητής Μπόσνα είναι ο γιος του Τζέρτζια που ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Τελικά το ψάξα, ήταν μετά το τελικό. Με ομαδάρα τότε και με μεταγραφή στη Βιατζόγλου όταν ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Τον έβλεπε ένας φίλος μου εκεί κάτω από στο βοηθητικό κάτω από την 3 του ΠΑΟΚ. Την 1, την 3. Το γήπεδο εκεί που έχει προπονητή το Κατσούλη. Αλλά ο μπαμπάς του δεν ήταν γλίτσας να έρχεται εκεί και δεν είχε και λεφτά πολλά για να τον προωθήσει.
4: Και τον φάγανε κυκλώματα.
3: Ναι. Mm. Και δεν του δίνουν και το δελτίο μετά. Και έπαιζε με πλαστό δελτίο. Τέλος πάντων.
4: Και νομίζω έκανε και μανούρες αυτός.
3: Ναι.
4: Έτσι μου είχες πει ότι έκανε και μανούρες.
3: Ναι, έκανε και μανούρες. Ναι, είχε ένα φορτιστή ασπρομάλι εκεί πέρα που το έπαιζε πολλά βαρύς. Εκεί ήμουν μπροστά γιατί εγώ πήγα το πήρα μετά. Για να μην κάνει μανούρες. Και δεν του δίνουν το δελτίο.
4: Για μπάσκετάρα έλεγες πρεμιέρα
3: της πτυσσόμενης.
4: Α, ναι, σωστά. Πτυσσομενάρα, πολύ χαμός.
3: είχε ταλάντωση η πτυσσόμενη στη φάση που η ομάδα πέρασε 20 πόντους μπροστά και είχε μεγάλο γούστο στο παλέ. Πείτε λίγο.
4: Στείλτε μας μηνύματα.
3: Ή στην αρχή που πέσανε τα χαρτάκια και τα λοιπά. Πείτε λίγο, οι πτυσσόμενοι εχθές που γράψαν ιστορία. Να, που γράφτηκε η ιστορία το 2026. Οι πτυσσόμενοι που εκεί το διαρκείας έχει 200 ευρώ, είπαμε.
4: 2,40.
3: 2,40, ενώ στο άλλο 600.
4: 600 άργετα.
3: Μάλιστα. Το 600 είναι το φτηνό.
4: Ναι.
3: Και επίσης διάβασα κάπου και είδα κάτι φωτογραφίες που λένε για δύο σουίτες. Εγώ σουίτες δεν είδα.
4: Εγώ είδα μια φωτογραφία σουίτες τώρα. Σαν μπαλκόνια ήταν, σαν εξώστες.
3: Τα μπαλκόνια αυτά καινούργια που βάζουν οι εργολάβοι, οι πολυκατοικίες που είναι τζάμ μπροστά. Και σε βλέπουν παντού.
4: Ναι. Κάντο φημέ τουλάχιστον.
3: Εγώ το κάγκελα έχει τότε και βάζω εκείνη την πρασινάδα που με βλέπουν.
4: Ή καλαμωτή εκείνο το τέτοιο.
3: Α, ή αυτό, ναι. Ναι. Στο κάμπι μου βάζω.
4: Κάντε φημέ στο τζάμι. Γιατί να. Δηλαδή...
3: Βλέπω καινούριες πολυκατοικίες, δηλαδή τις φοράς πήγα να δω ένα σπίτι, ωραίο αυτό. Μόλις βγήκα στο μπαλκόνι, βλέπω το μπροστά. Τίποτα, τζαμάρια.
4: Κάτσε δηλαδή με το φραχί.
3: Σε βλέπω άλλο απέναντι.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν μπορούσα να βρω κάτι που να μην έχει κάτι απέναντι, ρε φίλε. Τέλος πάντων.
4: Το κατεδαφίσουμε.
3: Εννοείται.
4: Έχει φυσικό αέριο απέναντι, άμα έχει.
3: Και δεν συμφέρει το φυσικό αέριο πλέον.
4: Τι συμφέρει?
3: Καλύτερο, κλιματιστικό. Καλύτερο. Να βάζει ένα 24 και είσαι αρχηγός. Ή 18. Είσαι αρχηγός, όχι, όχι. Βέρτερα, μα είναι δεν καίει τίποτα.
4: Ξυλόσομπα.
3: Σε σύγκριση με το αέριο, ξέρει πόσο βαράει το αέριο πλέον.
4: Ξυλόσομπα. Πετάς και τον μπουρί από απέναντι.
3: Έχει φασαρία ξυλόσομπα. Ανέβασε ξύλα, κάνε, γράνε.
4: Ναι,
3: φόρτο στα χρώμα, στάχτη. Άμα έχει καμιά κοπέλα, δει αυτό με κανατζάκι, ναι. Okay. Έχει ένα φίλο μου τσάκι, αν ενδιαφέρει κανένα βράδυ.
4: Τρελαίνομαι για τον τσάκι.
3: Τον νοικιάζει 50 ευρώ.
4: 50.
3: Τη βραδιά.
4: Εντάξει.
3: Ναι, φίλε, 140 μέτρα.
4: Το μισό βράδυ, δηλαδή 25.
3: 140 μέτρα είναι.
4: Άμα
3: 50
4: κάτσω,
3: κούτρα είναι.
4: Κάνεις, μπορείς να κάνεις στίβο.
3: Και δύο μπάνια.
4: Ω, oh, τέλος.
3: Εννοείται. Χωρίς πίεση, βέβαια, το νερό.
4: Δουλεύουν τα μπάνια.
3: Δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε. Άλλο τι, στον ΠΑΟΚ τι γίνεται. Δεν μου λες, θα ρωτήσω τον Στέλη όταν φτάσουμε στο ρεπορτάζ του Πανασσαλονίκιου. Συνολικά αυτό το διάστημα. Συγγνώμη. Συνολικά αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες της Super League είχαν διακοπές 21 μέρες, έτσι.
4: Ναι.
3: Τρεις εβδομάδες. 20 μέρες πες. Πόσες από αυτές τις μέρες οι παίκτες, που έλεγε και παλιά ο μεγάλος και ο αείμνηστος Σούλης Μαρκόπουλος. Ο Σούλης έγραψε ιστορία στο μπάσκετ, ανοίγω παρένθεση, για δύο πράγματα. Οι παίκτες και το ημιχρόνιο.
4: Αυτό το
3: στο δεύτερο ημιχρόνιο, ναι, γιατί τότε που παίζουν, ας πούμε, ήταν 2-20 λεπτά. Στο δεύτερο ημιχρόνιο και τα λοιπά.
4: Πιο ωραία, μ' αρέσει.
3: Ναι, ναι, ο Σούλης Μαρκόπουλος, λατρεία μεγάλη. Γι' αυτό και τον είναι ο μοναδικός που πέρασε από παντού και ο μοναδικός που δεν έχει να πει κάποιος κάτι, ή από τους ελάχιστους, να μην πω μοναδικός, να δικήσω κάποιον, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ψάχνουμε αφορμή για να καταρρύψουμε, να αποδομήσουμε κάποιον που πρόσφερε στην ομάδα μας, αν πάει κάπου αλλού. Ο Σούλος ο Μαρκόπουλος, ο συγχωρεμένος, ήταν αγαπητός από όλους. Και φάνηκε και τώρα.
4: Για τις άδειες των ομάδων πήγες να πεις.
3: Ναι, από τις 20 μέρες λοιπόν του ΠΑΟΚ, του Πανθεσσαλονίκιου εννοώ.
4: Ναι, ναι.
3: Για να μην μπερδεύει, νομίζει κάποιος ότι λέω, μήπως κόβεται στο ίντερνετ και νομίζω ότι λέω ΠΑΟ. Πόσες μέρες είχαν άδεια οι παίκτες του ΠΑΟΚ?
4: Μια εβδομάδα είπανε. Το ρεπορτάζ αυτό.
3: Είσαι σίγουρος?
4: Όχι. Το ρεπορτάζ λέω.
3: Ναι, αλλά απάντησες για να. Δηλαδή αρχίζει και καλύβεις από τώρα τα κάποια πράγματα.
4: Δεν καλύβω. Εγώ λέω το, αναφέρω το ρεπορτάζ. Τι έλεγε το ρεπορτάζ? Ότι οι παίχτες έχουν άδεια μια εβδομάδα.
3: Και επειδή είπαμε, μιλήσαμε για καλύβες, δεν ξεχάσαμε, έχουμε πολύ καιρό να δώσουμε σε αυτή τη διακοπή. Δεν δώσαμε ούτε μία φορά χαιρετίσματα στη φιλόλογο την αγαπημένη μας.
4: Ναι, χαιρετίσματα.
3: Χαιρετίσματα, μην νομίζω ότι την ξεχνάμε γι' αυτό.
4: Την αγάπη μας.
3: Και πόσες λες μια εβδομάδα?
4: Το ρεπορτάζ έλεγε.
3: Όχι, παίξε το στοίχημα.
4: Ναι.
3: Under 7. Εσύ είπες under 7.
4: Όχι. Αποδόσεις δώσ' μου να ποντάρω.
3: Ποιες είναι, δεν ξέρω να δίνω αποδόσεις.
4: Αποδόσεις, ρε. Βάζω 10 ευρώ, πόσα θα κερδίσω?
3: Ωραία, 10 ευρώ.
4: Ναι.
3: 2,50 στο under 7.
4: Ναι.
3: 3,20 στο 7.
4: Ναι.
3: Μπορώ να το πω αυτό?
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία. Και 4,40 στο under
4: 7,5. Στο over 7,5.
3: Ο over, ναι, συγγνώμη. Ναι.
4: Θα βάλω ένα δεκάρικο στο over.
3: Στο over?
4: Ναι.
3: Ναι, αλλά είπες 7 πριν.
4: Ναι, αλλά η αποδόση.
3: Τώρα γιατί? Μπορεί να σε προλογιάζω εγώ τώρα.
4: Όχι, όχι. Τι, να παγίδα τον book. Εγώ θα το ρισκάρω. Ένα 10 ευρώ.
3: Ναι, αλλά γιατί βλέπει τη φάτσα μου. Άμα ήμουν από εδώ και στα έλεγα έτσι.
4: Μπα, πάλι το ίδιο.
3: Πάλι το... Ναι, ναι, αλλά πριν είπες γιατί είπες 7. Κατευθείαν είπες για να το σκεπάσεις όλο.
4: Γιατί πήγε να βάσει του ρεπορτάζ.
3: Σαν τον Γκάρφιλντ λειτουργήσες. Πήγες, έκανες ό,τι έκανες και το σκέπασες μετά.
4: Ναι, έτσι πρέπει να κάνεις πάντα. Ό,τι
3: έκανες. Για πες. Λες, ας πούμε, δηλαδή, άντε over 7. Λες, έτσι.
4: Κυνηγάω τους εκπλήξεις.
3: Πόσο δηλαδή. Το under, άμα είχε τέταρτη απόδοση, το under πόσο θα ήταν. Under 10.
4: Under 10.
3: Ναι, over 7, under 10. Θα το παίζεις το under 10.
4: Το under 10 θα το παίζα.
3: Θα το παίζεις. Οκ.
4: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Ξαρτάται και την απόδοση, βέβαια.
3: Εγώ
4: θα
3: πάρω την πέμπτη απόδοση που είναι over 10. Εγώ θα την πάρω όμως για μένα. Ναι. Εγώ που είμαι ο μπουκαρίστας. Θα την παίξω μόνος μου, σπίτι μου, ρε παιδί μου, να χαρώ. Κατάλαβες.
4: Πολύ είναι το 10.
3: Εγώ θα πάρω αυτήν.
4: Δηλαδή τι στις 20 μέρες οι μισές είναι.
3: Εγώ ρεπό. Αγάπη μου θα πάρω το. Θα βάλω 10 ευρώ. Ναι, πόσα είπες, 10?
4: 10.
3: Θα βάλω 10 ευρώ ποιος στο over 10.
4: Ποιο θα μας πληρώσει όμως, ποιο θα μας δώσει την απάντηση.
3: Αν είναι over 10 θα πληρώσω εγώ, να ησυχείς.
4: Όχι, όχι. Την απάντηση ποιος θα μας δώσει για να ξέρουμε ποιος κέρδισε. Ο
3: Στέλιος.
4: Α.
3: Θα βγάλουμε ρεπορτάζ πάνω Θεσσαλονίκιου μετά τη, σε μια ώρα από τώρα. Όχι, ρε, σε
4: 10 λεπτά.
3: Σε 20 λεπτά από τώρα. Ένα τέταρτο. Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Άλλο θέμα. Σε έχω βάλει 500 θέματα. Βάλει
4: 500 θέματα. Πώς είδες τον Άρη χτες? Δικαίωση για Δημητρίεβιτς. 21 λεπτά έπαιξε, 22 πόντους έβαλε. Και καμιά 7-8 assist.
3: Ο Δημητρίεβιτς ήταν καλός.
4: Πεχτάρας. Πεχτάρας. Όλοι οι άλλοι σχεδόν άφαντοι. Δηλαδή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ξημερώματα γινόταν ένα χαμό στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εκεί 5 με 6 ώρα. Ξεκίνησε ιστορία από Σέρες και έφτασε μέχρι εδώ, μέσα στενά τη πόλη και όχι μόνο σε κεντρικού δρόμου. Και τώρα είδα τα αμάξι που κυνηγούσαν. Στον Άγιο Δημητρίο, το Αγίου Δημητρίου. Σε μια διασταύρωση εκεί τον σταματήσανε, τον ακινητοποίησαν. Τώρα είδα τα αμάξι, ρε φίλε, ένα καραβάν πεζό στεναχωρημένο ήταν.
1: Δηλαδή.
0: Σε τέτοια θέματα πρέπει να με παίρνουν εμένα τώρα. Να με παίρνει δηλαδή ο αστυνομικός διευθυντής της Θεσσαλονίκης το βράδυ και να μου λέει, να επιλέγω. Έχω το know-how, εγώ ξέρω πώς να λειτουργώ σε τέτοιες περιπτώσεις και καταλαβαίνω και ποιοι είναι οι περίεργοι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Ακολουθούν άλλα. Μαζί με αυτό άλλα δύο, έτσι. Στις 4 θα ολοκληρώσουμε πρώτα ο Θεός το πρόγραμμά μας. Κάτι φρέσκο όπως μου είχες εχθές στους διαιτητές. Πριν πάμε και στα ρεπορτάζ, πριν συζητήσουμε τα θέματα, δεν έχει σήμερα.
1: Φρέσκο διαιτητικά.
0: Δηλαδή κάτι καινούργιο για το κήπεδο του Ολυμπιακού. Κάτι καινούργιο για αυτό που γίνεται στην Αθήνα.
1: Για το
0: Ελληνικών.
1: Για το κήπεδο του Ελληνικού.
0: Κάτι για τη Θεσσαλονίκη αν γίνεται.
1: Για το γήπεδο του Ολυμπιακού, η πληροφορία χτεσινό απογευματινή στην εκπομπή του φίλου μας του Νίκου είναι ότι θα γίνει fast track η κατάσταση, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο, είπε η συνάδελφος, ότι θα έχουμε το βούλευμα για να ξεκινήσει η διαδικασία. Παιδιά, ελάτε να το σηκώσουμε.
0: Γιατί βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με αυτό.
1: Εννοείται.
0: Καλά, Βύση, Καρβέλα, Μαζονάκη, αυτά του βρήκε χρόνο.
1: Ξέχασες που κάνει εκπομπή, μάλλον.
0: Μου έδειξες εκεί.
1: Ναι. Ο φίλος μας ο Νίκος, λέω, που κρεμόμαστε από τα χείλη του μετά την εκπομπή στη Γιάφκα. Στο Μέγκα δεν είναι. Δεν θα πούνε για το γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Βρήκε γιατί... χρόνο. Αυτό θέλω να πω. Βρήκε χρόνο.
1: Θα γίνει 53.000 θέσεων.
0: 53.
1: Ναι, και θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γιατί άλλο λέει να πηγαίνουν.
0: Φύγαν από το Μαξίμου ή ακόμα εκεί είναι.
2: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Του Παθεσσαλονίκιου θα το αναφέρει.
1: Και ιατρικό δελτίο έχει ο Στέλιος να μας δώσει.
0: Ιατρικό.
1: Είχαμε
0: γερμανικό.
1: Είχαμε εξελίξει και εκεί.
0: Και οι δύο στο ίδιο πήγανε.
1: Ναι, θα μας πει. Δεν νομίζω όμως.
0: Βρήκαμε πιο φθηνό δωμάτιο εκεί.
1: Ναι, και άμα φύγουν και μια μέρα νωρίτερα θα γλιτώσουν και κάτι. Πριν πάμε όμως στο Παν Θεσσαλονίκη, στο ρεπορτάζ για τον Παν Θεσσαλονίκη, να πω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει οπτική. Fiber Internet 1 γίγκα από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1 γίγκα έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε το σήμερα.
0: Το φοβερό είναι ότι έχεις 1 γίγκα download,
1: ναι.
0: Και το πιο φοβερό,
1: ναι.
0: Είναι, για να πούμε φοβερότερο, είναι ότι έχεις και 1 γίγα upload, που είναι το πιο δύσκολο.
1: Πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι, ρε φίλε, μπράβο σου. Για πάμε. Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο ρεπόρτερ του Παν Θεσσαλονίκη, τον Στέλιο Στεριάδη.
0: Πάμε.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Καλησπέρα.
1: Γίνεται. Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Καλά.
0: Ένα βουνό θέματα έχει σήμερα.
3: Όπου να ξεκινήσουμε.
0: Μέλλαντε. Αυτό ισχύει στο απόλυτο σήμερα. Εσύ είσαι αυτή τη στιγμή το κουμάντο, εσύ παίρνει το τιμόνι και εμείς συνοδηγοί. Σε αγροτικό τριθέσιο, που είναι εσύ ο οδηγός και δίπλα η θέση είναι διπλή.
1: Ναι. Λίγο στρεμωμένα, αλλά εντάξει.
3: Από το κοντρόλ ενημερώθηκε ότι βάλατε ένα στοίχημα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Καλά λέτε. Και περιμένουμε το cash-out να πει.
0: Τον άνοιξε, αν τον ακούω, μην το κάνετε μαμουνιά.
1: Μια χαρά.
0: Για πε, Στέλιο.
3: Έμαθα ότι.
0: Δεν είναι ανοιχτό. Έλα.
3: Έλα, με ακούτε.
0: Ναι.
3: Πήγε να το κάνει ο Παπαδομονολάκης, πήγε να το κάνει μούχτη, να ξέρεις.
0: Ναι, γιατί, φοβάμαι. Για πες.
3: Γιατί οι μέρες είναι υπέρ σου.
0: Δηλαδή.
3: Είναι over 8.
0: Α.
3: Over 7 που είπες.
0: Όχι, εγώ είπα over 10.
3: Over 10, ναι, συγγνώμη, ναι. Over 10 είναι.
0: Ναι. Πόσες είναι?
3: 14.
0: Πάρε την κεφαλιά ψαράκι, εγώ αποχωρώ.
1: 14.
0: Τα λέει ο Στέλιος, δεν το λέω εγώ. Μη με κοιτάς με γουρωμένα σαν τώρα Πακογιάννη.
1: 14. Θα φάμε κανένα σοκολατάκι.
0: Μην με κοιτάς έτσι.
1: Τι 14 ζεστά.
0: Από τις 21, όχι 20, εντάξει. Δηλαδή, δύο εκτός, μία εντός. Τι, κλείς το στόμα. Κλείς και τα μάτια.
3: Πρέπει όμως να πεις και τι χάνεις τώρα, όχι...
1: Τα πάντα μετά από αυτό που είπες, τα σου έλεγα τώρα, αλλά δεν κάνει να το πω στον αέρα.
3: Δεν κάνει.
1: 14. Τι ισχύει αλγία, είχαν όλοι. 14, έκατσα εγώ όταν ήμουν τέζα.
3: Εντάξει τώρα, ήταν ένα κόλπο αυτό, σαν αυτό που έκαναν στη EuroLeague με το NBA. Αυτό με το δεν ήταν 14 προφανώς. Η σημερινή μέρα μαζί με το σημερινό ρεπό από τις 21 μέρες συνολικά του break, οι 8 είναι ρεπό.
0: Αν θα το έκανε στο σύγχρονο. Τι είπατε, αγάπη μου, παίζω.
1: Περίμενε, τώρα είπε 8. 8 ή 14.
0: Από τις υπόλοιπες είπε 8, ρε.
3: Από τις 21 του break, οι 8 είναι ρεπό.
1: Από τις 21 ή 8.
0: Α, στις 10 που κέρδισα το στοίχημα. Τώρα αυτές είναι άλλες.
1: Άλλες είναι αυτές. Μπόνους είναι αυτές. Οκ. Okay.
3: 8. Σήμερα είναι η 8η ημέρα του ρεπό. Υπήρχε μία εβδομάδα την προηγούμενη. Υπήρχε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και η σημερινή. 8 μέρες ρεπό συνολικά.
0: Άντερ 7 δεν έπαιξε εσύ. Στο δεύτερο στίχημα.
1: Εγώ έπαιξα over 7,5.
0: Α, έπαιξε μετά αφού με κοίταξε. Δεν κρύφτηκα πίσω από την οθόνη.
1: Ναι. Γλίτωσα.
0: Παίρνει τα λεφτά σου πίσω.
1: Γλίτωσα, ναι. Μονάδα το πληρώθηκα.
0: Χάρη στο Στέλιο.
1: Ναι.
0: Που το πρόδωσε.
3: Έγινε και εγώ σαν αυτούς που λέγανε εμείς το θέλουμε τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα και μετά λένε τις άλλες ομάδες μην τους ψηφίσετε τώρα.
1: Γίνονται αυτά.
0: Αφού το διαψεύδουν οι διαρροές τους.
3: Ναι. Δηλαδή, άκου τώρα. Βγαίνει π.χ. λέω εγώ τώρα ο Γιαννακόπουλος και λέει μα το γράφει και στο Instagram, στη σχόλια από κάτω. Εμείς το θέλουμε τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα. Ταυτόχρονα όμως ο Παναθηναϊκός θέλει και το NBA Europe. Που το NBA Europe ξέρετε τι έχει πει. Ότι για μας δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη. Για τον μπάσκετ. Λέω τώρα εγώ ρε παιδί μου, τυχαία γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρουν ότι ο Αντετοκούμπο πήρε ομάδα στη Θεσσαλονίκη.
3: Μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί ακόμα, αλλά το πλάνο του NBA Europe είναι για μια.
0: Γιατί για το NBA ο Αντετοκούμπο είναι η ιερή Αγελάδα.
3: Το NBA Europe, το πλάνο του NBA Europe λέει για μια πόλη σε κάθε χώρα.
1: Άρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι θα γίνει.
3: Μια πόλη είπα, δεν είπα μια ομάδα.
0: Κάτσε, αφού θέλουν και από την Αγγλία. Θέλουν να γίνει Λίβερπουλ, θέλουν να γίνει Μάντσεστερ.
1: Ναι, αλλά άλλο το Λονδίνο και άλλο η Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη.
0: Είπε μία πόλη σε κάθε χώρα, έτσι. Είπε.
3: Ναι, τώρα μία πόλη σε κάθε χώρα και ειδικά στην Ελλάδα που είναι μικρή χώρα. Ναι. Στην Αγγλία, επειδή είναι και πιο μεγάλη αγορά, μπορούν να έχουν και μία πόλη, μία ομάδα στο Λίβερπουλ, μία ομάδα στο Μάντσεστερ και πάει λέγοντας.
1: Άρα από Ελλάδα μία ομάδα.
3: Αφού μία πόλη.
1: Μία πόλη. Αθήνα ή Πειραιάς.
3: Τώρα αυτό ίδιο είναι, εντάξει τώρα.
1: Α, λογίζει το σύστημα.
0: Τώρα, αυτή η κοινή ανακοίνωση η σημερινή, τώρα πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες. FIBA, NBA, μας κάνει σοφότερο σε κάτι.
3: Όχι.
0: Α, όχι, καλά, γιατί μία ανάγνωση έκανα.
3: Όπως δεν μας έκανε σοφότερο και το ραντεβού στο κόμμα. Δηλαδή πήγαν εκεί πέρα πιο πολύ για το τι έγινε, τι να γίνει.
0: Ναι.
3: Όχι, εμείς θα ανακοινώσουμε τα franchise και τελικά οι επιστήμονες αυτής της EuroLeague, οι οποίοι τι θα ακούσετε τώρα, τι θέλετε, τι θέλουν. Θέλουν να πληρώσουν οι ομάδες για να μπουν, να πληρώσει ο Σιάο, να πληρώσει ο Μιστακίδης, να πληρώσει ο Ντόντσιτς, να πληρώσουν όλες οι ομάδες να μπουν, αλλά να μην πάρουν μετοχές από την EuroLeague. Φοβερό, ε.
1: Τι θα πληρώσουν τότε.
3: Αυτό,
1: αέρα. Πώς πουλούσαν παλιά τα μαγαζιά, λέει, και θέλω και 20.000 αέρα. Τι αέρα.
3: Είναι, τώρα. Δηλαδή να μπουν να βάλουν τα ωραία του τα λεφτά. Αλλά να μην πάρουν μετοχές, να μην μοιραστεί πολύ το ΙΠΙΤΑ.
1: Ωραία.
3: Και μετά, ας πούμε, αναρωτιούνται οι μπασκετικοί γιατί το ποδόσφαιρο είναι έτσι φωτός μπροστά. Γιατί η UEFA έχει τα δικά της, έχει τις δικές της παθογένειες, αλλά τέτοιο χάος δεν γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κοίταξε, ίσως δεν περίμεναν το οικονομικό μεγάλωμα, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάποιων ομάδων, γι' αυτό ίσως και δεν ήταν έτοιμες στη διαχείριση αυτού, για να διαχειριστούν αυτό που προέκυψε.
3: Ναι, όμως καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά απ' την άλλη δεν τον καλείς τον άλλον μόνο του στο Αμπουντάμπι για να τον μιλήσεις, αν δεν είσαι σίγουρος. Κύριε Μπουένο μου, όχι Κίντερ Μπουένο.
0: Ναι. Αν αυτή τη στιγμή, αν πατήσουμε το pause, είμαστε σε την παύση δηλαδή, είμαστε, δεν ξέρουμε.
1: Στο κενό.
0: Ναι,
1: στο
0: δηλαδή δεν γίναμε κάτι, δεν ανεβήκαμε κάποιο σκαλοπάτι.
3: Όχι, όχι.
0: Που όλες τις προηγούμενες μέρες λέγαμε, παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί από τον πρώτο θα πάμε στο ρετυρέ να δούμε τι γίνεται, πώς φαίνεται από εκεί πάνω. Τώρα όμως δεν είναι, δηλαδή σταματήσαμε στο δεύτερο και λέμε τι γίνεται. Πού τα σκαλοπάτια.
3: Δεν πρόκειται να περάσει το NBA Europe. Δεν πρόκειται. Δηλαδή, οι Αμερικανοί, okay, στο να φτιάχνουν προϊόντα αθλητικά στην Αμερική είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά στην Ευρώπη είναι άλλη κατάσταση. Δεν μπορείς να ζητάς από τη Manchester United να κάνει μπασκετή.
0: Μα δεν είχαν ασχοληθεί σοβαρά μέχρι τώρα, ρε Στέλιο. Ναι. Αυτοί, αν θέλουν, μπορούν να τη σκεπάσουν την Ευρώπη. Οργανωτικά, επενδυτικά κτλ. Αλλά δεν είχαν ασχοληθεί με την Ευρώπη. Παλιά την απαξίωναν εντελώς. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται 2-3 καλοί παίκτες τα παλιά τα χρόνια, έλεγαν μπα, μήπως κάνουν καλή δουλειά αυτοί εκεί. Όταν άρχισαν να πρωταγωνιστούν οι συγκεκριμένοι παίκτες που έρχονταν από την Ευρώπη, λέγανε κάτσε να πάμε να στέλνουμε και κόσμο να τους βλέπουμε εκεί αυτούς. Και τώρα οι πρωταγωνιστές αυτοί πήραν και πρωταθλήματα, πήραν και έγιναν και πολυτιμότεροι παίκτες, οι ομάδες πρωταγωνιστούσαν. Σου λέει εδώ κάτι κάνουν μάλλον αυτοί εκεί, οι πουθενάδες.
3: Πάντως στην ανακοίνωση στο κόμμα της EuroLeague προχθές αποφάσισαν ότι θα ξαναβρεθούν για να ξαναποφασίσουν.
1: Πάλι στο κόμμα.
3: Κάπου πιο τώρα, το επόμενο βήμα το κόμμα είναι να πάνε στο Μονακό.
1: Ναι. Πάνε στο Μονακό, βέβαια, ναι.
3: Αν και διαλύθηκε.
0: Ωραία, βίλε.
1: Άμα πάνε εκεί.
0: Εκεί, εγώ βιντεάκια στο YouTube από το Μονακό βλέπω. Το Monte Carlo. Τι αμάξια και τι κυκλοφορεί γενικότερα εκεί.
3: Α, πάνε στην Νίκαια.
0: Τι υπερπαραγωγή κυκλοφορεί.
3: Ναι. Αλλά περιμένουμε.
0: Σε αμάξια, σε φύλλα.
3: Τώρα, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε, ναι. Όπως θες, εσύ
3: πάμε,
0: λέτε.
3: Ναι, πάμε. Πριν πάμε στα τετριμένα, αυτά που υπάρχουν της επικαιρότητας και με τον Νταχάλη και με τον Παυλένκα, οι οποίοι πήγαν στο Μόναχο και εγχειρίστηκαν εν τέλει, σήμερα.
1: Και οι δύο.
3: Και οι δύο στο Μόναχο.
1: Από τον ίδιο γιατρό δηλαδή, στο ίδιο μέρος. Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Είναι μια ειδική κλινική η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους εγχειρήσεις στους ώμους, γενικά στα άνω άκρα. Και σήμερα μάλλον έγινε η διπλή αυτή εγχείρηση. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ένα διάστημα περίπου 12 εβδομάδων είναι το μίνιμουμ, είναι το πάτωμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει ο κάθε οργανισμός στη θεραπεία, από εκεί και πέρα θα κριθεί από τις 12 εβδομάδες και μετά πότε θα μπουν με την ομάδα, πότε θα αρχίσουν να μπορούν να προπονηθούν με την ομάδα και πότε θα είναι έτοιμοι για να μπουν να παίξουν.
1: Αυτό είναι θέμα αποθεραπείας πλέον.
3: Ναι, και είναι στον κάθε οργανισμό.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα, και στην μεταξύ είναι εντελώς
1: κάθε περίπτωση.
3: Ναι, και στην μεταξύ είναι εντελώς άλλο σκαρί ο Παυλένκα και εντελώς άλλο σκαρί ο Ταχάλη.
1: Καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
1: Ναι. Οπότε... Όπως καμία σχέση μπορεί να έχει και ο τραυματισμός του ενός από το άλλο. Άλλη έκταση του ενός, άλλη του άλλου. Όπως είπαμε, το Ταχάλη είναι και υποτροπή.
3: Το Ταχάλη είναι χειρότερο.
1: Ναι.
3: Απλά ο Παυλένκα είναι και σε άλλη ηλικία. Παίζει ρόλο, σε αυτούς τους τραυματισμούς παίζει ρόλο πάντα και η ηλικία.
1: Πολλοί παράγοντες λοιπόν. Ηλικία, σωματοδομή, ήδος, ναι.
3: Το πάτωμα ξεκινάμε από 12 εβδομάδες. Από σήμερα δηλαδή, όχι από τότε που έγινε ο τραυματισμός, από σήμερα.
1: Τρεις μήνες δηλαδή.
3: Ναι, 12 εβδομάδες, σίγουρα.
1: Και τώρα πάμε αρχές Γενάρη.
3: Από εκεί και πέρα μετά θα δούμε πού θα παίξει ο καθένας.
0: Το 12 είναι για επιστροφή στην κανονική προπόνηση 8 η ώρα το πρωί ή το 12 είναι να μπαίνουμε σιγά σιγά.
3: 12 είναι το σιγά σιγά. 12 εβδομάδες κλείνει ο κύκλος της αποθεραπείας.
1: Βαριά, δηλαδή, αν το πάμε μπακαλίστικα, 4 μήνες πάμε.
3: Ναι, ναι.
0: Να τα αφήσω, να το κλειδώσω.
1: Να τα αφήσεις και να βάλεις άλλο. Όπως κάνουν στο σούπερ μάρκετ. Ποτέ δεν σου βάζουν λιγότερο, πάντα περισσότερο. Λες μισό κιλό φέτα, δεν σου βάζουν 450 ποτέ. Πάντα 600 είναι. Οκ. Okay. Άρα πάμε τετράμινο.
3: Τώρα, να πω ότι όπως καταλαβαίνει και καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει γίνει λίγο. Πάλι το Cove the Town η επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση χθες και τα όσα είπε στους ποδοσφαιριστές που okay, ο Ιβάν Σαββίδης είναι υπέρμαχος της φράσης η επαναλήψη στην ημιτάρα της μαθήσεως. Αυτό που θέλω να πω εγώ που ξέρω μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα από τις πληροφορίες είναι ότι πέραν των αλλαγών που θέλει να κάνει στο αγωνιστικό τμήμα και με την προώθηση του Δημήτρη Σαραϊδάρη στο team με Βιερίνια και Γιώργο Θεοδωρίδη θα είναι κοντά στην ομάδα.
0: Ο διαιτητής ο πρώην.
3: Ήταν στον ΠΑΟΚ Β' γενικός αρχηγός και ήταν και στο παρελθόν πάλι στην πρώτη ομάδα.
0: Δεν ήταν αυτός που έγινε ιστορία με τα. Που το χρεώσανε ή η συμμετοχή ή ρόλο πρωταγωνιστικό στα δελτία τότε που έγινε.
3: Όπως το είπες, του χρεώσανε, αλλά δεν ήσχε. Άλλο πράγμα ήσχε. Και πάνω σε αυτό που λες, Γιώργο, μου κάνεις πολύ καλή πάσα. για να πω κάτι το οποίο ισχύει μέσα από το ρεπορτάζ, ότι η πιο μεγάλη ανατροπή που έρχεται στον ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με το Δήμητρη Σαραϊδάρη. Ούτε με τις μεταγραφές, ούτε με το Λύση. Έχει να κάνει με τις πληροφορίες που θέλουν ότι την ανατροπή τη μεγάλη θα την κάνει ο ίδιος ο Σάβιδης. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι εμείς ξέραμε ότι συνήθως η βάση του ήταν το Ροστόφ και ερχόταν στη Θεσσαλονίκη σαν διακοπή της παρουσίας στο Ροστόφ. Τώρα όμως αυτό που προκρίνεται είναι να γίνει το ανάποδο. Είναι να επιστρέψουμε πίσω στον χρόνο 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Και να είναι η βάση του εδώ και όταν πηγαίνει στο Ροστόφ να είναι η είδηση. Τώρα το εδώ και στο Πορτοκαράς μια χαρά είναι ακόμα, καιρός μια χαρά είναι ακόμα. Και εδώ υπάρχει πολλής χώρος και υπάρχουν και πολλές επιλογές.
0: Παλιά ήμασταν και γείτονες, ναι, τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί η βάση ήταν και εκεί που μπαίνανε όλοι και δεν φαινόταν κανένας. Μπότσαρη με Όλγας.
3: Και εκεί είναι μια επιλογή. Αλλά αυτό που γνωρίζω και αυτό που θέλει να περάσει
1: και μέσα, από τώρα.
3: Μέσα από τις εγόμενες παρουσίες στις προπονήσεις είναι ότι το εγώ είμαι εδώ δεν είναι μόνο το ότι είναι στην προπόνηση. Είναι ότι πλέον θα πρέπει να μας γίνει και εμάς συνήθεια, όπως μας είχε γίνει συνήθεια τότε που ήταν ακόμα και σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και όταν ήταν τιμωρημένος που πήγαινε και φίλος τους παίξε έναν.
1: Αυτό θα αλλάξει?
3: Το αν θα πηγαίνει στα παιχνίδια, ναι, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα αυτό που γνωρίζουμε στο ρεπορτάζ είναι ότι προκρίνεται αυτό, το ότι να μονιμοποιηθεί όσο πιο πολύ γίνεται η παρουσία του εδώ. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, ήδη 8 Οκτωβρίου είχε ήδη αναχωρήσει για το Ροστόφ ο Σαββίδης.
1: Ναι.
3: Τώρα βέβαια, με φλέγοντα ζητήματα να είναι στην ημερήσια διάταξη, όπως νέα τούμπα, όπως νέο προπονητικό, όπως καινούργια ομάδα, όπως τηλεοπτικό συμβόλαιο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να είναι εδώ. Και φαίνεται ότι από εδώ και πέρα δεν θα αποτελέσει είδηση. Δηλαδή δεν θα είναι breaking news πλέον από εδώ και πέρα ότι πήγε στην προπόνηση ο Σαββίδης.
1: Ήδη το βλέπουμε πιο συχνά. Αν και όπως μας είπε στην αρχή, δεν είχε πολλές ευκαιρίες να πάει σε προπόνηση του ΠΑΟΚ. Με τόσα ρεπό.
3: Εδώ πήγε. Κοίτα, την πρώτη τελευταία φορά που πήγε, ήξερε ότι ήταν λίγοι παίκτες στην προπόνηση. Αλλά ο στόχος του είναι να πάει να μιλήσει μόνο στους τραυματίες.
1: Ναι.
3: Και χθες μίλησε στους τραυματίες, είδε το βίντεο με τον Τζάλοφ μιλούσε. Τώρα τι άκρη πήγε να βγάλει με τον Τζάλοφ ο Σαββίδης.
1: Εντάξει, η ίδια γλώσσα μιλάνε, τα είπαν πιο εύκολα.
3: Τι να πει τώρα. Τέλος πάντων. Απλά ξαναλέω ότι αυτό που προκρίνεται ως λύση και αυτό που υπάρχει ως συζήτηση στον ΠΑΟΚ είναι ότι θα παραταθεί για πολύ ακόμα.
1: Ότι θα είναι εδώ με λίγα λόγια.
3: Ναι. Αυτό είναι καλό. Λίγο υπάρχει μια φράση που λέει να σφίγγουν. Ποιοι να σφίγγουν, ξέρουμε ποιοι να σφίγγουν. Ξέρουμε, είναι πολύ διαφορετικό σε ένα μαγαζί να είναι το αφεντικό εδώ. Όσο καλή και αν είναι η τεχνολογία.
0: Είναι αυτό που χρέωναν όλο το προηγούμενο διάστημα στον κύριο Σαββίδη, ήταν μακριά. Και για να πω την αλήθεια, καλώς το έκαναν. Γιατί άλλο να είναι ο μεγάλος εδώ πέρα και να ξέρουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σκάσει. Εδώ, όπως πηγαίνει στις προπονήσεις, να σκάει και στα γραφεία. Και άλλο να είναι μακριά και οι υπόλοιποι εδώ να λειτουργούν. Αν και το τελευταίο διάστημα έχει μπει μια τάξη με 2-3 επιλογές που έκανε, κυρίως μία τέλος πάντων που έκανε ο κ. Σαββίδης, μπήκε μια τάξη. Φαίνεται αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι ρεπόρτερ ή δημοσιογράφος ή ειδικός για να το δεις.
3: Όπως και εγώ να πω ότι είναι επιλογή του Ιβάν Σαββίδη η πρόθεση του Δημήτρη Σαραϊδάρη στην πρώτη ομάδα. Και αυτό.
1: Σε τι ρόλο?
3: Δεν είχε καθοριστεί ακόμα το πόστο. Ούτως ή άλλως ο Δημήτρη Σαραϊδάρη μπορεί να βοηθήσει πολλά επίπεδα. Ήταν και στην ομάδα που πήρε το double τότε, για όσους το έχουν ξεχάσει. Ήταν σε ένα σημαντικό πόστο μέσα στην ομάδα.
1: Τότε υπήρχε και Γκαγκάτσης όμως.
3: Ναι, υπήρχε σαν πρόεδρος Γκαγκάτσης, ναι. Συγγνώμη, αντιπρόεδρος. Έχει ήδη επιστρέψει μάλλον ο Δημήτρης Σαραϊδάρης. Είναι ήδη με την πρώτη ομάδα από χθες. Ο οποίος μπορεί να μιλήσει και στους ποδοσφαιριστές, ως ένας πρώην εποπτής, πρώην διαιτητής δηλαδή, να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές για το πώς θα διαχειρίζονται και τους διαιτητές. Ένα κομβικό ζήτημα για μένα. Γιατί δεν γίνεται όποια ομάδα, όχι μόνο μεγάλες ομάδες, με το που γίνεται ένα σφύριγμα να πέφτουν σαν τις μέλησες πάνω στο διαιτητή και οι παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι. Έλα μωρέ, πάμε τώρα. Πάμε να γίνει το φάουλ, πάμε να παίξουμε.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, να βλέπω ομάδες στην Τούμπα σε κάθε σφύριγμα να πετάγεται, όλος ο πάγκος να πετάγεται πάνω. Χρειάζεται και μια μια κατήχηση από τον κύριο Σαραϊδάρη που είναι, που είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά τα ζητήματα.
1: Δηλαδή θα είναι στα μάτς κανονικά ο κύριος Σαραϊδάρης.
3: Βέβαια, ναι.
1: Okay.
3: Προστίθεται στο team του Αντρέ Βιρίνια και του Γιώργου Θεοδωρίδη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη. Με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το 4-4 στην EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτουρ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμη Φάλκε Ρογκαβόπουλος, εκτός η Χουάντσος Λούκας και Ναν. Τζάμπολ στις 9 και 4 του ραδιοφώνου και κάλυψη από Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάρτσι. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Hall, που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Γιάρεμτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φλόιλερ. Σε καλύτερη κατάσταση είναι ο Μπαρνάβας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των παιχνιδιών με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν θα έχει διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Άπαντες παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Γιάκομπ Νίστρου, που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εντός της ημέρας θα βρεθούν στο Κοροπή οι Πελίστρια Στόντερ, Γιάγκουσιτς, Ουναΐ, Κάτρης και Σαλάχ Εντίν, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα επανένταξης. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το ΣΥΝ1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές ντιλ να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα, ρεπό σήμερα η Ασπρόμαυρη. Για τα προγραμματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλου και την πρόκριση στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ακόφσκη. Οι Ερυθρόλογες προηγούνται 1-0 στα σετ. Το NBA και η FIBA προχώρησαν στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης για να τονίσουν πως παραμένουν αφοσιωμένοι στο πλάνο δημιουργίας νέας λίγκας στην Ευρώπη προς όφελος του αθλήματος. Μια συνεργασία ανάμεσα στη EuroLeague, τη FIBA, το NBA ενώνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μπορεί να ξεκλειδώσει όλες τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Στο υπόλοιπο αψινό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας στις 9, Μπάγερ Μονάχου, Βίρτους Μπολόνια στις 9.30, Βαλένθια, Χάπολ Τελαβίβ στις 10 παρατέταρτο, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρτιζάν. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών, εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί η Μακάμπι Τελαβίβ. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029. Αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ίντερ Βέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ίντερ Βέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-2-20-59-43 και στο 215-215-59-43 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 69-39-943-943. Να το πούμε άλλη μία, 69-39-943-943, το Viber του σταθμού, που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Στο σημερινό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στις 9:15 στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία, όπως και ο ίδιος, έχει το 3-3 στους πρώτους τρεις αγώνες. Η Φενέρ έχει νικήσει 3 εντός έδρας παιχνίδια. Είναι το πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι, το οποίο θα δώσει την Ντουμπάι με 76-66, την Μπάγερ Μονάχου με 176 και την Βρίτς Μπολόνια με 78-68. Ο Παναθηναϊκός και αυτός με τη σειρά του έχει μέχρι στιγμής 3-3 νίκες εντός έδρας. Θέλει να κάνει σήμερα το 4-4 στην Ευρωλίγκα για να έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ πιθανό να παραμείνει και μόνος πρώτος μετά, εφόσον το καταφέρει, στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου τώρα υπάρχουν τέσσερις ομάδες που ισοβαθμούν. Είναι ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ που παίζουν μεταξύ τους, είναι η Βαλένθια η οποία παίζει σήμερα με την Χαπόελ Τελαβίβ και είναι και η Παρτιζάν η οποία αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρας στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη σημερινή αναμέτρηση δεν μπορεί να υπολογίσει τους Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Κώστας Λούκα και Κέντρικ Ναν. Από την άλλη όμως θα έχει στη διάθεσή του τον Φαλ και τον Ρογκαβόπουλο. Εγώ προσωπικά βλέπω ένα πάρα πολύ σφιχτό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να δίνουν την έμφαση στην άμυνα. Καθώς και η Φενέρμπαχτσέ είναι μια ομάδα η οποία διακρίνεται για το αμυντικό της στυλ και για το αμυντικό της κομμάτι, όπως και ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μην μπερδεύομαστε με τον Παναθηναϊκό του Εργίνα Ταμάν, δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πάντα ήθελε να παίζουν οι ομάδες του άμυνα και φυσικά το βλέπουμε και στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, όπου έχει κρατήσει τους αντιπάλους του πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή με 72 πόντους τελείωσε η Παρί, με 79 τελείωσε η Βιλερμπάν και με 67 τελείωσε η Μακάμπι Τελαβίβ. Τρεις νίκες οι οποίες ήρθαν βέβαια πολύ άνετα. Δεν θα έχουν καμία σχέση αυτά τα παιχνίδια κόντρα στις δύο γαλλικές και τη Μακάμπι Τελαβίβ με τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ, όπου θα είναι ένα πραγματικό ντέρμπι και να μένει να δούμε και πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε ένα τέτοιο παιχνίδι τέτοιου βεληνεκούς. Και μιας και μιλάμε για τις άμυνες, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις δύο καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης. Η Φενέρμπαχτσέ έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη άμυνα με παθητικό 70 πόντους. Τη δεύτερη καλύτερη την έχει ο Παναθηναϊκός με 72,7. Οπότε θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ σφιχτό, ότι θα πάει μέχρι το τέλος. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει το νίκη στο τέλος κόντρα στην ομάδα του Σαρούνα Γιασικεβίτσιος. Επίσης θα έχουμε και μια πολύ ωραία συνάντηση, Ζέλικο Μπράντοβιτς εναντίον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ένας θρύλος προπονητής με έναν προπονητή ο οποίος ήταν φυσικά παίκτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά νέα της Φενέρμπαχτσέ δεν υπάρχουν προβλήματα. Θα παραταχθεί πάνω πλη σήμερα στο Telecom Center Athens.

Ξαναλέω, το παιχνίδι ξεκινάει στις 9:15. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός. Το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας στην Σανέλ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές στις 9:15. Η Ανατολού Εφές, η οποία βέβαια είχε πάθει και το σοκ με την προηγούμενη εβδομάδα με τον Mike James να παθαίνει ρήξη αχιλλείου τένοντα. Αύριο παίζει, έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ρωτήθηκε για το περιστατικό αυτό που σήκωσε κάποιες αντιδράσεις από κάποιες πλευρές για το τι έγινε στον αγώνα με τις

0: με τη Virtus Bologna στο τέλος. Πολύ ήρεμα από Μπαρτζόκας. Είπε πως δεν έγινε και κάτι, δεν το έκαναν επίτηδες στα παιδιά, ότι απλώς εγώ καθόμουν εκεί. Αναλυτικά είπε ότι εγώ δεν κινήθηκα. Ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παιχτών, γιατί πανεγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο. Απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν είχαν καταλάβει ότι ήμουν κι εγώ εκεί. Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες στα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απόδειξα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια, έμαθα ότι έγινε μια προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ο οποίος αναφέρθηκε φυσικά και για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στη Σανέλ Αρένα και όχι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και χαρακτηρίζει αυτή τη συνθήκη πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη, και ότι θέλει τον κόσμο στο πλευρό της ομάδας, γιατί χωρίς τον κόσμο ο Ολυμπιακός ό,τι καταφέρνει το καταφέρνει παρουσία του κόσμου του, και χαρακτηριστικά είπε ότι ό,τι καταφέρνουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Ενώ το ίδιο είπε και ο Tyson Ward, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες. Πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για τη λήψη καταγγελίας από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα από το παιχνίδι στο Ιβανόφιο, και τόνισε πως είχαν προηγηθεί άλλες τρεις. Αναλυτικά, λάβαμε σήμερα 8 Οκτωβρίου την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ εναντίον του coach Μπαρτζόκα για τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Virtus Bologna Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας. Η καταγγελία εναντίον του coach στην ΕΦΥΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι Ολυμπιακός, και καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτή ήταν η ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οπότε τι μάθαμε από αυτό? Μάθαμε, πέρα από τις προηγούμενες τρεις καταγγελίες οι οποίες είχαν γίνει λίγο πολύ γνωστές, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε για μια τέταρτη καταγγελία που αφορά τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει γίνει και κάτι τόσο σοβαρό στον αγώνα στο Ιβανόφιο. Αυτό που έγινε ήταν ότι με αφορμή ένα time out που είχε καλέσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας γύρω στα 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα με τη διαφορά στους 10 πόντους, στο τέλος του αγώνα, με το που τελείωσε, οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι είχαν φτιάξει μια τρομερή ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του match, έβριζαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και αυτός αντέδρασε με ένα thumbs up, δηλαδή με τον αντίχειρα του δαχτύλου, ότι okay, εντάξει, όλα καλά. Κατά κάποιο τρόπο, να το εξηγήσω κάπως έτσι όσο μπορώ. Δεν είναι ακριβώς αυτή η εξήγηση, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό δεν ξέρω τώρα πού βασίζεται η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θα το δούμε στην πορεία τι αποφάσεις θα πάρουν οι αθλητικοί δικαστές, γιατί εμείς δεν είμαστε αθλητικοί δικαστές. Αυτοί θα αποφασίσουν. Βέβαια, τώρα, αν ξεκινάμε τόσο νωρίς με τόσες καταγγελίες και τέτοια πράγματα, τι θα γίνει στη συνέχεια, παιδιά? Λοιπόν, από εκεί και πέρα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Σας αφήσουμε και λίγο το μπάσκετ. Ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με χθες. Να δούμε την ενδεκάδα την οποία θα επιλέξει ο Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ, ο οποίος έχει κάποια διλήμματα, δηλαδή για το αν θα παίξει ο Ρόκα και αν θα βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα, για το ποιος θα βρεθεί στην κορυφή της επίδεσης. Θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ή θα είναι ο Μάριος, ο οποίος είχε μείνει εδώ στο Ρέντι και έκανε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι από τα διλήμματα του Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ. Από εκεί και πέρα, φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φρόιλερ, ο οποίος έπαιξε 4,90 λεπτά με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, και προηγουμένως, πριν φύγει για την εθνική του ομάδα, είχε παίξει και 2,90 λεπτά στους αγώνες με Γιαγκελόνια και Λεβαδιακό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, 6 συνεχόμενα παιχνίδια με μεγάλη ένταση σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων. Θα δούμε την διαχείριση του Ρέμο Φρόιλερ και στην συνέχεια από τον Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ. Από εκεί και πέρα, στο Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Χθες είχαν ρεπό οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Σήμερα θα είναι άπαντες παρόντες και οι διεθνείς όλοι μαζί. Δηλαδή και ο Πελίστρη, ας πούμε, ο οποίος είχε πάει στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης και είχε κάνει υπερατλαντικό ταξίδι. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία δεν προλαβαίνει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, την δεκάδα λίγο πολύ την έχουμε όλοι στο μυαλό μας, την αναφέραμε και χθες, μιλάμε πάλι τα ίδια. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ να πούμε δύο πραγματάκια εκεί. Ότι μπήκαν σήμερα στο χειρουργείο Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλέγκα, που είχαν χτυπήσει τους ώμους τους στον αγώνα με τον Πανετολικό. Αναμένεται να επιστρέψουν από το νέο έτος, δηλαδή σε περίπου 3 μήνες, με τις αρχές του 2027. ελπίζουμε να έχουν ταχεία ανάρρωση τα δύο παιδιά και να είναι διαθέσιμοι και υγιείς όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Από εκεί και πέρα παλεύει με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ έχει μια οψιόν συνένα στο συμβόλαιό του, την οποία σκεφτόταν στην αρχή να μην ενεργοποιήσει ο ΠΑΟΚ, όχι επειδή δεν ήθελε να συνεχίσει με τον ποδοσφαιριστή προφανώς, αλλά επειδή ήθελε να του προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο, και το προηγούμενο συμβόλαιο, το οποίο είχε και αυτό το συνένα, δεν θα υπήρχε έτσι. Αλλά αφού είδε ότι η πρώτη πρόταση ήταν αρνητική απάντηση του Γιάννη Μιχαηλίδη στην πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ και ότι ακόμα οι δύο πλευρές είναι μακριά, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ενεργοποιήσει το συνένα ώστε να έχει την ασφάλεια του να μην χάσει το παίχτη το επόμενο καλοκαίρι και στη χειρότερη των περιπτώσεων να προχωρήσει σε μια πώληση το ερχόμενο καλοκαίρι. Από το να το χάσει ελεύθερο είναι κάτι που σίγουρα προτιμάει ο ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Μιλάμε για έναν Έλληνα στόπερ από τα σπλάχνα του συλλόγου αριστεροπόδαρο που δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει συχνά, οπότε θα δούμε και εκεί τι θα γίνει στην πορεία. Νομίζω πάντως ότι δεν θα λυθεί το θέμα του συμβολέου του Γιάννη Μιχαηλίδη τις επόμενες ημέρες, ώστε θα τραβήξει αρκετά στην συνέχεια. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα παίζει η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού κόντρα στην Νακόφσκη. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα προκριθεί στους 64 του Challenge Cup και θα κατακτήσει και το Βαλκανικό κύπελλο. Προηγείται 1-0, θα έχουμε ενημέρωση πολύ λίγο. Θα σας ενημερώσω και εγώ πώς πάνε τα πράγματα εκεί για τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ γυναικών. Στην ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο. Ο Βάργα έκανε κάποιες δηλώσεις, ο Νίκολιτς είπε ότι τρέχει να προλάβει τους αγώνες στην Αγγλία με Σαχτάρ και Τσέλσι. Σίγουρα δεν θα παίξουν με τον Όφη μεθαύριο και ο Βάργα και ο Στρακώσα, ο οποίος αναμένεται να μπει από την επόμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει πως ο Μπρινιόλι φυσικά θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να βρεθεί στην αρχική δεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα κόντρα στην Σαχτάρ στις 14 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή. Να δούμε και το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague και να περάσουμε μετά στις γραμμές. 7 η ώρα Maccabi Tel Aviv Μιλάνο, την ίδια ώρα Dubai Ερυθρός Αστέρας, 9 η ώρα Bayern Μονάχου Virtus Bologna, 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv και 10 παρατέταρτο Real Madrid Partizan, η Real η οποία έχει 3 ήττες σε 3 αγώνες, η Partizan έχει 3 νίκες σε 3 αναμετρήσεις και φυσικά 9 και 4 το είπαμε και νωρίτερα Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ στον αγώνα που ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Για πάμε στο πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Επειδή έβλεπα, παρακολουθούσα τις εξελίξεις εκεί με την επίσκεψη του Αμερικανού αυτού
0: του Ρούμπιο, ναι.
1: Ρούμπιο, θέλει να τον λένε Μάρκο Ρούμπιο, όλο το όνομα, για να φαίνεται ότι είναι καθολικός. Έτσι σου αρέσει, λέει όλο το όνομα. Λοιπόν, ούτε μία φορά εχθές του λέγαμε για την Τουρκία. Η δική μας ο Γέρα Πετρίτης και τα λέει. Ούτε μία φορά πρόσεξα στις δηλώσεις που είχε σχέση με Τουρκία, δεν ανέφερε το όνομα Τουρκία ούτε μία φορά. Μέχρι και στο καλώδιο μου το ρωτήσανε και του είπαν ότι αυτό δεν είναι και ένα θέμα ιδιωτικό που μπορεί να βρεθεί, ξέρω εγώ, να συζητηθεί και να φτιαχτεί διαφορετικά μεταξύ των ενδιαφερόμενων. Και θέλω να πω, αποφεύγουν όποτε είναι να πούν Τουρκία, δεν λένε τίποτα. Η άλλη μεριά. Καταλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Εσχεμένος γίνονται όλα αυτά, γι' αυτό το λέω. Και σε άλλες χώρες, όχι μόνο από αυτό, ναι, και από άλλες χώρες που λένε, ναι, ακόμα και η Ρωσία, πολλές φορές, λένε, δεν αναφέρει το όνομα Τουρκία. Πότε. Η λέξη Τουρκία απαγορευτικό για τους μέσα τους. Λοιπόν, επειδή χθες άνοιξε μια συζήτηση, ήθελα να σε ρωτήσω, να μου πει κάποιος, όταν έγινε η παραχώρηση του σταδίου Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό, παραχωρήθηκε για 50 χρόνια. Εντάξει, όποιο ξέρει μου λέει, απαντάει μετά όταν θα κλείσω. Ερώτηση ήταν εγώ, γιατί ακούστηκα προσμένα. Λοιπόν, οι αθλητές αυτοί που προπονιόταν στο στάδιο Καραϊσκάκη και μετά έγινε γήπεδο Καραϊσκάκη, έτσι, η Ολυμπιακή Επιτροπή Το έχω ακούσει από αλλού αυτό, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Θα μας πούμε στην πορεία, που τα ξέρουν καλύτερα. Είχαν πει ότι στο συμβόλαιο, ξέρω, στη συμφωνία που είχαν για την παραχώρηση στον Ολυμπιακό για τα 50 χρόνια, ότι θα αναλάβει ο Ολυμπιακός την υποχρέωση να κάνει ένα αθλητικό κέντρο, ούτως ώστε αυτοί οι αθλητές του Πειραιά, γενικά του Πειραιά, όχι μόνο του Ολυμπιακού, και άλλες σωματείες, στον κλασικό αθλητισμό,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να έχουν ένα χώρο εκεί,
0: ναι,
1: εφόσον στερήθηκε από τον Ολυμπιακό, από το γήπεδο, από στάδιο είναι Καραϊσκάκη,
0: ναι,
1: έγινε γήπεδο, και αυτή ποτέ, δεν ξέρω, έχει γίνει κανένα τέτοιο, γιατί το ξέρω εγώ, έχει γίνει κάποια παραχώρηση για άλλος χώρος από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, επειδή χθες με ρωτήσατε αυτό εκτός αέρα, δηλαδή πήρα τηλέφωνο μετά και με ρωτήσατε, το έψαξα και για να σας απαντήσω. Αρχικά να πούμε ότι όταν είχε γίνει η συμφωνία για την παραχώρηση του γηπέδου, όπως ήταν στη συνέχεια, Γιώργος Καραϊσκάκης στον Ολυμπιακό, ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο προοριζόταν για να φιλοξενεί στο Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί και με το κράτος αλλά και με την ΕΟΕ. Από εκεί και πέρα είχε προκαλέσει ό,τι αντιδράσεις στο γεγονός ότι ο στίβος που υπήρχε, που αναφέρατε κι εσείς, δεν θα υπήρχε, γιατί το γήπεδο θα ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό και δεν θα ήταν στάδιο με στίβο γύρω-γύρω. Αλλά η υποχρέωση για να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει όλους αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι ουσιαστικά έμειναν άστεγοι, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, έχει μεταφερθεί στην πολιτεία και όχι στον. Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν έχει καμία σχέση η ΠΑΕ Ολυμπιακός ή ο Εραστέχνης Ολυμπιακός με όλο αυτό. Είναι καθαρά θέμα πολιτείας. Η συμφωνία τότε ήταν για ποδοσφαιρικό γήπεδο, όχι για στάδιο. Δεν είχε προβλεφθεί κάτι για το στίβο.
1: Ναι, ρε αγόρι μου, άλλο λόγο.
0: Τι λέτε.
1: Αυτοί που προπονιόντουσαν, είπες, αυτοί που οι αθλητές που,
0: ναι,
1: κάνανε προπονιόντουσαν. Μου λες την αιτία.
0: Δεν σας λέω την αιτία. Με ρωτήσατε αν θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να φτιάξει στίβο τότε. Αυτό με ρωτήσατε χθες.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Okay.
1: Είπα ότι,
0: ναι,
1: με την παραχώρηση,
0: ναι,
1: την παραχώρηση από,
0: ναι,
1: την Ολυμπιακή Επιτροπή θα αναλάμβανε την υποχρέωση να υπάρχει, να γίνει ένας αθλητικός χώρος.
0: Ναι, και σας απάντησα όχι, δεν είναι υποχρέωση του Ολυμπιακού και δεν ήταν.
1: Α, δεν, ωραία, εντάξει, τέλμα. Εντάξει, τελείωσε. Χαίρετε, αντίο σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, γεια σας, γεια σας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, Θέμη μου, έχω μία απορία, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Εσείς οι δημοσιογράφοι,
0: ναι,
2: το εσείς συμπεριλαμβάνει όλους, αλλά περισσότερο τους πασκετικούς.
0: Ναι.
2: Που κι εσείς και η Ερασπόρ, και εσείς έχετε πολύ καλούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, δεν αναφέρονται στις συνέπειες αν θα μπει το NBA στη Europa League. Αν αγοραστεί.
0: Στην EuroLeague.
2: Ναι, στην EuroLeague. Ρε φίλε, μία ιδέα πήραμε από το παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς, όσο μπορούμε να απολαύσουμε ακόμα το μπάσκετ όπως παίζεται στην Ευρώπη, γιατί αναμένεται στα επόμενα χρόνια να αλλάξει εντελώς η δομή του.
0: Ναι.
2: Και μιλάω για 12 λεπτά, μιλάω για διαφημίσεις, μιλάω για σοου, γιατί ωραία να λέει ότι θα δώσουν 1 ή 2 δισεκατομμύρια για να αγοράσουν την Ευρωλίγκα, αλλά αυτά τα λεπτά από κάπου πρέπει να βγουν, και θα βγουν από τις διαφημιστικές εταιρείες και από τις πλατφόρμες για να μπορείς να παρακολουθείς το αντικείμενο. Για μένα θα είναι πλήρη καταστροφή για το μπάσκετ όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Και επειδή ένας άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο από εμάς τους ακροατές, θα παρακαλούσα τον Αναστάση, αν μπορεί και βρει χρόνο, να πάρει και να θίξει αποκλειστικά μόνο και μόνο αυτό το θέμα. Ας μην πάμε στις ομάδες μια μέρα, δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Και όποιο άλλο παιδί έχει γνώσεις, αλλά νομίζω ότι ο Αναστάσης γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο του μπάσκετ. Αυτό ήθελα να καταθέσω και τίποτα άλλο, Θέμη μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή. Yeah, καλή, yeah, συνέχεια σου εύχομαι. Να πούμε λίγο για αυτό που είπε ο Θοδωρής. Αρχικά η Ευρωλίγκα σαν Ευρωλίγκα και η μέτοχή της υπολογίζουν την αξία της διοργάνωσης, για την αξία της εταιρείας τους, γιατί για εταιρείες ουσιαστικά μιλάμε, στα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το NBA έκανε μια πρόταση 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος κοστολογεί το μαγαζί του 3,4 δις και του προσφέρουν κάτι παραπάνω από τα μισά, δεν θα το δώσει, δεν θα πει το ναι. Μια ενδεχόμενη είσοδο του NBA στην Ευρωλίγκα θα άλλαζε κατά πολύ τα οικονομικά δεδομένα του αθλήματος στην Ευρώπη και θα προσέγγιζε πάρα πολύ τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στο NBA. Αυτό έχει να κάνει με τα τεράστια έσοδα τα οποία συγκριτικά με σήμερα θα υπάρξουν, καθώς από την Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν έσοδα, που είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια έσοδα τα οποία φυσικά δεν μπορούν να καλύψουν τις ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο νικητής, ας πούμε, της EuroLeague παίρνει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ίσως κάτι παραπάνω. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι αστείο, έτσι, με βάση τα λεφτά τα οποία εξοδεύουν οι ομάδες για να μπορέσουν να φτάσουν στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Από εκεί και πέρα θα αλλάξουν κατά πολύ και οι μισθοί των παιχτών. Δεν θα έχουν καμία σχέση με τα τωρινά δεδομένα. Θα προσεγγίσουν κατά πολύ περισσότερο, δηλαδή, αυτούς που υπάρχουν στο NBA. Επίσης, αναμένεται βέβαια να υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Πρώτον, δεν θα έχουν οι ομάδες, οι μέτοχοι τώρα, το δικαίωμα να ψηφίζουν και να παίρνουν μέρος στις αποφάσεις οι οποίες θα βγουν αύριο μεθαύριο, έτσι. Μια άλλη αλλαγή που είναι ότι θα βγουν άλλες νέες ομάδες όπου θα δημιουργηθούν, όπως ας πούμε από ομάδες που έχουν ποδοσφαιρικά κλαμπ μεγάλα, παραδείγματος χάρη η Chelsea, η Manchester United από το Λονδίνο, η Paris Saint-Germain από το Παρίσι κλπ. Και δεν έχουν αντίστοιχα μπασκετικά. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στην πορεία και αν ποια θα είναι ακριβώς η δομή, θα πρέπει να το δούμε και αν τυχόν γίνει το οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι περιμένει νέα πρόταση Ευρωλίγκα από το NBA μέσα στον επόμενο μήνα και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο. Όχι, δεν έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και σε 2-3 λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
8: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber. Πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμα της αποστολίας και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή απερήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω στην κυρία Αναστασία πολλά μπράβο που ήταν, είναι και παραμένει θρύλος. Ένιωσα να τριχύλω, την είδα να κλαίει. Όταν πήρε στα χέρια της τη φανέλα του θρύλου και έκλαψε μπράβο και στα όμορφα λόγια που είπε, μας έδωσε σε όλους μαθήματα πως πρέπει να φερόμαστε στα σωστή φίλαθλη της ομάδας μας. Θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη, κύριο Θανάση Βασίλη και θέλω να πω στο Σάκη την Κυριακή θα πληγωθείς. Θρύλος πάω 3-1, λέει η αποστολή, η πρόβλεψή της. Θέλω να δώσω τα πιο πολλά χαιρετίσματα στην αδυναμία μου με τον Παλιούρα. Την Κυριακή θα σε απολαμβάνω με μεγάλη προσοχή, λέει η αποστολή. Να είσαι καλά, ναι, αποστολή. Και όντως με την κυρία Αναστασία ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή, η οποία έχει γίνει και viral, υπάρχει παντού στο διαδίκτυο. Και να είναι καλά, να έχει την υγεία της πάνω απ' όλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Σταύρος Μαρούς, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Είχα προσπαθήσει προχθές να σε πάρω, απλά δεν άκουγα και έκλεισε η γραμμή.
0: Α, εσύ ήσουν, ναι.
1: Ναι, εγώ ήμουν.
0: Εντάξει, τώρα όλα καλά.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω λίγο από ένα μήνυμα που διάβασα χθες το μεσημέρι προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ότι σε έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Θα ήθελα να πω από την πορεία μου αυτή στο ραδιόφωνο που έχω ακούσει πολλούς σταθμούς της Αθήνας, ότι είσαι από τους λίγους, μάλλον και ο μοναδικός που αφήνει τον ακροατή να μιλήσει και δεν τον καπελώνεις, έτσι. Βέβαια, συνέχεια απαντάς ανάλογα τι έχει πει, έτσι. Εάν είναι κάτι στραβό, αν είναι κάτι προσβλητικό. Και μπράβο σου γι' αυτό και στο αναγνωρίζω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
1: Να είσαι καλά. Τώρα, επειδή έχει γίνει μεγάλος ντόρος τώρα εν ώψη του ντέρμπι και έχουν αρχίσει πολλές διαμάχες και πολλές προσβολές, εκατέρωθεν εγώ θα πω, θα ήθελα λίγο να ηρεμήσουμε λιγάκι και να δούμε τον αγώνα με ηρεμία και με ησυχία, έτσι, και να απολαύσουμε τις φάσεις και τα γκόλ, αν και πώς μπουν.
0: Ναι, και το ντέρμπι γενικότερα. Και αν ξεκινάμε έτσι από Δευτέρα Τρίτη, γιατί έχει ημέρες που ξεκίνησε αυτό, τι θα γίνει την άλλη Δευτέρα που θα έχει τελειώσει το ντέρμπι?
1: Δυστυχώς, πριν και μετά είναι δύο δύσκολες εβδομάδες για σένα και για όποιον είναι εκεί στο μικρόφωνο και βγάζει γραμμές. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα λίγο να σταθώ λίγο στον πόλεμο κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έτσι. Είναι κάτι που έχει αρχίσει από πέρυσι, νομίζω, ή από πρόπερσι.
0: Πάρα πρόπερσι. Βάλε κι άλλα.
1: Ναι. Άφησε τον Ολυμπιακό ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και πιάσει τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Εγώ, όπως το εισπράττω, είναι ότι τον φοβούνται και τον σέβονται. Τον φοβούνται και τον σέβονται. Λοιπόν, και θέλουν έτσι να του σπάσουν το ηθικό ή να του δημιουργήσουν πλέον προβλήματα για να τον αποσπάσουν από τους αγώνες και από την πολύ καλή κατάσταση που έχει τον Ολυμπιακό, αν και αρχή ακόμα. Θεωρώ ότι κάπου έχει κουράσει αυτό το πράγμα και ότι μόνο ζημία μπορεί να προκαλέσει. Μπορεί να συνεχίσει, βέβαια, έχουμε δημοκρατία και μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, απλά ότι θα πέσουν στο κενό όλες οι κατηγορίες και δεν θα ωφεληθεί πουθενά, ναι. του εναντίον θα ζημιώσει.
0: Για τώρα το να μπαίνουμε στη διαδικασία για να προσπαθούμε να βρούμε έναν άνθρωπο και να βρούμε την κακή του στιγμή για να χτυπήσουμε πάνω σε αυτή, ή αν δεν τη βρούμε την κακή του στιγμή να τη δημιουργήσουμε, είναι κάτι το οποίο... Πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται έτσι.
1: Ο οποίος, αμήντι άλλο, δεν είναι ούτε κοινός ψύχρεμος, ούτε κοινός ήρεμος.
0: Όχι, δεν είναι, και έχει κάνει και πολλά λάθη κιόλας και ο ίδιος.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη και εις βάρος της ομάδας του. Θυμίζω για τους φίλους Παναθηναϊκούς ότι σε κόντρα με τον κύριο Αλαφούζο έπαιξε στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός όταν ήταν να αναλάβει την... όταν ήταν στον Αστέχνη, νομίζω. Λοιπόν, είχε γίνει και μια ιστορική διαμάχη με τον κύριο Αλαφούζο. Όποιος είναι εναντίον του είναι αντιπαλός του, δεν έχει σχέση αν είναι Παναθηναϊκός ή αν είναι άλλη ομάδα.
0: Απλά όποιος αυτό έχει να κάνει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ναι.
1: Ναι, λοιπόν,
0: η αλήθεια αυτή είναι, αλλά εντάξει, μιλάμε και για έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει δείξει το πόσο αγαπάει και ο ίδιος και η οικογένειά του Παναθηναϊκό.
1: Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Ειλικρινά αναρωτιέμαι γιατί το κάνει. Το κάνει για τον Παναθηναϊκό ή για την ιστεροφημία του, ειλικρινά δεν ξέρω. Λοιπόν, ας μείνει αυτό το ερώτημα αναπάντητο. Ήθελα, επειδή δεν πρόλαβα εκείνες τις μέρες της εθνικής ομάδας, ήθελα λίγο να μου πεις εντάχει από αυτή την ιστορία όλη με το Nations League,
0: ναι.
1: η χώρα μας πρέπει να καταλάβει κάποια θέση ώστε να διασφαλίσει τη συμμετοχή της ή στο Euro ή στο Mundial ή μόνο στο τελικό, ή αν πάει.
0: Αρχικά, ό,τι έχει να κάνει με το Nations League έχει να κάνει με το Euro. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με το Mundial, το οποίο θα γίνει σε 4 χρόνια. Θα γίνει και άλλο Nations League που θα έχει σχέση με το Mundial.
1: Αυτό
0: το Nations League που βλέπουμε τώρα. Αυτό που μετράει τι είναι, ότι αν η εθνική μας καταφέρει να τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις, θα έχει κλειδώσει ή στις καλύτερες τρίτες που είναι ήδη. Θα ουσιαστικά έχει κλειδώσει την είσοδό της ως επικεφαλής στον όμιλο των προκριματικών. Δηλαδή δεν σου δίνει κάποια απευθείας είσοδο στα τελικά του Euro. Απλά αυτό που σου δίνει είναι ότι θα μπεις ως επικεφαλής, που σημαίνει ότι θα αποφύγεις στα προκριματικά όλες τις μεγάλες ομάδες. Επίσης, αν τερματίσεις την πρώτη θέση, θα έχει όμιλο με 4 ομάδες, όχι με 5 ομάδες. Γιατί 4 όμιλοι που θα περιλαμβάνουν τους 4 πρώτους στο Nations League θα είναι με 4 ομάδες. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια, λιγότερη καταπώνηση. Θα έχεις 6 παιχνίδια δηλαδή, με άλλες 3 ομάδες μέσα έξω, για να μπορέσεις να βγεις είτε πρώτος και να πάρεις απευθείας την πρόκριση, είτε να βγεις στους καλύτερους δεύτερους, στους 8 καλύτερους δεύτερους, για να πάρεις έτσι την πρόκριση. Από εκεί και πέρα το Nations League, αν τερματίσουμε στην πρώτη θέση, θα μας δώσει σίγουρα και μια δεύτερη ευκαιρία, εφόσον δεν καταφέρουμε να προκριθούμε από τα προκριματικά του Euro. Όπως είχε γίνει, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια.
1: Παίξαμε
0: τη Γεωργία, σωστά. Παίξαμε με το Καζακστάν, είχαμε κερδίσει 5-0 στη Φιλαδέλφια και μετά παίξαμε τη Γεωργία. Αυτή η ευκαιρία που είχαμε πάρει τότε ήταν μέσα από το Nations League, επειδή είχαμε βγει πρώτοι τότε στον όμιλό μας.
1: Ναι, γενικά δηλαδή αυτές οι ομάδες του πρώτου ομίλου στο Μουντιάλ έχουν κάποιο προνόμιο, σε πάω λίγο μακριά βέβαια.
0: Όχι, στο Μουντιάλ δεν έχει σχέση, γιατί θα γίνει και άλλο Nations League σε 2 χρόνια. Το οποίο αυτό θα έχει να κάνει με το Μουντιάλ, αλλά δεν θα έχουν κάποιο προνόμιο. Θα έχουν κάποιο προνόμιο με τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δηλαδή ουσιαστικά θα σε βοηθήσουν λίγο περισσότερο για να μπορέσει να προκριθεί στο Μουντιάλ, χωρίς να υπάρχει κάποιο τόσο μεγάλο στόχο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η διοργάνωση, όπου την έχουν κατακτήσει ομάδες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Όπου οι πρώτοι δύο πάνε προημιτελικά από τους 4 ομίλους. Έχει μια οκτάδα, είναι διπλοί αγώνες και οι 4 ομάδες που θα προκριθούν παίζουν ένα Final Four και στο τέλος μια ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο του Nations League. Είναι ένας τίτλος κι αυτός.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έγινε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια, χάρηκα που τα πάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλης, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη. Είμαι καλά, εσύ?
2: Καλά, εγώ είμαι καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να συνεχίσω να μιλάμε όπως μιλάμε ή να αλλάξουμε τρόπο, γιατί ενοχλεί το Χάρη από εδώ και πέρα να μιλάμε κύριε Θέμη και κύριε Μιχάλη. Ό,τι μου πεις εσύ.
0: Μια χαρά μιλάμε, Μιχάλη, προχωράμε.
2: Λοιπόν, ήθελα λίγο για αρχή να μιλήσουμε για την Euroliga και για τα οικονομικά, μια που αφήσαμε χθες, αν δεν σε πειράζει.
0: Όχι, τι να με πειράζει, εννοείται.
2: Έτσι για συζήτηση που λέει να το κάνουμε. Μπορεί να μου εξηγήσεις πώς γίνεται ένας οργανισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός αυτός που λέγεται Ευρωλίγκα, γιατί συνεταιρισμός είναι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, επίσημο budget χρονιαίο παρουσιάζει ένα ποσό γύρω στα 100 εκατομμύρια. Δηλαδή το προϊόν της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή είναι ένα προϊόν το οποίο η αξία του είναι στα 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό προκύπτει.
2: Απροκύπτει από τους προϋπολογισμούς της Ευρωλίγκας.
0: Εννοείς τα budget τα οποία έχουν οι ομάδες.
2: Προκύπτει το προϊόν, τα έσοδα.
0: Το προϊόν σύμφωνα με την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 3,4 δις. Για να το πουλήσει.
2: Το προϊόν αυτή τη στιγμή, τα χρήματα τα οποία διακινεί, να το πω έτσι, τα έσοδά του και όλος το κύκλος εργασιών σαν οργανισμός, πρόσεξε, όχι ομάδες,
0: ναι, να καταλαβαίνω τι λες. Βέβαια, η εκτίμηση του ποσού μιας εταιρείας δεν έχει να κάνει με το τζίρο της μιας χρονιάς. Έτσι.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχεις ένα προϊόν το οποίο έχεις ένα σούπερ μάρκετ που αυτή τη στιγμή ο τζίρος είναι της τάξης 100 εκατομμυρίων το χρόνο.
0: Ναι.
2: Να το κάνουμε έτσι λίγο πιο μπακαλίστικο.
0: Ναι.
2: Έρχεσαι εσύ να το πάρεις από μένα και σου λέω, φιλαράκι, εγώ να τα λογιστικά μου. Έχω ένα προϊόν το οποίο αξιότητα είναι 100 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, φιλαράκι, οκ, το δέχομαι, αλλά εγώ το μαγαζί αυτό θέλω να το μεγαλώσω. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να υποποιήσω οικονομικά τους ήδη μετόχους, με την έννοια ότι όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων θα αλλάξουν, ενώ τις πράξεις τους, καταλαβαίνεις θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και ταυτόχρονα να το μεγαλώσω βάζοντας και καινούριους παίκτες στο παιχνίδι. Ναι. Αν λέω κάτι παράλογο, μπορείς να με
0: πεις
2: ότι είναι λάθος το σκεπτικό σου. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα η συνέτερη, η μέτοχη, πες το όπως θέλεις, και λένε όχι. Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Παρένθεση τώρα, θα μου απαντήσεις. Παρένθεση. Είναι η ίδια μέτοχη, δε, οι οποίοι, επειδή κάναμε χθες μια κουβέντα, διαμαρτύρονται και φωνάζουν και λένε ότι εμείς δεν έχουμε έσοδα. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι ή από χορηγίες ή να παίρνουμε το λαιμό στους φιλάθλους με τα εισιτήρια εκεί που έχουν φτάσει για να τους προσφέρουμε το θέμα και τους παίχτες βασικά, γιατί από τους παίχτες γίνεται και το θέαμα, έτσι δεν είναι, όλοι οι οργανισμοί έτσι λειτουργούν. Λοιπόν, να φέρουμε εδώ τους αντίστοιχους παίχτες που θα πληρώσουμε.
0: Ναι, Μιχάλη. Μ' ακούς?
2: Ναι,
0: τη έχασα για λίγο, αλλά τώρα σε ακούμε πάλι, ναι.
2: Ωραία, ρε, είναι στο σημείο που με λέω. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν άκουσες το σκεπτικό, οι εταιρείες, οι ομάδες οι οποίες είναι η Ευρωλίγκα,
0: ναι,
2: ενώ έχετε κάποιος και τους λέει πάρτε έσοδα για τη συνουσία μακροπρόθεσμα, αυτά τα έσοδα θα είναι για τις ομάδες οι οποίες σήμερα λένε δεν έχουμε έσοδα, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από χορηγίες ή από ακριβά εισιτήρια ή οτιδήποτε άλλο,
0: ναι,
2: να μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν εκεί οικονομικά, γιατί βαρεθήκαμε πια να βάζουμε το τσέπι μας.
0: Να σου το εξηγήσω λίγο μακαλίστικα.
2: Λοιπόν, πώς γίνεται, αυτά τα δύο πράγματα δεν ταιριάζουν, και σταματάω εδώ, πες μου.
0: Λοιπόν, να σου το εξηγήσω λίγο μπακαλίστικα για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος το δυνατόν περισσότερο.
2: Ναι, για αυτό γίνεται, για το μπακαλίστικο το λέμε.
0: Ναι, λοιπόν, να σου το εξηγήσω με μπακαλίστικα. Είναι σαν να έχεις εσύ ένα μαγαζί και να έρχομαι εγώ και να σου λέω, Μιχάλη, πόσο το κοστολογείς αυτό το μαγαζί, το κοστολογώ τόσο. Ωραία, εγώ σου δίνω, ας πούμε, ένα ποσό λίγο παραπάνω τα μισά από αυτά τα οποία μου ζήτησες εσύ, καθώς θεωρώ ότι αυτό το ποσό που μου ζήτησες είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μου λες εσύ όχι. Και σου λέω εγώ γιατί όχι. Άμα πάρω εγώ το μαγαζί, θα σε κρατήσω, θα σε κάνω υπεύθυνο. Τα λεφτά που θα βγάζεις τώρα ως υπεύθυνος θα είναι περισσότερα από αυτά που βγάζεις ως ιδιοκτήτης. Αλλά εσύ στο μυαλό που έχεις, σκέφτεσαι ότι έχεις ένα πλάνο τριετίας, πενταετίας, ας πούμε δεκαετίας, το οποίο λες ότι ναι, σήμερα μπορεί να βγάζω αυτό το μισθό, ο οποίος θα είναι λιγότερος από αυτόν που θα βγάζω ως υπεύθυνος, αλλά αύριο και μεθαύριο θα βγάζω κάτι πολύ περισσότερο. Συν ότι άμα εσύ γίνεις υπεύθυνος, δεν θα έχεις ρόλο στις αποφάσεις. Εγώ έτσι παίρνω τις αποφάσεις που θα πάρω το μαγαζί. Εσύ τι θα είσαι, υπεύθυνος, και απλά σου λέω, κοίταξε να δεις.
2: Έτσι θα λύνουν τα πράγματα. Αυτό είναι υποκριτικό, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει υποκρισία, Μιχάλη. Δεν νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας θέλει να χάσει.
2: Να το πω έτσι λαϊκά, ψηλο κάθε χρόνο μοιράζονται μεταξύ τους τη δόξα, ενώ Final Four κτλ.
0: Μα πάλι ίδιες ομάδες ήταν, Μιχάλη. Πάλι
2: ίδιες ομάδες. Το παιχνίδι μακροπρόθεσμα, πρόσεξε, δεν μιλάω για αύριο το πρωί.
0: Ναι.
2: Γιατί αν θα μπουν κάποιες ομάδες από την Αγγλία, κάποιες ομάδες.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπει η Τσέλσι στο μπάσκετ και θα
2: βοηθηθούν και από το καινούριο σύστημα. Αυτές μπορεί σε 5 χρόνια 10 να έχουν δημιουργήσει ανταγωνιστικές ομάδες στον αντίστοιχο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Real, Maccabi, λέω εγώ πέντε ονόματα, έτσι. Αύριο Τσεσεκά. Και θα σου πει, Φιλαράκη, εγώ μου δημιουργήσετε ο ανταγωνισμό, τον οποίο εγώ δεν τον γουστάρω, γιατί εγώ θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνω στο Final Four και να λέω αυτό. Γιατί συμβαίνουν αυτά, έτσι. Δεν
0: νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Πρώτα έχει να κάνει με επιχειρήσεις, Μιχάλη. Οπότε σημαίνει ότι αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα για την τσέπη τους και για την ομάδα τους, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι καθαρά οικονομικό το θέμα και καθαρά το πώς σκέφτεται ο κάθε επιχειρηματίας. Επίσης δεν είναι ένα-δύο άτομα. Έπεσε η γραμμή. Μας τα χάλασε το σημείο. Άμα θέλει ο Μιχάλης να πάρει για να ολοκληρώσει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να περάσουμε εμείς στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Δωρή.
3: Τι κάνεις, ακόμη καλά, εσέ.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, πάντα με έχει καλέσει ο κόσμος.
0: Πάντα, πάντα για Θοδωρή.
3: Περίμενα από τον κύριο Γιώργο, αλλά μάλλον δεν το είδε, το παρέλειψε. Λοιπόν, σαν χτες πριν από 199 χρόνια, 200 δηλαδή, μίλαγε στην ποινή Καθόδρος Κολοκοτρώνης στους μαθητές του για την παιδεία και πώς με την παιδεία, ας πούμε, έχεις ένα έθνος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. 200 χρόνια μετά, λοιπόν, μίλαγε ο Ρούμπιο πώς με τα δολάρια και τους αγωγούς μπορεί να ελέγξει τον κόσμο.
0: Ωραία, μου αρέσει η σχέση που κάνεις ανάμεσα στους δύο.
3: Λοιπόν, σου έχω μια πρόταση για την εκπομπή σου. Πώς θα λέγεται?
0: Παρακαλώ.
3: Σου έχω πει κι άλλη φορά, αλλά βρήκα κάτι καινούριο. Από τα αρχικά του της λέξης Θέμη. Θέλω ένα μεσημέρι ήρεμο.
0: Σωστό γι' αυτό. Θέλω ένα μεσημέρι ήρεμο. Θα μπορούσε. Αλλά είναι πολύ μεγάλο για τίτλος, Θοδωρή. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι πιο κόφτο, κάτι πιο βιασάρικο.
3: Πιο μικρό, λες.
0: Πρέπει, θέλει πιο κόφτο, ναι. Μεγάλο, τώρα είναι ολόκληρη πρόταση.
3: Λοιπόν, σ' άκουγα και μιλάει για δύο λεπτά για την άμυνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Και σκεφτόμουν την άμυνα του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
0: Ναι, καμία σχέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι.
3: Για ποια άμυνα?
0: Αρχικά δεν υπήρχε άμυνα του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
3: Το ξανά είπαμε πρώτα.
0: Ναι.
3: Για ποια άμυνα?
0: Ακριβώς όπως θα λες. Η άμυνα του Ολυμπιακού, αυτή που έπαιξε στην Ιταλία, μου θύμισε πολύ και αυτό του Παναθηναϊκού, μια και ανέφερε στον Παναθηναϊκό, που έπαιζε την Εργίνα Ταμά σε κάποια παιχνίδια, ειδικά εκτός έδρας.
3: Δεν υπήρχε άμυνα.
0: Ακριβώς. Όσα βάλουμε και όσα φάμε.
3: Αυτό είπα. Ποιο θα βάλει, ποιο θα βάλει.
0: Ακριβώς.
3: Ήταν προπόνηση για καλάθια, τίποτα άλλο δεν ήταν.
0: Ναι, μια προπόνηση θα μπορούσε να θυμίσει. Ξέρεις, μην χτυπήσουμε κιόλας, μην μπούμε σε μονομαχίες.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά πάμε. Το νομικό τμήμα του Παναθηναϊκού έχει πιάσει και international δουλειά εκτός από την domestic εδώ.
0: Δεν νομίζω πάντως ότι οδηγεί όλο αυτό που θέλει να Θοδωρή, πραγματικά.
3: Είναι για γέλια, εγώ μόνο.
0: Δηλαδή, εντάξει. Λέει, στο παρελθόν ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε κάνει κάποιες καταγγελίες, οι οποίες άλλες είχαν βάση, άλλες δεν είχαν πάλι βάση και ήταν σε φάση υπερβολής. Τώρα περνάει ο Παναθηναϊκός στο τροπάριο και δεν οδηγεί πουθενά, ρε παιδιά.
3: Αυτό λέω, ρε Θέμη.
0: Τι να πω.
3: Αν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να κάνει καταγγελία, γιατί πέσανε οι παίκτες, ας πούμε, πάνω στον Μπαρτζόκα και ο Μπαρτζόκα, του έσπρωξε, ξέρω εγώ, ρε γάμο.
0: Είστε Ιβανόφιο τώρα. Τι έκανε ο Μπαρτζόκα στο Ιβανόφιο? Μπορεί να έκανε κάτι και να μην το είδαμε εμείς, έτσι, γιατί εγώ σπίτι μου ήμουν και έλεγα το μάτς. Δεν ήμουν εκεί. Αλλά από αυτά που είδαμε, δεν νομίζω ότι τώρα. Okay.
3: Απλά το αναφέρω, δηλαδή, πως πάμε να δημιουργήσουμε ακόμα στο τρίτο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει στα 38-36. Πώς είναι, 38.
0: Φέτος είναι 38 στην Ευρωλίγκα. Έχουμε,
3: έχουμε δηλαδή
0: και πρωτάθλημα, έχουμε και play-off στη συνέχεια, έχουμε πολλά.
3: Έχουμε 160 μηνύσεις μέσω όρο, δηλαδή. Εντάξει,
0: καλά. Καλά θα είναι, μια χαρά.
3: Το φάγαμε τον Μπλότα προχτές τελικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τραυματιστεί μεταξύ μια φάση εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Όπου έπεσε και χτύπησε τον αγώνα. Βέβαια, συνέχισε το παιδί να παίζει εκείνη την ώρα για λίγο. Και μετά βγήκε αλλαγή.
3: Το άκουσα χτες το βράδυ, μάλλον το διάβασα χτες το βράδυ. Και όλο αφού έπεσε, λέω, πώς χτύπησε.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη συνέχεια ήταν μια φάση που έπεσε λίγο ατσούμπαλα, να το πω κάπως έτσι. Και χτύπησε τον αγώνα και έπιανε τον αγώνα το παιδί. Και μάλιστα δεν είχε γυρίσει εκείνη την άμυνα. Και στη συνέχεια έπαιξε για λίγο, βγήκε αλλαγή και δεν ξαναμπήκε. 6 εβδομάδες εκτός, να πούμε, Πλώτας.
3: Ναι.
0: Περαστικά για να πάνε όλα καλά.
3: Λοιπόν, είδα το βιντεάκι με την κυρία Αναστασία. Την είχα δει παλιά στο γήπεδο που πηγαίναμε, αλλά δεν ήξερα ότι είναι αυτή. Τι συμπαθητική η Αγγλία που ήταν,
0: ήταν πολύ ωραία. Πολύ γλυκιά, πολύ ωραία. Πραγματικά συγκινητική.
3: Πολύ συμπαθητική η Αγγλία. Έτσι, ένα από αυτές τις γιαγιάδες που λες, για αυτήν η Αγγλία, ας πούμε. Έτσι, πολύ όμορφη. Μπράβο της. 100 χρονών να πάει και να ξαναβραβευτεί και πάλι η κυρία Αναστασία.
0: Μακάρι να έχει την υγεία της και να πάνε όλα καλά.
3: Λοιπόν, εδώ μέχρι και ο Ρονάλντο έβγαλε ένα τέτοιο για το Μέση, το διάβασε. Δύο γραμμές βέβαια, αλλά εκφράζει την εκτίμησή του και ότι έγραψε ιστορία, τέλος πάντων, ο Μέση.
0: Σωστά, σωστά.
3: Και εμείς εδώ δεν μπορούμε να τα βρούμε στη χώρα των 10 εκατομμυρίων, τέλος πάντων. Στην ποδοσφαιρική και τριτοκοσμική, ας πούμε, Ελλάδα. Ωραίος ο Ρονάλντο, έστω για αυτές οι δύο λέξεις, ήταν περιεκτικότατες. Εκτίμηση, ιστορία, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι για κάτι το οποίο βλέπουμε και συχνά, έτσι, γιατί ισπανίζουν αυτές τις τοποθετήσεις από άλλους ποδοσφαιριστές. Και είναι και κάτι το οποίο είχε γράψει ο Ρονάλντο και όταν είχε χάσει τον πατέρα του, Μέση. Όπου και πάλι.
3: Το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και
0: το μεταξύ δεν έχω να χωρίσω και τίποτα, έτσι. Αντιθέτως, ο ένας έκανε πολύ καλό στον άλλον και πολύ καλό και σε εμάς. Γιατί ο ένας τράβαγε τον άλλον προς τα πάνω. Αν δεν υπήρχε ο Ρονάλντο, ο Μέση μπορεί, ας πούμε, να χαλάρωνε λίγο σε εισαγωγικά, να το πω κάπως έτσι.
3: Ναι,
0: και το αντίστοιχο. Αυτό είναι, Θοδωρή. Ο ανταγωνισμός. Τι έκανε ο Θοδωρής, έβαλε ένα γκολ. Εγώ θέλω να βάλω δύο που λέει ο λόγος.
3: Έτσι, λοιπόν, και να σου πω και μια μικρή ιστοριούλα, λοιπόν, μια εκτίμηση στην τρέλα μου για τα αυτοκίνητα. Την Κυριακή τελείωσε, λοιπόν, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι στην Αρμενία. Αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα, το Ακρόπολης, για να σου δώσω καταλάβει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τρία πληρώματα της Toyota με Γιάρης. Τρέχει με Γιάρης η Toyota. Τα δύο βασικά πηγαίνανε για τον τίτλο.
0: Ναι.
3: Ο πρώτος, λοιπόν, ο οποίος ήταν για 5 χρόνια ο Evans, ο Elfyn Evans, ο οποίος για 5 χρόνια έρχονταν δεύτερος πάντα από μια κακοτυχία, έχει τερματίσει, λοιπόν, τον αγώνα, τον έχει πιάσει λάστιχο και θεωρείται ότι θα χάσει από τον πιτσιδικά του Solberg. Είναι ο γιος του Peter Solberg, του πρωταθλητή. Τα ονόματα πρέπει να τα έχεις ακούσει.
0: Ακούστα, ακούστα.
3: Τρέχει λοιπόν ο Μικρούλης και 250 μέτρα πριν από το, από την, τον τερματισμό βγαίνει εκεί στην παραλία, στη θάλασσα κάτω στους αμόλοφους. Εν τω μεταξύ ο Evans ήταν απαρηγόρητος γιατί είχε χάσει τον τίτλο, τον είχε πιάσει στο λάστιχο και έκλαιγε μαζί με την όλη την οικογένειά του κτλ. Θα πει και 250 μέτρα ρε φίλε, να έχεις κάνει 300 χιλιόμετρα, να χάσεις το αμάξι στα τελευταία 250 μέτρα. Και τελικά μετά από 5 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα ο Evans. Θέλω να σου πω για την τύχη.
0: Ναι.
3: Το πόσο ας πούμε σκληρή είναι αυτή η τύχη και πόσο πρέπει να την έχεις μαζί σου και αν σε χρωστάει. Δηλαδή τρέχεις 350 χιλιόμετρα στα βουνά, στα λαγκάδια και τα λοιπά.
0: Και μέσα στα τελευταία 250
3: μέτρα. Πριν από το τέρμα ρε Φέμι. Δηλαδή άμα βάλε ένα βιντεάκι να δεις τα συναισθήματα πώς ανταλλαχτήκανε ας πούμε τις, τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Άμα δεν σε θέλει η Θοδωρή, έτσι είναι. Αυτό θύμισε λίγο το... αυτό που υπάρχει με το λαό και τη Χελώνα. Βέβαια είναι άλλο το νόημα του ενός και άλλο το νόημα του άλλου, έτσι. Mm-hmm. Γιατί το ένα είναι με την υπεροψία και το άλλο είναι με την ατυχία.
3: Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι, ο μικρός έχει όλο το μέλλον μπροστά.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εντάξει.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές. Όλα τα αθλήματα, ό,τι και να κάνεις στη ζωή, μπορεί να έχεις ταλέντο, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αλλά αν δεν έχεις και την τύχη την κατάλληλη ώρα με το μέρος σου, δυστυχώς θα μείνεις ταλέντο.
0: Η τύχη χρειάζεται καλές σου κακός και δεν ορίζεται κιόλας, Θοδωρή.
3: Λοιπόν, Θεέ μου, να σε καλά, σκέψου τον τίτλο της εκπομπής.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Και αν έχεις και άλλες ιδέες, είμαι εδώ να τις ακούσω.
3: Και πάντα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Πάνω απ' όλα, Θοδωρή, πάνω απ' όλα. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σας, Θέμη.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
4: Τι κάνεις?
0: Είμαι μια χαρά. Εσείς τι κάνετε?
4: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χθες δεν ξέρω αν ακούγα την εκπομπή. Πάντως υπήρχε κατακλυσμός μηνυμάτων για εσάς. Είδαμε όλο το βίντεο που...
4: Όλα τα ακούω.
0: Από προχθές. Πραγματικά ήσασταν καταπληκτικοί.
4: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Αποστολία που βγήκε πρώτη και αυτά που είπε. Πράγματι έτσι ήταν. Το... εκείνο που μου έκανε εμένα εντύπωση, γιατί το ξέρω ότι το είδανε πάρα πολύ, δεν φτάνει δηλαδή που πήγα, γιατί με τον πατέρα του Νίκου του Γαβαλά ήμασταν στο φως πάνω από 25 χρόνια μαζί, ένας εξαιρετικός κύριος, και είχαμε μια επαφή, μιλάμε, και όταν με πήρε και μου είπε θέλω να έρθείτε που θα κάνουμε μια γιορτή κατά κάποιο τρόπο, λέω θα έρθω. Ναι, θέλω μου λέει να έρθεις όμως με την οικογένειά σου. Λέω δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να έρθουν όλοι, γιατί είναι και τα εγγόνια μου τώρα στο πανεπιστήμιο, ένας ο άλλος από εκεί. Μου λέει, θέλω να έρθει όλη η οικογένεια. Λέω καλά, αυτό θέλει η οικογένεια, είπα και εγώ σε δύο ανήψια μου, σε δύο ξαδέλφια, ήμασταν κάπου 12 των αδελφών μου κλπ.
0: Μαζευτήκατε οπότε, καλό αυτό.
4: Μαζευτήκαμε, ναι, ναι. Αφού επέμενε.
0: Ναι.
4: Του είπα, μπορώ να φέρω, λέω, και να πω και σε κανένα φίλο όσου θέλει, μου λέει.
0: Κυρία Αναστασία, το ξέρατε ότι θα γίνει αυτό που έγινε?
4: Α, λέω, και αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
4: Και αφού πηγαίνουμε και μας βάζει, μου λέει, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
4: Στην πρώτη, θα είστε στην πρώτη θέση, γιατί ήταν κάποιοι που μας πηγαίνανε στη θέση του και μας βάλανε εκεί λοιπόν, γιατί μπροστά από εμάς είχε ένα διαχωριστικό με μια κορδέλα για να μπουν οι επίσημοι που λέγανε. Και αφού μιλάμε και από πριν πως χάνεις, πως είσαι, τι κάνεις κλπ, δεν μου λέει τίποτα. Και ακούμε τώρα όλους που βγήκαν, ο Μπαρτζόκας που
0: ναι, ναι, ναι.
4: διάφοροι, αφού τα είδατε. Και ακούω που λέει, και τώρα περιμένετε να ακούσουμε την κυρία Αναστασία, είπε και το επώνυμό μου. Και ήταν ο γιος του δίπλα μου πάντα, έτσι πρόσεχε, θέλω κάτι. Λέω, τι λέει καλέ.
0: Πάθατε πλάκα σας, λέτε τώρα τι γίνεται.
4: Ναι, αυτό γιατί λέω, μετά στο τέλος, Χριστιανέ μου, του λέω, γιατί δεν μου είπες μία λέξη. Ρωτάς αν εγώ είμαι έτοιμη να σηκωθώ σε χίλια άτομα που ήταν γεμάτος να μιλήσω. Ξέρω εγώ, μου λέει. Και με ανεβάζανε πάνω. Τώρα βρέθηκα εγώ.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Aegean College University of Essex
9: είναι για αυτούς που τρέχουν
10: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στη Χαλκιδική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του ελευτικού κλάδου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει δυνατότητες για να βοηθηθούν οικονομικά. Στη Βουλή, η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης στο ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αθώοι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια του θύματος. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 5 μποφόρ στα πελάγι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Πάμε και πάλι στην κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, είστε εδώ?
1: Εδώ είμαι, ναι. Συγγνώμη που καθυστερώ.
0: Όχι, δεν καθυστερείτε καθόλου, κυρία Αναστασία. Ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θέλει να ακούσει πάρα πολύ κόσμο. Και θέλω να σα πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Στην εκδήλωση δείξατε το πρώτο σα εισιτήριο το 1959 που ήταν με αντίπαλο τη Μίλαν, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει μια σχέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία πιθανότατα θα υλοποιηθεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, αν το μαθαίνετε από εδώ. Ώστε να υπάρξει μια ειδική πρόσκληση για σας στον αγώνα με τη Μίλαν, όπου θα γίνει στο Γιώργος Καραϊσκάκης τον επόμενο μήνα. Ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και πάλι από κοντά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, όπου ήταν και ο πρώτος αγώνας που είχατε παρακολουθήσει πριν από 67 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και θα είναι κάτι που πιστεύω πάρα πολύ όμορφο.
1: Τώρα θα τελειώσω, δεν θα αργήσω. Θέλω να σου πω, εξαπίνησε να το λέω και σωστά. Δεν με ειδοποιεί ότι ξέρεις, θα πεις και κάτι. Να είναι τώρα τόσος κόσμος και να έρχονται, πάμε λέει επάνω, να μιλήσει λέει, εγώ να μιλήσω. Μου κόπηκε η λαγιά που λέει, αλλά από τη στιγμή που ανέβηκα εκεί κάτι έπρεπε να πω, αυτό που νιώθω, να βγάλω από μέσα μου. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πάω παραπάνω, κατάλαβα εγώ, γιατί από χτες, 8.30 ώρα το πρωί, άρχισαν να με παίρνουν τηλέφωνο. Διάφοροι που το ακούνε από εσάς, εγώ δεν ξέρω από τέτοια τεχνολογικά. Τέλος πάντων, τώρα με πήραν σήμερα, μιλούσα πάνω από μία ώρα. Απλά ήθελα να πω, αύριο στην εφημερίδα Πρωταθλητής θα έχει ένα κείμενο με εμένα, με φωτογραφίες κλπ. Και απλά το είπα γιατί πολλοί που μπαίνουν εφημερίδα, εγώ βέβαια την παίρνω με το μήνα που λένε κάθε μέρα, άμα θα πάρουν την εφημερίδα θα διαβάσουν πολλά πράγματα, και φωτογραφίες δικές μου από ό,τι είχα, και διάφορα πράγματα που γίνανε όλο αυτό το διάστημα, που πρέπει να γράψω ένα βιβλίο ολόκληρο το τι έγινε. Μ' ακούτε?
0: Εννοείται, κύριε Αναστασία, είναι μια καλή ιδέα να γράψετε ένα βιβλίο πάντως.
1: Ναι, έλατε, ένα βιβλίο που τι να πρωτογράψω. Από τα 12 μου μέχρι τα 87, και μάλιστα μου είπανε 85 γράψανε. Άλλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας μικρύνανε.
1: Μου χαρίσανε δύο χρόνια, λέγω, δεν κρύβω ηλικία, είμαι 87 ετών, και όλα αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός, πώς να το πω, όσο παράξενο να φαίνεται σε κάποιους, είναι βρε παιδάκι μου μέσα μου, σαν όπως έχω.

0: της εκδήλωσης ήταν η κυρία Αναστασία. Πόσο συγκινημένος και περήφανος που ο θρύλος μου έχει τέτοιους υποστηρικτές, λέει ο Κώστας από την Εκάλη.
1: Μου έκανε εντύπωση. Εγώ τώρα με το που βγαίνω και ανεβαίνω πάνω και βλέπω τόσο κόσμο, πώς να αρχίσω να σκεφτώ, να μιλήσω. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Άσχετα κι αν και μόνο που είδα που χειροκροτούσανε, χωρίς να ακούσουν τι θα πω. Εκεί συγκινήθηκα και έφυγα. Τι να έκανα, τέλος πάντων. Πάει τώρα, τελείωσε.
0: Ήσασταν 100% αληθινή, κύριε Αναστασία, και πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή.
1: Δεν ήμουνα προετοιμασμένη καν. Και γελούσε μετά ο Νίκος. Ναι, εγώ μου λέει δεν ήθελα να προετοιμαστείς. Ήθελα να βγεις να πεις αυτό που νιώθεις. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αναστασία.
1: Και πάλι την κυρία Αποστολία που πρώτη το είπε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλον τον κόσμο. Δεν ξέρω ένας με τον άλλον πώς δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Πώς βρίσκουν τα τηλέφωνα ο ένας από τον άλλον. Μου ζητάνε συγγνώμη που με ενοχλούν. Λέω δεν με ενοχλείτε. Χαρά μου δίνετε.
0: Όποιος ενδιαφέρεται, λοιπόν, μαθαίνει, κύριε Αναστασία. Να είστε καλά και να έχετε την υγεία σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, τουλάχιστον όλων και αυτών που με ενδιαφέρθηκαν, που μιλάνε ή και αυτοί που δεν μιλάνε.
0: Κύριε Αναστασία, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλό απόγευμα εύχομαι. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πραγματικά ήταν ένα από τα καλύτερα τηλεφωνήματα αυτό της κυρίας Αναστασίας. Να είναι πάντα καλά. Ο Λευτέρης λέει σεβασμό στην κυρία Αναστασία. Εννοείται, Λευτέρη, εννοείται. Ο Ανδρέας λέει Θέμη, φίλε, πετάς, μπράβο σου, Ανδρέας. Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Κώστας λέει καλησπέρα Θέμη από το Golf Club του Newcastle. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα και ήρθαμε την παρέα να παίξουμε. Όλα ωραία μέχρι που βγήκε ο Μιχάλης και μου έκαψε τον εγκέφαλο, λέει ο Κώστας. Δεν νομίζω, λέει, καταλαβαίνει τι λέει όταν μιλάει. Δεν νομίζω, λέει ο Κώστας του Newcastle. Εντάξει, λέει μια διαφορετική πρόταση, ρε Κώστα, ο Μιχάλης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά είτε συμφωνήσουμε είτε διαφωνήσουμε, παιδιά, νομίζω ότι δεν έχει και κανένα νόημα, έτσι. Γιατί είναι μια αποφάση τις οποίες θα πάρουν επιχειρηματίες για τις δικές τους επιχειρήσεις, όπου εμείς δεν θα πάρουμε ευρώ, σας το λέω ειλικρινά. Από εκεί και πέρα, αυτοί θα αποφασίσουν για το καλύτερο των ομάδων τους και για το καλύτερο των επιχειρήσεών τους και τις αποφάσεις αυτές. Απλά εμείς θα τις δούμε στη συνέχεια και θα δούμε το αποτέλεσμα, αν μας αρέσει ή αν όχι. Ο Κωνσταντίνος μου κάνει τη δική του πρόταση για όνομα της εκπομπής. Λέει Psycho Θε, σε παρένθεση μη, ραπή, δηλαδή Psycho Therapy, με το μη να μπαίνει στη μέση της λέξης και θα μπορούσε να παραλυθεί. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλή πρόταση και αυτή, θα τη σκεφτώ. Βλέπω έρχονται αρκετές προτάσεις. Δεν ξέρω αν δεν είναι ότι δεν σας αρέσει το όνομα της εκπομπής, μιλάμε για μπάλα, ή αν θέλετε να βρούμε κάτι καλύτερο. Πάντως, τις ακούλες προτάσεις σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Θόδωρος λέγουμε. Από Πορτοράφτη τηλεφωνώ.
0: Γεια σας, κύριε Θόδωρε.
2: Σε ακούω πολλές μέρες, σε θαυμάζω. Παίρνω για πρώτη φορά, Ολυμπιακός είμαι.
0: Χαίρομαι γι' αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας.
2: Έχω να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί υπήρξα έμπορος 40 χρονών, 40 χρόνια έμπορας, και είχε υπόψη ότι κάποιος μου είχε πει, που ήταν στο Ταμείο Εμπόρων και έπαιρνε τη σύνταξή μου, ότι μου είπε, του είπα, φίλε, θα πάρουμε σύνταξη. Είμαι 84, την πήρα τώρα τη σύνταξη εγώ. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, από ό,τι σε βλέπω σένα, μου λέει, θα την πάρεις, μου λέει, γιατί είσαι λίγο ζαμοφουτίστας. Εγώ θέλω, τι θέλω να σου πω με αυτό. Ρε φίλε, σε έχουνε πρίξει. Σε έχουνε πρίξει. Πάρα πολύ. Και καταπίνεις. Έτσι πρέπει να είσαι.
0: Έτσι είναι αυτές οι εκπομπές, έτσι είναι.
2: Πρέπει να είσαι έτσι. Πρέπει να είσαι έτσι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Γιοβάνοβιτς είναι Έλληνας ή Ιουγκοσλάβος?
0: Ο Γιοβάνοβιτς είναι Ιουγκοσλάβος, ο οποίος βέβαια έχει την ελληνική κουλτούρα μέσα του λόγω των πολλών χρόνων που βρίσκεται στη χώρα μας, έτσι.
2: Λοιπόν, άκου, γιατί σε παίρνω με αυτό. Με συγκίνησε, καταρχήν υπήρξε μεγάλος ποδοσφαιριστής. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει στο Λιράκι. Με συγκίνησε πάρα πολύ, φίλε, όταν έπαιξε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος, τον τραγούδησε ζωηρότερα από όλους τους παίκτες μας.
0: Είναι αλήθεια.
2: Ρε φίλε, αυτό. Βαράει ο εθνικός ύμνος και οι άλλοι δεν μιλάνε, δεν ανοίγει το στόμα του κανένα, ρε παιδί μου. Κάτσε ρε παιδιά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Θεοδόρη, ότι τα τελευταία χρόνια το ανοίγουν παραπάνω το στόμα του.

0: γιατί είχε γίνει ένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπαμε άλλες εθνικές ομάδες οι οποίες τραγουδούσαν με πάθος το δικό τους εθνικό ύμνο, ναι, και οι δικοί μας πολλές φορές ούτε που άνοιγαν το στόμα τους. Οπότε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, υπάρχει μια βελτίωση, ναι, αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Ότι αυτός ο άνθρωπος το τραγούδισε, το είπε σαν Έλληνας.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
1: Το είπε, μπράβο του. Δηλαδή το παραδέχουμε πάρα πολύ. Του βγάζω το καπέλο. Και είναι σεμνός, είναι δουλευταράς, το μάτι του παίζει και γι' αυτό έχει φτάσει την εθνική που την έχει φτάσει εκεί. Και το Παναθηναϊκό τον είχε φτάσει. Αν το δεν το διώχνανε, καλύτερα θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη χρόνια όταν τον έδιωξαν, έχασε άνετα το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
1: Έλα σε παρακαλώ πολύ, και θα παρακαλέσω όσοι σε παίρνουν τηλέφωνο. Ρε παιδιά τώρα, να συζητάμε ποδοσφαιρικά, να λέμε την ιδέα μας, αλλά να μην ανοιγόμαστε σε πολλά θέματα τώρα. Δεν είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής, δεν μίλησε για Τουρκία. Τι να μιλήσει, ρε παιδιά, για Τουρκία. Εγώ είμαι πιο Έλληνας, είμαι αγώνος του Κολοκοτρώνη εγώ. Λοιπόν, η Τουρκία είναι μια χώρα τεράστια. Τεράστια. Είναι συμφέροντα. Έχουν φύγει όλες οι εταιρείες και έχουν πάει στην Τουρκία. Και πήγα από εκεί και εράγησε καρδιά μου, πήγα τελευταία. Λοιπόν, είναι τα συμφέροντα όλα αυτά. Τι να πει ο άνθρωπος. Ποιο δάχτυλο να κόψεις, έλεγε η μάνα μου, και να μην σε πονέσει. Λοιπόν, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Εν διαφέρει το καλώδιο θα περάσει. Με αυτό που τους είπε θα περάσει. Το θέλουνε, δεν το θέλουνε και τελείωσε. Φίλε μου, συνέχισε με το ίδιο ρυθμό, να μην σε καθυστερώ περισσότερο. Χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκα που μου δώσατε το τηλέφωνο αμέσως και μίλησα μαζί σου.
0: Να είστε καλά, κύριε Θόδωρο, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σας άκουσα. Να είστε καλά.
1: Έγινε φιλαράκο μου.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ο επόμενος βγαίνει αμέσως στον αέρα. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Ο Αντώνης λέει να σε έχει πάντα καλά ο Θεός, κυρία Αναστασία. Γεια σου, Αντώνη, να είσαι καλά. Και ο Ανδρέας λέει: και αφού μιλάμε για προτάσεις, Έμι, άκου και από μένα μία φορά την εβδομάδα με κλήρωση, με όποιο τρόπο θέλεις, να συμμετέχει από το στούντιο ένας ακροατής μαζί σου και θα γίνει το έλα να δεις. Χαχά, λέει ο Ανδρέας. Καλή ιδέα σου, Ανδρέα. Τώρα αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει και επίσης δεν ξέρω και κατά πόσο πώς θα κυλήσει η εκπομπή, αλλά είναι καλή ιδέα. Εγώ είμαι ανοιχτός σε προτάσεις. Οπότε όσο δίνετε περισσότερες ιδέες, όλο και κάποια μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον φυσικά γίνεται να γίνει.

Πάμε να πούμε λίγο τους λόγους που ο Παναθηναϊκός άκτορες ζητά την αφαίρεση βαθμών από τον Ολυμπιακό με βάση τα όσα ανέφερε στην ενημέρωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν από περίπου μία ώρα. Ο Παναθηναϊκός άκτορα να πούμε ότι έκανε αυτή την καταγγελία και ο λόγος είναι ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο, ενώ η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΙ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά την αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό. Εγώ απλά να θυμίσω ότι έχουν αφαιρεθεί δύο βαθμοί και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν πέρσι στους τελικούς της Basket League. Για το επεισόδιο ανάμεσα στον Kendrick Nunn και τον Tyreek Jones. Οπότε απλά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να πούμε ότι δεν αφορά η αφαίρεση δύο βαθμών που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει καμία σχέση με την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα ή κάποιες άλλες καταγγελίες τις οποίες έχει κάνει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είτε για τον Γιώργο Μπαρτζόκα είτε για την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

0: Για μένα να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, πάλι.
0: Χαίρετε.
1: Έλα, Μιχάλη.
0: Έλα, Μιχάλη. Έλα, για να ολοκληρώσω, Μιχάλη, ναι.
1: Δεν θέλω να σου πω τίποτα. Χαλάστηκα από το μήνυμα του φίλου, από το φίλο, από το Newcastle και τα λοιπά, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω. Μη είπαμε κάτι και τον προσβάλαμε, τον ενοχλούν τα ελληνικά που μιλάω, δεν του αρέσει ο τρόπος που εκφράζω τη γνώμη μου. Άμα δεν του αρέσει, δεν ακούει, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να πάρει τηλέφωνο για να πει τον κάψαμε ή το ένα. Μπορεί να το εξηγήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί, Μιχάλη, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποδεκτό, έτσι. Δηλαδή, όταν ακούνε 50 άνθρωποι που λέει ο λόγος, 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι, δεν γίνεται να αρέσουμε και στους 5 και στους 10.
1: Αγαπητοί μου, καλή, δεν μιλήσαμε ούτε για Ολυμπιακό, δεν πάμε. Εγώ είπαμε μια άποψη, εντάξει, μπορεί εγώ, γιατί ξέρει για το λέω. Γιατί μέσα στα 2 λεπτά που έχουμε να μιλήσουμε, 3, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα θέμα ολόκληρο, να το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και να πούμε να το κόψουμε κομματάκια. Προσπαθούμε τρέχοντας και εσύ και εγώ να πούμε 5 κουβέντες. Νομίζω ότι δεν λέω κάτι παράλογο.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι λες κάτι παράλογο. Okay, μπορεί να συμφωνούμε, λοιπόν, να διαφωνούμε, τώρα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι παράλογο.
1: Τώρα, διαφωνία και συμφωνία για ένα θέμα είναι μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου και των απόψεων.
0: Προφανώς, έτσι. Φαντάζεσαι να συμφωνήσουμε σε όλα.
1: Όχι.
0: Δεν θα λέγαμε για τίποτα.
1: Τότε θα είμαστε πρόβατα. Μεταφορικά, κυριολεκτικά, πες το πως θες. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ρε παιδιά, άμα είναι να μην μιλάμε. Και το εννοώ αυτό που λέω. Να μην μιλάμε ή να παίρνουν σε τελική ανάλυση μόνο αυτοί που είναι καθηγητές πανεπιστημίου ή αυτοί που είναι ο παρήνια συγκεκριμένης ομάδας και οι υπόλοιποι να σταματήσουμε. Δηλαδή το λέω σε
0: δεν μιλήσαμε για ομάδες τώρα, Μιχάλη.
1: Καλά, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν μιλήσαμε για ομάδες.
1: Για να το τελειώσω εκείνο που αφήσαμε. Το σκεπτικό μου μένα πάνω σε αυτό ήταν το εξής, δεν ξέρω που κόπηκε η γραμμή. Λέω μήπως τελικά όλο αυτό που γίνεται είναι καθαρά υποκριτικό από τους μετόχους της Ευρωλίγκας, και θα το εξηγήσω. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4-5 ομάδες οι οποίες μονοπολούν τα Final Four. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο ναι.
1: Πολύ ωραία. Και έχει αποδειχθεί μάνι μάνι, βγήκε από τη μέση της ΕΚ. Και τι έχουν μείνει τώρα 4-5 ομάδες οι οποίες θα μονοπολούν όλο αυτό το πράγμα? Μήπως τελικά τους συμφέρει μάλλον αυτές τις ομάδες, θες για να καταγράφουν τίτλους, θες οτιδήποτε, αυτό το πράγμα το ξέρω εγώ, εσύ, να παραμείνει έτσι το έργο? Γιατί σου λέει, αν ανοίξει η μπακέτα και αύριο μεθαύριο μπουν και κάποιοι άλλοι ισχυροί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, όπως είπες και εσύ, και έχουν τη διάθεση μέσα από το NBA και τα λοιπά να γιγαντωθούν σε 5-10 χρόνια, ξαφνικά ανοίγει αυτό το πράγμα, συμφωνούμε?
0: Ανοίγει, ναι. Οπότε πάντως εγώ, Μιχάλη, θεωρώ ότι ακόμα και να γίνει ό,τι είναι να γίνει και ακόμα και να μπουν οι σύλλογοι, δηλαδή από κάποιοι, όπως είπα και εγώ νωρίτερα, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπασκετικά τμήματα και να κάνουν καινούργιες ομάδες, με συγχωρείς. Δεν θεωρώ ότι θα είναι πολύ διαφορετικές οι ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστούν. Δηλαδή θεωρώ ότι πάλι οι ίδιες ομάδες θα πρωταγωνιστούν, άντε καμιά δυο ακόμα. Αυτό.
1: Άμεσα, αυτό θέλω να πω, άμεσα όχι, αλλά σε μια δεκαετία, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό, οι Αμερικάνοι σαν business και σαν πλάνο δεν σκέφτονται ποτέ βραχυπρόθεσμα.
0: Ναι,
1: σκέφτονται μακροπρόθεσμα.
0: Προφανώς.
1: Συμφωνούμε νομίζω σε
0: 100%.
1: Αυτό. Μπράβο. Οπότε, σου λέει όχι Παναθηναϊκός, λέω εγώ σήμερα. Γιατί ρε φίλε, σε 5-10 χρόνια να έχω, ας πούμε, άλλες 4-5 ομάδες να μου ζαλίσουν, το λέω λαϊκά, τα αυτιά και να μην πηγαίνω εγώ μόνιμα. Λέω, εγώ κάνω μια υπόθεση.
0: Πιστεύω, Μιχάλη, ότι δεν τίθεται για θέμα. Γιατί πρώτον, ότι θα είναι πολύ πιθανό να πηγαίνουν και πάλι. Γιατί σκέψου τώρα, αν ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 50 εκατομμύρια budget, αν ο Ολυμπιακός έχει 35, ξέρω εγώ. Φαντάσου αύριο μεθαύριο με πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Ότι τα 50 μπορεί να γίνουν 100 και τα 35 να γίνουν 70-80. Άρα και καλύτερες ομάδες και καλύτερο θέαμα και περισσότερα λεφτά και πολύ πιο πιθανό να είσαι πρωταγωνιστής. Αλλά, υπάρχει το αλλά. Δεν είμαι. Το αλλά το έχει να κάνει με τους μετόχους, Μιχάλη, που στο τέλος αυτοί παίρνουν την απόφαση. Δεν είναι δική μου επιχείρηση. Και προφανώς εμείς βλέπουμε σαν τρίτη τα πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα δεν τα κάνουμε προς Θεού, δεν λέμε ότι αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, έτσι, όσο έχει να κάνει με τις εταιρείες. Μπορεί αυτό να σου λένε ότι δεν θέλω να παίρνω 5 ευρώ παραπάνω, γιατί θέλω να έχω τις αποφάσεις εγώ, να μετράει ψήφο.
1: Εντάξει,
0: παράδειγμα.
1: Τα βολευόμαστε μεταξύ μας.
0: Μπορεί να το πούμε και έτσι, ναι.
1: Ναι, η γνώμη μου είναι, ταπεινή μου γνώμη είναι, έτσι, για, και την καταθέτω, είναι ότι για μένα ό,τι είναι να γίνει, καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αν και αν γίνει. Έτσι. Αποκλείεται να είναι, να φέρει τον μπάσκετ πίσω. Το μπάσκετ θα το πάει, θα το ανεβάσει περισσότερα. Νομίζω.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε τότε θα γίνει.
1: Τελικά, και μία τελευταία πολύ πολύ μικρή πινελιά.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χτες τα παιχνίδια, τον Άρη, την ΑΕΚ και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είδες κάποια παιχνίδια.
0: Δεν τα παρακολούθησα. Χθες δεν είχα το χρόνο.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ μικρά διαματάκια που γνωρίζουν το μπάσκετ. Μιλάω για αθλητές, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτές τις κατηγορίες, τα οποία θα μπορούσαν, νομίζω, η γνώμη μου είναι, θα μπορούσαν πολλές ομάδες να ασχοληθούν και θα μπορούσαν να είναι και αυριανή superstar. Υπάρχουν πολλά διαματάκια.
0: Όλοι από κάπου ξεκινάνε, Μιχάλη. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Το θέμα βέβαια είναι ειδικά όσον αφορά το BCL με την Ευρωλίγκα, που είναι το κορυφαίο που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι ακόμα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή άλλο BCL, άλλο Ευρωλίγκα. Το Eurocup είναι λίγο πιο κοντά. Αλλά και εκεί υπάρχουν διαφορές ακόμα.
1: Σίγουρα, αλλά ξεχωρίζουν κάποια παιχτάκια.
0: Ναι, εννοείται, ξεχωρίζουν. Εννοείται, όλοι από κάπου ξεκινάνε, Μιχάλη. Και επίσης υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι κάνουν το ξεπέταγμά τους αρκετά χρόνια μετά. Υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, έλα
0: να σε καλά, Μιχάλη, να σε καλά. Καλά απόγευμα.
1: Καλά απόγευμα,
0: να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, Σάκη.
2: Προορίζομαι μάλλον πάω στη γραμμή του Θοδωρή, ένα ήσυχο, μια ήσυχη εκπομπή.
0: Για να σε δούμε. Το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Θα λέμε αύριο, θέλω να μην κάνω άλλο. Έγινε.
0: Αυτό ήταν ένα σε καλό, Σάκη. Έλα, γεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, πες στο φίλο του Νιουκάστλ να ακούει μόνο έναν συνοπαδό του. Λέει: Δεν αναφέρω το όνομά του γιατί δεν έχει βγει σήμερα. Οπότε μην τον βάζουμε στην κουβέντα χωρίς λόγο. Που μάλλον εκεί βγάζει νόημα, λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, μπορούμε να διαφωνούμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να γίνω όσο δυνατόν περισσότερο κατανοητός γίνεται. Το να διαφωνούμε για μένα είναι υγεία, έτσι. Το να συμφωνούσαμε σε όλα αυτό θα ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Οπότε με σεβασμό μπορούμε να διαφωνούμε, έτσι. Και αν κάποιες μερικές φορές, δεν λέω προφανώς για τον Μιχάλη, γιατί υπάρχουν και άλλες φορές που κάποιοι μπορεί να λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη βάση. Εκεί, οκ, okay, να πούμε ότι ευγενικά πάντα να αντικρουστούμε με αυτά τα οποία λέει ο άλλος, έτσι. Τώρα το να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις προσωπικές, νομίζω δεν οδηγεί πουθενά, γιατί αν δεν κάνω και σοβαρό λάθος, έτσι, δεν μπορώ να ξέρω όλες τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζονται με τους άλλους. Οπότε κρίνουμε τον άλλο με βάση τα όσα λέει εδώ και όχι με το τι άνθρωπος είναι και πάνε έχουμε κάποια συμπάθεια ή αντιπάθεια προς το πρόσωπό του. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε με βάση τον άνθρωπο, αλλά με βάση τα λεγόμενά του και τα όσα ακούμε αυτά τα 5 λεπτά της ημέρας που είναι εδώ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ γυναικών νίκησε 3-0 την οικοδέσποινα Ανακόφσκι για το τρίτο και τελευταίο μάτς του Βαλκανικού κυπέλου. Κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο και προκρίθηκε στους 64, με συγχωρείτε, του Challenge Cup. Μια νίκη πολύ άνετη. Με τα 3 σέντα τα παίρνει ο Ολυμπιακός με 25-12, 25-11 και 25-15. 3-0 και πλέον πέρασε στους 64 του Challenge Cup και κατέκτησε και το Βαλκανικό κύπελο που ήταν το μεγάλο φαβόρι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Ελλάς Σπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ συγχαρητήρια στην κυρία Αναστασία που πράγματι είναι πραγματικός φίλαθλος του Ολυμπιακού και πράγματι αγαπάει τον Ολυμπιακό και αυτό φαίνεται κιόλας από τη συγκέντρωση που πήγε πώς την υποδέχτηκε εκεί ο κόσμος. Που τις έχουν τεράστια αγάπη και δεν το έχει καταλάβει καλά-καλά, το ένιωσε χθες. Έτσι νομίζω.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι ξαφνικό το οποίο δεν περίμενε και η κυρία Αναστασία που μας
1: είπε. Ναι. Ναι, εκείνη την ώρα πραγματικά τα χάνεις. Όταν είσαι μέσα σε παλέμαχος και σε χιλιάδες κόσμο, εκείνη την ώρα δεν είσαι έτοιμη πραγματικά. Γιατί λες τι να πω τώρα που μου πάνε από απάνω, δεν έχεις λόγια και λες ό,τι σου έρχεται εκείνη την ώρα. Αλλά η κυρία Αναστασία, μπράβο της, έχει μεγάλα αισθήματα για τον Ολυμπιακό και είναι πραγματικός φίλαθλος. Τώρα να πω για τον Κυρσόδωρα που πήρε από τη Νέα Μάκρη, νομίζω, που είπε για τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό το είπα και εγώ προχθές, το είχα παρατηρήσει και εγώ και είπα μπράβο στον Γιωβάνοβιτς που νιώθει πάρα πολύ Έλληνας. Παρόλο που έταξε ποδόσφαιρο και είναι Σέρβος, φαινόταν δηλαδή πώς έλεγε τον εθνικό μου με το πάθος που είχε εκείνη την ώρα. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όταν κάποιος σέβεται, το σεβόμαστε. Άμα κάποιος δεν σέβεται, τι να σεβαστούμε. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα. Ναι.
0: Κύριε Νεόφυτε, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε περίπου 1,5 λεπτάκι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εντάξει.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στον κύριο Νεόφυτο.
1: Κύριε Θέμη, εγώ είμαι φίλαθλος από το 1970 και μετά. Καταλαβαίνετε πόσες δεκαετίες έχω ασχοληθεί με το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως ξέρετε και έχω πει, υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι χουλικανισμούς και τέτοια. Ποτέ δεν ήμουν χουλικάτς, παρόλο που ήμουν στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ Βερατζέρου Αθήνα. Όποτε έβλεπα φασαρίσεις κουνούμουν άφευγα. Όχι ότι φοβόμουν, δεν κόλωνα πουθενά. Απλώς δεν μ' αρέσαν ποτέ αυτά. Και έχω να σας πω, σε όλες αυτές τις δεκαετίες που ασχολήθηκα, για μένα η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα, για μένα ίσως με παραξηγήσουν, είναι ο Ηρακλής. Όταν είχε το Γιωβάναβης και το Χατζηπαναγή, αυτή η τεράστια ομάδα τότε που δεν είχε τον κόσμο που είχε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γιατί άμα είχε, θα είχε 10 τίτλους σίγουρα. Και όμως αυτή η ομάδα πήρε μόνο ένα κύπελο. Αυτή η σούπερ ομάδα. Για μένα είναι η πιο αδικημένη ομάδα Ηρακλής. Τέλος τώρα.
0: Και μιλάμε και για μια ομάδα, κύριε Νεόφυτη, που δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά, έτσι.
1: Ναι, και για μένα είναι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Όχι ο Άρης τόσο πολύ, αλλά αυτές οι ομάδες έχουν ευνοηθεί. Και μην μιλάνε για αδικίες για αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ, που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δείχνουν ότι είναι έτοιμες ομάδες, αλλά στο πρωτάθλημα το φετινό θα πέσει πάρα πολύ υδρότας. Οι άλλες ομάδες από ό,τι λίγο δεν είναι έτοιμες, αλλά σιγά σιγά θα ανέβουν και αυτοί. Και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα, πιστεύω, πάρα πολύ καλό, με τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα να πω και για το ποδόσφαιρο που ξεκινάει την Κυριακή, μακάρι να γίνουν καλά παιχνίδια, όλοι εμείς οι φίλες να τα ευχαριστηθούμε, χωρίς φασαρίες και χωρίς έκτροπα που γίνανε παλιά και χαθήκαν τόσοι άνθρωποι άδικα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία, στην κυρία Αναστασία, στον κύριο Θανάση, στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, τον Κώστα το Γάλλιο και όλους τους άλλους, όλους. Τους δίνω τα χαιρετίσματά μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Χρήστος από Αίγιο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Ακούμε τον συνάδελφο που σχολάμε τώρα και γυρίζουμε σπίτι μας και σε ακούμε κάθε μεσημέρι.
0: Τα χαιρετίσματά μου, να είστε καλά και δύο.
2: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ.
2: Μπασκετικοί είμαστε με τον φίλο εδώ. Να πούμε την άποψή μας και να μας πεις και εσύ τη δική σου.
0: Βεβαίως, σας ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ μία πρόβλεψη να κάνω ότι η Ευρωλίγκα θα έρθει πάλι στην Ελλάδα φέτος.
0: Άρα λες ή Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό.
2: Βέβαια, βέβαια. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό λέω.
0: Εντάξει, με βάση ρόστερ και όλα είναι τα δύο μεγάλα φαβορί έτσι αυτή τη στιγμή.
2: Μπράβο, μπράβο. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω Ισπανική.
0: Συμφωνώ.
2: Και
0: συμφωνώ.
2: Σαν έκπληξη βάζω Ντουμπάι.
0: Συμφωνώ και σε αυτό.
2: Μπράβο. Και έκπληξη να μην πάει Φενέρ.
0: Εγώ μια άλλη έκπληξη, θετική έκπληξη, βλέπω την Τζαλγίρης, η οποία θεωρώ ότι έχει πολύ καλή ομάδα, αρκεί να μην έχει τραυματισμούς, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μεγάλο βάθος, αλλά έχει κάποιους παίκτες πρώτης γραμμής, οι οποίοι αν είναι υγιείς και όλοι μαζί θα μπορέσουν να κάνουν καλά πράγματα. Δηλαδή βλέπω ακόμα και για Final Four Τζαλγίρης, με βάση το roster που έχει, αρκεί ξαναλέω να μην έχει τραυματισμούς. Η Ντουμπάι έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Και θεωρώ ότι και αυτή όταν δέσει η ομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα. Ισπανική δεν βλέπω γιατί η Ρεάλ βλέπουμε ότι παραπέει, αν και θα ανέβει. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μείνει εκτός play-off σε καμία των περιπτώσεων.
2: Θα είναι στα play-off, σωστά, αλλά δεν τη βλέπω.
0: Ναι, Μπαρτσελόνα δεν πείθηκε, Βαλένθια έχει πάρα πολλές αλλαγές. Δεν θεωρώ ότι θα έχει
2: την πρώτη κοινά. Ναι. Μια χρονιά και τέρμα.
0: Επειδή στη συνέχεια διαλύονται. Είναι κάτι όπως και η Παρί.
2: Έτσι,
0: όπου και πάλι είναι ανταγωνιστική η Βαλένθια, αλλά δεν είναι αυτό που είδαμε πέρσι. Έτσι, με Μοντέρο, με Μπαντιό, με Πέδρο Μαρτίνεθ προπονητή και πάει λέγοντας.
2: Οι ελληνικές ομάδες, βάζω και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη φέτος.
0: Ναι.
2: Στο μπάσκετ.
0: Δεν έχει άδειο το που λες. Μαζί με το Ισπανικό είναι σίγουρα τα δύο καλύτερα. Άλλοι μπορούν να θεωρούν το δικό μας καλύτερο, άλλοι το Ισπανικό. Και θεωρώ και τις δύο ομάδες μας, ειδικά τον ΠΑΟΚ, εγώ τον βλέπω ένα κλικ πάνω από τον Άρη. Τουλάχιστον ένα κλικ. Το βλέπω
2: αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Ναι, ως το μεγαλύτερο φαβόρι για το Euro από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Είσαι μέσα σε αυτά που λες.
0: Θα τα δείξει η πορεία αν θα είμαστε μέσα.
2: Να είναι υγιείς, οι παίχτες είναι το βασικό.
0: Πάνω από
2: όλα. Μπράβο. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν φανατίζομαι και λέω τα πράγματα όσο έχουν.
0: Αυτό είναι το καλό.
2: Μπράβο.
0: Το καλό είναι.
2: Να σου πω και για το ποδόσφαιρο. Λίγο γιατί έπαιζα εγώ παλιά ποδόσφαιρο. Τώρα τα έχω, είμαι συνταξιούχος ποδοσφαιριστής και δουλεύουμε να βγάλουμε το ψωμί μας.
0: Τι να κάνω.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός πολύ δυνατός σε όλα τα επίπεδα. ΑΕΚ δεύτερη και μετά ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Παναθηναϊκός συμφωνώ σε αυτό που λες. Επίσης, βλέπουμε ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που είναι σίγουρα βελτιωμένος, είναι και το υπόλοιπο κομμάτι πολύ βελτιωμένος. Δηλαδή, το πώς λειτουργεί όλη η ομάδα και όλος ο σύλλογος. Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε σημείο να εκπλήσει και τους φιλάδες του Παναθηναϊκού, έτσι, και να λέει: δεν μας είχατε συνηθίσει αυτά.
2: Και μεγάλη κίνηση που πήρε τον Πιλάβιο.
0: Ναι, ναι, και αυτή είναι μεγάλη κίνηση και βλέπουμε ότι ενισχύεται και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ναι. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι έτοιμη ομάδα, λίγο με προβληματίζουν λίγο πολύ η διαφορά του εντός με το εκτός, γιατί στα εντός έδρας δεν παίζεται και στα εκτός είναι άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός με πολλά ερωτηματικά, θα το δούμε στην πορεία, έχει παίχτες, έχει ποιότητα, το θέμα είναι πώς θα δέσουν και πώς θα γίνουν ομάδα. Χρήστο, δεν ξέρω να με ακούς γιατί ακούω πολύ αέρα. Σε έχασα τώρα λίγο.
2: Σε ακούω. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ.
2: Να πάρουμε εμείς κάποια στιγμή.
0: Εννοείται, εδώ είμαστε.
2: Να είστε καλά.
0: Εννοείται, να είστε καλά. Να είστε καλά και οι δύο. Καλή συνέχεια, εύχομαι και να είστε καλά. Χάρηκα που τα πάμε.
2: Γεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Αναστασία για την βράβευσή της στην εκδήλωση του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα σε καθημάς.
0: Για πάμε.
3: Εχθές είδες, βγήκα τελευταίο τηλέφωνο, είχα λίγο χρόνο, αλλά είπες κάτι το οποίο για μένα ήταν σοβαρό λάθος αυτό που έκανες.
0: Ποιο?
3: Σου ανέφερα, προσπάθησα μάλλον να σου αναφέρω, ξέρω εγώ, τι νομοθεσία και μου λες είναι άποψή του για τον ακροατή.
0: Όχι, η νομοθεσία είναι μία. Δεν είναι άποψη. Δεν σου είπα, Βασίλη, ότι είναι άποψη του ακροατή. Απλά η νομοθεσία, ας πούμε, τι λέει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι, ποια είναι αυτή η σύμβαση της διπλής ανάπλασης η οποία έχει υπογραφεί. Η σύμβαση λέει ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο για να πάρει τον Βοτανικό για 99 χρόνια ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και στη συνέχεια. Τι όχι.
3: Δεν μιλάγατε πάνω σε αυτό.
0: Όχι, εγώ γι' αυτό σου απάντησα. Τι θέλω να σου εξηγήσω λίγο. Η σύμβαση της διπλής ανάπλασης λοιπόν λέει αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο και την έκταση του γηπέδου για να πάρει για 99 χρόνια του παραχωρούν το γήπεδο στο Βοτανικό, όπου δεν θα βάλει λεφτά από την τσέπη του Παναθηναϊκός. Και υπάρχει, ας πούμε, η μία πλευρά που σου λέει ότι, ότι δώσαμε γη, έτσι. Άρα κάτι δώσαμε. Ενώ υπάρχει και η άλλη πλευρά που σου λέει ότι η λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν ήταν του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια πέρασε λόγω χρησικτησίας για αθλητικές χρήσεις. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορεί να δώσει την έκταση και να πάρει κάτι το οποίο δεν θα βάλει χρήματα για 99 το χρόνια.
3: Λοιπόν,
0: είναι η οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
3: Όχι. Εχθές που σου είπα για τον ακροατή, σου έλεγα ο ακροατής βγήκε και λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και μου λες είναι άποψή σου. Είναι άποψή του. Έτσι. Δεν μπορεί να έχεις άποψη διαφορετική από αυτή που λέει ο νόμος. Παράδειγμα. Έτσι, γιατί πάνω σε αυτά που έλεγε χθες, γιατί τα θυμάμαι καλά τι έλεγε. Λοιπόν, έλεγε καταρχάς μπέρδευε το γήπεδο, παράδειγμα του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρο και το Βοτανικό με τον Ολυμπιακό. Η Λεωφόρος ανήκε στο Δήμο Αθηναίων.
0: Παλιά, ναι.
3: Παλιά. Άρα είναι δημόσια έκταση. Έτσι, ο Δήμος Αθηναίος όπως και το κράτος.
0: Ήταν.
3: Ναι, ήταν. Έτσι. Το Βοτανικός τώρα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, ξαναλέω, Βασίλη, ήταν. Αυτή τη στιγμή και με βάση μια απόφαση.
3: Όπως το θέλει.
0: Μια απόφαση τον προηγούμενο χρόνο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3: Ο Βοτανικός ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Είναι δημόσια έκταση.
0: Θα ανήκει και όταν φτιαχτεί.
3: Ωραία.
0: Έχει λοιπόν, δοθεί για 99
3: χρόνια. Άρα λοιπόν, είναι δημόσιες εκτάσεις.
0: Όχι. Αυτό ξαναλέω.
3: Όχι,
0: μην μπερδευόμαστε, Βασίλη, εδώ είναι το κενό εδώ είναι. Ότι η Λεωφόρο Αλεξάνδρας
3: ήταν. Ο Βοτανικός είναι.
0: Στη συνέχεια πέρασε μέσω χρησικτησία στον Παναθηναϊκό για αθλητική χρήση. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, δεν μπορούσε να διαλύσει τη Λεωφόρο για να την κάνει καφετέρια που λέει ο λόγος. Και λέει ανήκει σε μένα.
3: Τα ξέρω αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα είναι λοιπόν, κάτι το οποίο ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ήταν.
3: Το οικόπεδο στο Καραϊσκάκι είναι δημόσιο.
0: Στην Ολυμπιακή Επιτροπή ανήκει.
3: Ναι. Η Ολυμπιακή Επιτροπή τι είναι. Είναι ελληνικό δημόσιο. Νομικό πρόσωπο, ιδιωτικό δικαίωμα. Άρα, ναι. Να το πούμε έτσι απλά, είναι σαν ιδιώτης. υπό άλλη μορφή.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
3: Κατά κάποιο τρόπο, έτσι, να το πούμε, να το απλοποιήσουμε πάρα πολύ για να γίνεται κατανοητό και στον κόσμο. Δηλαδή, σαν έχω εγώ ένα χωράφι και να το δώσω στον Ολυμπιακό να χτίσει κόπεδο, γήπεδο. Έτσι.
0: Ναι, όχι ακριβώς, αλλά
3: κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι.
3: Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Άλλη η νομοθεσία που ισχύει για τις δημόσιες ιδιοκτησίες, αλλά άλλη για τις ιδιωτικές. Έτσι. Είναι πολύ απλό αυτό. Πρώτα, αυτό ήθελα να το εξηγήσω. Μετά, στο γήπεδο, είπε για τον Λαβρεντιάδη.
0: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, ο Λαβρεντιάδης έκανε, δεν ξέρω, τα σαλίες, τέλος πάντων, έφαγε τις ποινές του από την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είχε να πληρώσει και το έκανε κατασχέσεις τράπεζες. Όταν η τράπεζα, παράδειγμα, κατάσχεσε το μερίδιό του συνθήλος ΑΕ, το 50% των μετοχών. Οι μετοχές πλέον έχουν περάσει στην ιδιοκτησία της τράπεζας.
0: Στην τράπεζα περνάει, ναι. Βασικά η τράπεζα διαχειρίζεται αυτό το χρέος, έτσι. Και πλέον μετά από ένα σημείο νομίζω ότι πλέον όλα τα δάνεια έχουν πάει σε funds.
3: Άσε τα δάνεια που έχουν πάει σε funds. Άστα, αυτό είναι απονεμένες ιστορίες. Έτσι, και αν θέλεις και το κουβεντιάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, όταν παράδειγμα, εγώ ή εσύ έρθει κάνει κατάσχεση σε μένα, στο σπίτι μου, γιατί εγώ σου χρωστάω λεφτά και γίνει η κατάσχεση, πλέον το σπίτι είναι δικό σου. Αναλαμβάνεις και τα βάρη.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, η τράπεζα, συμπτωματικά η τράπεζα, αυτή που είχε δανείσει τη θρύλος, να το πούμε, ΑΕ για να φτιαχτεί το Καρεσκάκι, ήταν και η τράπεζα η ίδια η οποία έκανε κατάσχεση των μετοχών του, ναι, του Λαβρεντιάδη.
0: Το χρέος αυτό είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή, Βασίλη. Και μιλάμε για ένα χρέος το οποίο μέχρι στιγμής δεν εμπλεκόταν με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν εμπλεκόταν με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από εδώ και πέρα όμως, και μετά τη συνάντηση που έγινε προχθές ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι θα υπάρξει μια ειδική διαχείριση του χρέους και κάποια λύση θα βρουν. Τώρα μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως θα βρεθεί μια λύση, γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την επένδυση που θα κάνει, με τα 250 εκατομμύρια ευρώ και πάνω που θα βάλει, δεν θα το αφήσει έτσι στην τύχη του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάποια διαχείριση θα υπάρξει για αυτού του χρέους που υπάρχει, ναι, αυτή τη στιγμή.
3: Άλλο θέλω να πω. Εγώ με αυτά τα νομικά, έτσι που μπορώ να ξέρω, έτσι σαν απλός πολίτης,
0: ναι,
3: και τα οικονομικά που ξέρω. Όταν η τράπεζα έχει κατασχέσει, παράδειγμα, και έχει κάνει δικό της το 50% της θρύλος, αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να λέει μόνο εισπράττω, αλλά δεν έχω υποχρεώσεις.
0: Ναι.
3: Εγώ αυτό καταλαβαίνω και νομίζω ένα δικαστήριο που είχε γίνει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος
3: αυτό που λες.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είμαστε δικηγόροι, μην μπαίνουμε τόσο πολύ.
3: Όχι, δεν είμαστε δικηγόροι.
0: Ας ασχοληθούν
3: οι δικηγόροι. Με τα απλά, ναι, νομικά που ξέρουμε σαν απλοί πολίτες, έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παραχωρητήριο. Επειδή μιλούσε για το παραχωρητήριο.
0: Ναι.
3: Το παραχωρητήριο λοιπόν είναι κάτι το οποίο δίνεται μόνο σε δημόσια, δίνει το ελληνικό δημόσιο για δικιά του περιουσία. Δηλαδή εγώ, παράδειγμα, δεν μπορώ να σου κάνω παραχωρητήριο και να σου πω, έλα εδώ έχω ένα διαμέρισμα, στο κάνω παραχωρητήριο να μένεις όσο θέλεις, εσύ Θέμη, ο ιδιώτης ως ιδιώτη. Εκεί πέρα υπάρχει το ενοικιαστήριο.
0: Ναι.
3: Έτσι, είναι η διαφορά που λέμε, ξέρω εγώ, μια, ας το πούμε, διαφορά που υπάρχει μεταξύ του δημοσίου και του... και ενός ιδιώτη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω παραχωρητήριο. Εσύ, το ελληνικό κράτος όμως μπορεί να κάνει παραχωρητήριο. Έτσι. Εάν παρουσίαζαν όμως το παραχωρητήριο, δεν θα υπήρχε η χρησικτησία. Έτσι, γι' αυτό το έγραψα το παραχωρητήριο. Απλά το λέω στο φίλο, έτσι, γιατί τα είχε μπερδέψει πάρα πολύ εχθές και έλεγε άλλα τάλλον. Έτσι, περισσότερο γι' αυτό πήρα.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι αυτά που είναι ο φίλος θες,
3: όταν θέλουμε να μιλάμε, να γνωρίζουμε το
0: αντικείμενο.
3: Και ειδικά σε θέματα που είναι, ας πούμε, νομοθεσίας.
0: Ναι, δεν νομίζω πάντως ότι είπε κάτι αντίθετο από αυτά που είπες εσύ.
3: Δηλαδή,
0: είπε κάτι αντίθετο με βάση αυτά που είπες εσύ.
3: Κάτσε, σ' άκουσα γιατί έπαιρνα για να...
0: Λέω, είπε κάτι αντίθετο με βάση αυτά που λες εσύ.
3: Ναι, είπε για το παραχωρητήριο, ναι. Είπε για το παραχωρητήριο.
0: Αρχικά πρώτον, το να βάζουμε στην ίδια κουβέντα και στην εξίσωση το γήπεδο στο Βοτανικό με το γήπεδο στο Καρεσκάκι, δεν θα βγάλει πουθενά, δεν νομίζω ότι στέκει καν αυτή η κουβέντα. Άλλο ότι μπήκε στην εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει πουθενά. Είναι τώρα δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.
3: Απλά εγώ δεν θέλω να διευκρινίσω ότι άλλο πράγμα είναι το ένα, νομικά, πώς να σου το πω τώρα, έτσι. Άλλο πράγμα είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Γιατί τα μπέρδευε και έλεγε έχετε απλήρωτο το Καραϊσκάκι και ο Μαρινάκης δεν πληρώνει και το μερίδιο του Λαβρεντιάδη και λέει τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, είχε μπερδέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, τον άκουγα προσεκτικά. Και έλεγε άλλα αντάλλων. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αλλιώς δεν μπορώ να το πω.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, και εκεί πέρα έτσι τσιγκλήθηκα, έτσι εκνευρίστηκα και λέω δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας τώρα και να λέει πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει.
0: Εντάξει, βέβαια, τώρα αυτά είναι νομικά θέματα και είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Γιατί όπως είπες και εσύ, είναι άλλο το κράτος. Και άλλο βέβαια η ΕΟΕ, η οποία δεν είναι ιδιώτης, γιατί αυτά τα παραδείγματα που δώσαμε ως ιδιώτες δεν στέκουν ακριβώς, γιατί είναι μια ειδική περίπτωση η ΕΟΕ, έτσι.
3: Το ξέρω, ότι είναι.
0: Γιατί μιλάμε για νομικό πρόσωπο.
3: Ναι, τα νομικά πρόσωπα είναι δημοσίου δικαίου, που είναι το δημόσιο, και ιδιωτικό δικαίου,
0: δημοσίου
3: που είναι το
0: δικαίου.
3: Παράδειγμα τα μοναστήρια είναι ιδιωτικού δικαίου.
0: Ναι, η ΕΟΕ όμως είναι δημοσίου δικαίου. Αυτό θέλω να σου πω.
3: Είναι δημοσίου.
0: Δημοσίου δικαίου, ναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ την εντύπωση ότι είναι ιδιωτικό.
0: Όχι, δεν είναι ιδιωτικό. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Οπότε εμπλέξω παραπάνω τα πράγματα.
3: Δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο με την ευρύτερη έννοια, παράδειγμα, ότι είναι.
0: Μπορεί να μην ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, αλλά είναι υπό την εποπτεία του κράτους.
3: Και ας όλοι είμαστε υπό την εποπτεία του κράτους.
0: Έτσι, και είναι άλλο κομμάτι.
3: Άμα θέλει το κράτος, να περάσει έναν δρόμο, παράδειγμα, μέσα από το σπίτι μου, έρθε μου κάνει αναγκαστική απολωτρίωση και το περνάει.
0: Ναι.
3: Όλοι είμαστε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να είσαι καλά.
3: Έγινε, εντάξει.
0: Καλά απόγευμα. Καλά απόγευμα. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
4: Δημήτρη Σμίδος, τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά, φίλε, πώς είσαι.
4: Μια χαρόλα. Τυχαίνει λοιπόν να έπεσε ο φίλος ο προηγούμενος στον κατάλληλο τώρα που λέμε. Γιατί? Γιατί λέω ότι είμαι κατάλληλος, για να τον βοηθήσω τον προηγούμενο. Τυχαίνει να είμαι από αυτούς που έψαχναν την υπόθεση από τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Δεν έχω σχέση με τον Εραστέχνη. Είμαι όμως οπαδός. Και τυχαίνει να, επειδή έπρεπε να ψηφίσουμε, αν θυμούνται καλά, μερικοί φίλοι Παναθηναϊκοί, για το αν θέλουμε τη διπλή ανάπλαση τελικά να συμβεί ή όχι, και αν θέλουμε να γίνει γήπεδο στη Λεωφόρο ή όχι, ήμουν από αυτούς τους περίεργους που καθόμουν και έψαχναν το θέμα για να δω τι συμβαίνει με τη σύμβαση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και τον Δήμο. Γιατί ψήφισα σαν μέλος του Παναθηναϊκού για το αν θα πάμε στο Βοτανικό ή όχι. Εμένα αυτό με έκαιγε. Τον Ολυμπιακό δεν πάμε σε δεύτερη μοίρα, απλά να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη Λεωφόρο. Οπότε είμαι από τους περίεργους που τα ψάχνουν.
0: Ναι.
4: Τι γίνεται τώρα η λεπτομέρεια για να τον βοηθήσει τον προηγούμενο. Υπάρχει, όταν χτίστηκε το γήπεδο της Λεωφόρου, υπάρχει ένα παραχωρητήριο από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν υπάρχει πρωτότυπο. Δεν έχει βρεθεί πρωτότυπο. Και εκεί είναι η αντιδικία μεταξύ του Δήμου και του Παναθηναϊκού. Τι λέει τώρα το παραχωρητήριο και ποια είναι η λεπτομέρεια. Υποστηρίζει ότι υπάρχει παραχώρηση της έκτασης για χρήση. Και ο ερασιτέχνης υποστηρίζει ότι υπάρχει παραχώρηση της έκτασης γενικά. Της κυριότητας δηλαδή.
0: Ναι.
4: Αν σου παραχωρήσω κυριότητα, σημαίνει ότι το στο δίνω την έκταση.
0: Και δικά σου τι θες, ναι.
4: Και δικά σου τι θες, είναι δική σου τέλος.
0: Ναι.
4: Αν σου παραχωρήσω χρήση του οικοπαίδου, σημαίνει ότι την κυριότητα την έχω εγώ, άρα στον νοικιάζω, ας πούμε, και είναι παραμένει σε μένα, και κάνεις εσύ τι θες τη χρήση. Αυτό συμβαίνει για 99 χρόνια.
0: Ναι.
4: Τώρα η αντιδικία που προέκυψε ήταν αυτή ακριβώς. Ότι ο Δήμος λέει ότι την κυριότητα την έχω εγώ, ο Εραστέχνης λέει όχι την κυριότητα, μου την παραχώρησε τότε που χτίστηκε το γήπεδο.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχει σχετική απόφαση τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό, Δημήτρη.
4: Θα σου πω, τι λέει η απόφαση του ΣΤΕ τώρα, γιατί έψαξα και την απόφαση του ΣΤΕ. Αν τον γκουγκλάρεις, σου λέει ότι το ΣΤΕ.
0: Την έχω δει, την έχω δει.
4: Ναι, πρόσεξε. Αν τον γκουγκλάρεις, σου λέει ότι το ΣΤΕ αποφάσισε ότι το γήπεδο είναι του Παναθηναϊκού. Δεν ισχύει αυτό όμως. Η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ, επειδή την πήρα στα χέρια μου και τη διάβαζα. Λέει ότι δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω αν τελικά είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού ή όχι. Το αφήνω σε δεύτερη μοίρα και κρίνω τη σύμβαση που έχετε υπογράψει εσείς δύο. Δηλαδή ότι εσύ παραχωρείς τη Λεωφόρο και εσύ παίρνεις το Βοτανικό συντάλλαγμα.
0: Και ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει αν δεν είναι το ΣΤΕ.
4: Πρέπει να πάει σε δεύτερη μοίρα το ΣΤΕ, ο Παναθηναϊκός με το Δήμο, να μπουν σε δικαστική διαμάχη για να βγει το ΣΤΕ να πει αν είναι όντως ή δεν είναι του Παναθηναϊκού η Λεωφόρος. Αυτό δεν εξέτασε στην απόφαση. Η απόφαση εξέτασε την σύμβαση, αν ισχύει ή όχι. Και η σύμβαση είπε ότι ισχύει. Εν μέρη, σαν να αποδέχεται βέβαια, όταν λες ότι. Γι' αυτό έχει μείνει αυτή σαν λύση.
0: Προφανώς.
4: Σαν να αποδέχεσαι ότι για να δίνεις κάτι σημαίνει ότι είναι δικό σου.
0: Προφανώς. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να υπογράψουμε κάτι. Να πάρω εγώ κάτι το οποίο είναι δικό μου και να σου δώσω κάτι το οποίο. Να σου φτιάξω κάτι το οποίο πάλι θα είναι δικό μου, αλλά θα το δώσω.
4: Εκεί
0: γιατί ουσιαστικά είσαι διπλοχαμένος, ναι.
4: Εκεί πατάει η ώρα Στέφανος Παναθηναϊκός και σου λέει: τότε ποια είναι η λογική να μου δίνεις ότι η σύμβαση ισχύει, σαν ΣΤΕ, από τη στιγμή που δεν μπορεί, η κράτηση είναι αντικρουόμενα. εκεί πατάει ο Παναθηναϊκός και στο άλλο που πατάει ο Ραστίνης Παναθηναϊκός και έχει το πάνω χέρι, ας πούμε, στην υπόθεση, είναι ότι όλα τα χρόνια αυτά, από το 24 που χτίστηκε ο λεωφόρος μέχρι και σήμερα, ο ερασιτέχνης λειτουργούσε σαν να έχει κυριότητα. Δηλαδή, όταν πας να χτίσεις κάτι στο γήπεδο, να βάλεις κερκίδες, να βάλεις φώτα, να αλλάξεις κλωροτάπητα, να ανοίξεις τη χωρητικότητα, να φτιάξεις σουίτες. Αν ήταν κυριότητα του Δήμου, θα έπρεπε ο Δήμος να δώσει έγκριση. Γιατί σου λέει σε μένα ανήκει. Αυτό δεν το έκανε ο Δήμος, το έκανε ο ερασιτέχνης. Οπότε εκεί πατάει πάλι ο ερασιτέχνης και σου λέει ότι αυτό το πράγμα μου ανήκει. Για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Και να το κάνουμε και λίγο πιο ξεκάθαρο, γιατί ακούγεται πολύ για τσάμπα και δεν μου αρέσει αυτό. Αν αύριο δοθεί μια χορηγία για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και ονομάζεται, ας πούμε, Allianz Βοτανικός, για παράδειγμα, που ακούστηκε, από τα 10 εκατομμύρια που είναι η χορηγία, τα 8 πάνε στην ερασιτέχνη και τα 2 πάνε στον Δήμο. Οτιδήποτε πουλιέται σε εισιτήριο πάει ένα ποσοστό στο Δήμο.
0: Όχι. Δεν πάει για εισιτήριο. Το εισιτήριο πάει ποσοστό στον ερασιτέχνη.
4: Ποσοστό
0: στον ερασιτέχνη, γιατί ουσιαστικά θα πάει το γήπεδο στον ερασιτέχνη και ο ερασιτέχνη θα το δώσει στον Παναθηναϊκό στην ΠΑΕ.
4: Ποσοστό επί των κερδών του ερασιτέχνη πάει.
0: Όχι.
4: Σημαίνει ότι το ποσοστό που παίρνει ο ερασιτέχνη.
0: Για τα εισιτήρια ποσοστό... σίγουρα, Δημήτρη, είναι το 100%. Νομίζω το γράφει η σύμβαση. Θα το κοιτάξω πάλι, αλλά για τα εισιτήρια είναι το 100% και πάει ένα ποσοστό στον ερασιτέχνη.
4: Άκουσε με, πάει ποσοστό επί των κερδών. Που σημαίνει ότι μεταφέρθηκε εκεί. Και το πιο βασικό από όλα είναι για τα οποιαδήποτε εμπορική χρήση, είτε των καταστημάτων, είτε για συναυλίες είτε όχι, πάλι παίρνει ποσοστό Δήμο.
0: Ναι, 15% είναι αυτό νομίζω.
4: Ανάλογα και την περίπτωση, υπάρχουν και αυτές περιπτώσεις που παίρνει και παραπάνω ποσοστό.
0: Ναι, 15% των εσόδων, έτσι.
4: Και για τις σουίτες το ίδιο και για πολλά πράγματα. Γενικά για την εμπορικοποίηση του
0: γηπέδου. Αυτό ναι, ναι.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Κλείσαμε με τη λεωφόρο, το ξεκαθαρίσαμε, νομίζω είναι απλό κατανοητό για όλους. Πάμε τώρα στον Καρασκάκη που αναφέρθηκε. Όντως δεν είναι η ίδια περίπτωση, αλλά τι γίνεται τώρα. Το ποσοστό που αναφέρει ο φίλος πριν του Παναθηναϊκού και τώρα του Ολυμπιακού ότι δεν πληρώθηκε, δεν πληρώθηκε όντως. Δόθηκε ένα δάνειο για να χτιστεί και δεν πληρώθηκε. Σε αυτό συμφωνούν όλες οι πλευρές. Εγώ κάτι θέλω να σα ρωτήσω ένα θέμα γιατί έχω απορία.
0: Ναι.
4: Τα έσοδα από τα εισιτήρια του Ολυμπιακού στο γήπεδο, τα διαρκείας και η εμπορική χρήση, αλλά και τα εισιτήρια.
0: Ναι.
4: Σε ποιον πηγαίνουν.
0: Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία τότε όταν είχε υπογράψει τη σύμβαση υπήρχε μια συμφωνία ώστε να δίνεται ένα ποσοστό στην ΕΟΕ. Στην συνέχεια όμως δεν δινόταν αυτό το ποσοστό όπως είχε βγει από τη μία πλευρά και υπάρχει μια ασάφεια πάνω σε όλο αυτό το κόμμα τα τελευταία χρόνια.
4: Ωραία, εμένα δεν με ενδιαφέρει να καλύψουν ασάφεια, αυτά είναι νομικά θέματα, θα
0: ναι,
4: καλύψουν όλοι.
0: Προφανώς.
4: Έχεις ένα γήπεδο λοιπόν, το οποίο σου έχουν παραχωρηθεί έκταση, το χτίζεις εσύ και όλα τα εισιτήρια για τα κέρδη και τα εμπορευματικά δικαιώματα του γηπέδου θα παίρνει ΠΑΕ. Κάνε ένα ποσοστό.
0: Η σύμβαση έλεγε ότι για τα εισιτήρια έδινε ένα ποσοστό Ολυμπιακός.
4: Αλλά το οποίο βγήκε από ότι δεν δόθηκε.
0: Στην πορεία των χρόνων. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, όμως το κρατάω με ένα αστερίσκο. Γιατί είναι και νομικά θέματα, τώρα δεν είμαι σίγουρος αυτά, έτσι δεν είμαι και αρμόδιος.
4: Μου φαίνεται λίγο αδιανόητο ο φίλος του Ολυμπιακού πριν να θεωρεί ότι αδικείται και ότι λέμε πράγματα που δεν ισχύουν όταν υπάρχει δάνειο το οποίο δεν πληρώνεται. Και έχει μεταφυστεί.
0: Πάντως θα διευθετηθεί αυτό το δάνειο, Δημήτρη.
4: Θα διευθετηθεί. Το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί. Και το δεύτερο που με εμένα με καίει είναι ότι τα εισιτήρια και όλα τα εμπορικά δικαιώματα του γηπέδου δεν παίρνει τίποτα το κράτος. Για μια έκταση την οποία την παραχώρησε το κράτος στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι το κράτος, η ΕΟΕ. Ναι.
4: Το κράτος. Για να πάμε λοιπόν στα οδιατάφτα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτά είναι μεταξύ μας στο καφενείο για να λέμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Όλες οι ομάδες να κάνουν γήπεδο.
0: Συμφωνώ.
4: Το ΠΑΚ, ο Άρης, όλοι.
0: Συμφωνώ.
4: Και με ενδιαφέρει να βοηθήσει και το κράτος σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως βοήθησε και στην Αγία Σοφιά, να βοηθήσει και στην Τούμπα, όπως βοήθησε ήδη. Έχει δώσει καταστρέμματα σε όλους. Το να μπαίνουμε σε μια λογική ποιος και τι και γιατί κτλ. Όταν ξέρουμε πολύ καλά μεταξύ μας ότι όλες οι ομάδες έχουν ευνοηθεί, άλλες σε μεγαλύτερα ή σε λιγότερο ποσοστό, είναι γελίο. Να φτιάξουμε τις υποδομές μας, γιατί είναι τραγικές. Και με κάτι γήπεδο αυτή τη νίκη Βόλου στη Β' Εθνική και πάει λέγοντας, που σκοτώνονται κόσμος. Και μετά να μιλήσουμε για το ποιος παίρνει μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Είμαι μαζί σου, Δημήτρη. Να κλείσουμε αυτό, φίλε, να πάω σε μια τελευταία γραμμή. Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
5: Ο Κώστας από Ήλιον είμαι.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
5: Κοίτα, καλό είναι στην εκπομπή να μην ακούγονται ανακρίβειες, έτσι. Άκου.
0: Δηλαδή, ναι.
5: Ναι, ως ιδιώτης μπορείτε να παραχωρήσετε τη χρήση ενός χώρου ακινήτου που σας ανήκει σε έναν άλλον ιδιώτη.
0: Ναι.
5: Στην ελληνική νομοθεσία αυτή η διαδικασία ονομάζεται δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή χρήση δάνειο. Όταν δεν εισπράτεται ενίκιο.
0: Ναι.
5: Λοιπόν.
0: Α, για αυτό που είπε ο Βασίλης θα μέγαρε νωρίτερα, ναι.
5: Αυτά είναι ανακρίβειες, τρώει χρόνο στο ράδιο χωρίς να λέει κάτι ουσιώδες. Έτσι. Αν θέλεις, ψάχτο και δες το.
0: Όχι, προφανώς και θα υπήρχε και κάποιο παραθυράκι.
5: Όταν τα έλεγε ότι δεν μπορείς να κάνει ένας ιδιώτης παραχώρηση ενός ακινήτου σε κάποιον άλλον ιδιώτη παρά μόνο το κράτος, μου φύγε το ακουστικό από το τηλέφωνο. Μου φύγε το ακουστικό από το χέρι.
0: Ναι. Κύριε Κώστα, να ενημερώσω από τώρα, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα, έτσι.
5: Ωραία. Και λέω, καλό θα είναι όταν βγαίνουμε στο ράδιο και μιλάμε, να μην λέμε ανακρίβειες.
0: Εντάξει, πρώτα... μπορεί να ακουστεί και κάτι το οποίο δεν ισχύει, συμβαίνουν και λάθη, κύριε Κώστα.
5: Όχι, δεν αυτό ήταν στήλος. Σοβαρό λάθος. Δες... Δηλαδή, πάει να την πει στον άλλο ακροατή για το χθεσινό που είπε και πέφτει στο ίδιο λάθος.
0: Ναι, σε διαφορετικό λάθος, αλλά λάθος, ναι.
5: Καλό θα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Προστατεύουμε τους εαυτούς μας όταν βγαίνουμε, να βγαίνουμε κάτι να το ξέρουμε, να είναι σίγουρο αυτό που λέμε και να μην λέμε να πούμε αερολογίες, δηλαδή τρώμε το χρόνο στο ράδιο χωρίς τελικά να ισχύει αυτό που λέμε.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό ήθελα να
0: καλά,
5: πω.
0: Καλά, κύριε Κώστα.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
0: Με περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, εύχομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Λάμπης λέει, όσο για τον Γιωβάνοβιτς και τον Εθνικό, είναι που καλά κάνει και σέβεται το παντεσπάνι που τρώει. Εγώ όσα χρόνια και να έμενα στο εξωτερικό και όσο και να μου έδινα, δεν θα τραγούδακα κανέναν άλλον Εθνικό ύμνο έξω από αυτόν της πατρίδας μου. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα, λέει ο Λάμπης. Εντάξει, βέβαια, Λάμπη, τώρα είναι κάτι το οποίο αναφέρεις που είναι υποθετικό σενάριο, γιατί ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι εδώ πέρα από το 1989. Νομίζω τότε είχε ξεκινήσει να παίζει τον Ηράκλειο.
6: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Λέει ο Λευτέρης. Ο Τάκης λέει καλησπέρα Θέμη. Να πω για τον κύριο που του αρέσει η ιστορία ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν κάποιοι που ονομάζονταν σοφιστές. Αυτοί λοιπόν με επιχειρήματα fake προσπαθούσαν να πείσουν για κάποια πράγματα ότι δεν είναι έτσι. Όπως για παράδειγμα, ενώ ήταν μέρα, προσπαθούσαν να πείσουν τους ακροατές τους ότι είναι νύχτα. Αυτό μου θύμισε ο συγκεκριμένος κύριος, λέει νωρίτερα. Μάλιστα. Νοκετάκι. Ο Αντώνης λέει ότι το 2019 η ΕΟΕ είναι NPID, δηλαδή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και επειδή το έψαξα όση ώρα μιλάγαμε με τους άλλους φίλους, έχεις δίκιο, Αντώνης, αυτό που λες, ότι μέχρι το 2019 ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το 2019 έγινε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Καταλαβαίνουμε πως αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πάντως, σε ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση και έχεις δίκιο. Ο Τόλης 7 λέει: Θέμη σε γίγαντα, σαν να αποκτήσω εγώ ένα ακίνητο με δάνειο από τράπεζα και δεν το εξυπηρετώ, καθ' όλα δίκαια το ακίνητο θα διαχειρίζεται από το δανειστή, δηλαδή την τράπεζα. Απλά τα πράγματα. Εφόσον δεν εξυπηρετείται το μισό δάνειο, υπάρχει καταπάτηση της δανειακής σύμβασης. Απλά οι μεγάλοι επιχειρηματίες όπως πάντα λύνουν και δένουν. Θέλω όλες οι ομάδες να έχουν γήπεδα και να βοηθούνται από την πολιτεία. Είμαι Ολυμπιακά, να μην παρεξηγηθώ για αυτά που γράφω. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να σε καλά, φίλε. Ωραίο το μήνυμά σου. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Και ο Γιάννης, τελευταία μηνύματα, λέει: Θέλω να απαντήσει μια ερώτηση. Το NBA θα έβαζε ποτέ ευρωπαϊκές ομάδες πρωτάθλημά της για να δεις Ίσως για κάποιους λέει είναι φόβητρο να απασχολήσουμε καινούριους σπόνσορες. Βλέπετε Turk Airlines ή άλλες. Μην ξεγράφετε στον μπάσκετ τη Βασίλισσα της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, και στην Ελλάδα την καρδιά του πρωταθλητή Ολυμπιακού. Όσο για τον Πιλάου ήταν ένα στα παιδικά μας χρόνια, το θυμόμαστε, λέει ο γνωστός παραμυθάς. Κύριε Κώστα, καλά όλα αυτά. Πείτε μας για τον Κασπάροφ, λέει ο Γιάννης. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Καλό απόγευμα σε όλους.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
3: Λαμποτέ.
2: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Φλεβοτόμος Παναγιώτης. Το 4-4 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στο Telecom Center Athens. Διαθέσιμοι Φάλκε Ρογκαβόπουλος, εκτός οι Χουάντσος, Λούκας και Νάν. Χωρίς τον Λάρκιν θα παρουσιαστεί η ομάδα του Σάρουνας Γιασικεβίτσιους. Τζάμπολ σε 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Σε καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπεριφορά του Έλληνα coach στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Οι πράσινοι ζητούν την αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, αναφέροντας ότι η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω του κανονισμού του ΕΣΑΚΕ, η 4η καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αύριο αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού ΕΦΕΣ, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Hall που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Άπαντες παρόντες θα είναι σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Οι ποδοσφαιριστές του Γιάκου Μνίστρου που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω κι εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIF Pro. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικρατεί στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των μάτς με Σαχτάρ και Manchester City, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη το Θωμάς 300, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκεται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό σήμερα είχαν οι ασπρόμαυροι. Για τα προκριματικά του EuroCup στο Πόλο Ανδρών, ο Απόλλωνος Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νάκοφσκιμ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε ως 64 του Σεβ Talents Cup. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague στις 7, Maccabi Tel Aviv Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9, Bayern Μονάχου Virtus Bologna. Στις 9.30, Valencia Hapoel Tel Aviv και 10 παρατέταρτο, The Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένων των θυρών, εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο, επιθυμεί Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι εδώ μαζί σήμερα μέχρι τις 6. Γιώργος Καραμπεσίνης, Δήμος Τσαπαλιάρης, θα αθλητικά και όχι μόνο.
1: Καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα, Σωτηρίου έτους 2026.
0: Γιώργο, θες να κάνεις εσύ?
1: Θέλω να μου επιτρέψεις
0: να κάνεις πρώτη, γιατί έχω ένα σοβαρό θέμα που θέλω να συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Όλα είναι σοβαρά τα θέματα.
0: Ναι, ένα αρκετά σοβαρό που μας ακουμπάει όλους.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που είναι σοβαρό, γιατί εγώ
0: λοιπόν,
1: που δεν είναι σοβαρό.
0: Εγώ έχω μία απορία. Όταν μία οφειλή προς το δημόσιο ξεπεράσει τα 120.000 ευρώ, θεωρείται κακούργημα. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε.
0: Για να φτάσει μία οφειλή 1,5 εκατομμύριο, πόσο καιρό χρειάζεται αυτό να φτάσει? Φτάνει σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια?
1: Αν με ρωτάς, η απάντηση είναι μπορεί και σε ένα μήνα.
0: Μπορεί και σε ένα μήνα.
1: Αν έχει 10.000 εργαζόμενους, ας πούμε, μια επιχείρηση, μια εταιρεία, και λοιπόν, δεν αποδώσει τα ασφαλιστικά, ήδη θα είναι τόσο το ποσό.
0: Μια εταιρεία όμως που μπορεί να έχει μέχρι 10, 20 ασφαλισμένους.
1: Θέλει πολλά χρόνια.
0: Θέλει πολύ καιρό. Πού είναι όλοι αυτοί οι ξύπνοι, οι πονηροί, οι ελεγκτές του ΕΦΚΑ που έφτασε 1,5 εκατομμύριο η οφειλή κάποιο επιχειρηματία και στο 1,5 εκατομμύριο ξεσηκώθηκαν για να του κάνουν έλεγχο? Μιλάμε για το γνωστό, ένα γνωστό επιχειρηματία ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία εγκληματικής οργάνωσης, διότι με 6-7 περίπου άλλα άτομα, μπορεί να είναι και 8 ή και περισσότερα, δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές αρχικά εισφορές των εργαζομένων στις εταιρείες τους. Μάλιστα. Και τι κάνει κακούργημα τα 120.000 και δεν κάνει κακούργημα τα 100.000 ή τα 200.000 ή να είναι 500.000 το κακούργημα? Ο συγκεκριμένος κύριος, κατά τα άλλα συμπαθής, δεν έχω πρόβλημα εγώ με το, επί προσωπικού, ήταν και υποψήφιος με φέρελπη πρωθυπουργό, που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, αρχηγό κόμματος, ήταν υποψήφιος στο κόμμα του. Και δεν είναι η πρώτη φορά που από το συγκεκριμένο κόμμα εμφανίζεται υποψήφιος με ατασταλίες. Αν στο τέλος βέβαια αποδειχθεί ότι πράγματι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει κάνει αυτή την ατασταλία. Επίσης, το ΦΠΑ σε μια περίοδο που τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο, για να μην πω τα τελευταία δύο χρόνια, έχει ψηφιοποιηθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί τα τιμολόγια, πώς είναι δυνατόν να έχει φτάσει στα 5 εκατομμύρια οφειλή και να μην έχουν πάρθει μέτρα πριν? Με ποιον τρόπο δηλαδή ελέγχουμε τα τιμολόγια αν έχει καταβληθεί το ΦΠΑ? Μήπως πρέπει να ανοίξει ξανά η συζήτηση ότι ο ΦΠΑ να είναι υποχρέωση αυτού εκείνου του επιχειρηματία ή της επιχείρησης που κόβει το τιμολόγιο και όχι αυτού που το λαμβάνει? Γιατί όταν κόβεις ένα τιμολόγιο, εννοείται ότι άμεσα πρέπει να το αποδώσεις εσύ το ΦΠΑ, στο μήνα σου, στους δύο μήνες. Ή όταν ασφαλίσεις ένα άτομο, θα πρέπει αυτά να τα αποδώσεις. Όλοι μας ασφαλίζουμε εργαζόμενους, άλλοτε μπορούμε να τα πληρώσουμε, άλλοτε δεν μπορούμε.

0: Αλλά δεν φτάνει το χρέος 1,5 εκατομμύριο. Εγώ θεωρώ φυσιολογικό μια επιχείρηση να το φτάσει και 100.000 το χρέος. Όχι 1,5 εκατομμύριο και να μην έχει ελεγχθεί. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση όλοι αυτοί που βγαίνουν λοιπόν τώρα και φωνάζουν τον πιάσαμε τον κλέφτη. Και δεν φωνάζουμε πού ήταν οι ελεγκτές, πού ήταν τα ελεκτικά όργανα, πού ήταν όλοι αυτοί που έπρεπε κάθε τιμολόγιο που κόβεται να αντιλογίζεται με αυτόν που το παραλαμβάνει το τιμολόγιο και το δηλώνει. Κάθε μήνα, όπως ξέρεις, είσαι οικονομικός εξπερ σε αυτά, κάθε μήνα φαίνονται τα τιμολόγια στο σύστημα, τι έχουν κοπεί και τι δεν έχουν κοπεί, και αν αυτά έχουν δηλωθεί από την εταιρεία ή τον ιδιώτη που τα λαμβάνει. Για να φτάσει λοιπόν 5 εκατομμύρια η απόκρυψη του ΦΠΑ και 1,5 εκατομμύριο η μη πληρωμή του ΕΦΚΑ, αυτά δεν γίνεται σε 1, 2, 3, 5 μήνες.
1: Διάβασα, Δημοσθένη, ότι μιλάμε για περίπου 30 εταιρείες που φαινομενικά και τυπικά δεν είχαν σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή δεν γεννήθηκε από μία εταιρεία, διότι πράγματι θα ήταν λίγο αφύσικο μία εταιρεία από μία εταιρεία και μόνο να έχει γεννηθεί ένα τόσο μεγάλο
0: υπηρεσία. Ναι, ναι. Αλλά όταν όμως ακούμε για ασφαλισμένους οι οποίοι διαπίστωσαν, λέει τώρα, κάποιοι τραγουδιστές και κάποιοι του χώρου του τραγουδιού και των μίσων μαζική ενημέρωση, ότι τώρα, λέει, κατάλαβαν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι και έτρεξαν αμέσως να δουν τι γίνεται.
1: Προφανώς, εσύ πώς? Δεν είχε χρειαστεί προφανώς να το ψάξουν.
0: Ναι, ο έλεγχος εσένα δεν σε διαολίζει, να το πω έτσι, ότι ο έλεγχος δεν έγινε την κατάλληλη στιγμή που έπρεπε να γίνει και έγινε ένας έλεγχος εξαιτίας ενός μιας εργαζομένης?
1: Συνήθως οι έλεγχοι προκύπτουν μετά από καταγγελίες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ηθικόν δίδαγμα, κάντε καταγγελίες. Δεν είναι όμως έτσι. Εγώ νομίζω ότι τα ελεγκτικά όργανα θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους πέρα από τις καταγγελίες. Έχουμε, θυμάσαι, στις εφορίες, πόσος κόσμος υπήρχε στις εφορίες. Τώρα δεν υπάρχουν εφορίες. Πού πήγε όλος αυτός ο κόσμος?
1: Σιγά σιγά κάποιοι συνταξιοδοτήθηκαν, δεν προσλαμβάνονται καινούργοι στο βαθμό που...
0: Ναι, είχε πει όμως η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η μεπόμενη ότι αυτοί θα βγουν έξω στον έλεγχο. Εγώ δεν βλέπω κανένα να βγει και στον έλεγχο.
1: Με την ολοένα ψηφιοποίηση, την προϊούσα ψηφιοποίηση του κράτους, κάποια στιγμή δεν θα χρειάζονται αυτοί. Δεν θα χρειάζονται να βγαίνουν στον έλεγχο κανένας. Και όπως λέω εγώ και οι φίλοι μου στο καφενείο στη γωνία, κάνε με πρωθυπουργό 24 ώρες, ναι, να σου λύσω τα προβλήματα.
0: Εγώ δεν μπορώ να λύσω κανένα το πρόβλημα. Λύνω τα δικά μου τα προβλήματα, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τώρα θα καθίσουμε να σταυρώσουμε έναν για να αποδείξουμε ότι πιάσαμε τον κλέφτη? Αν είχαν γίνει οι σωστές ενέργειες και οι σωστοί έλεγχοι, δεν θα είχε φτάσει αυτός εδώ ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αν ήξερε ότι θα ελεγχθεί από την πρώτη στιγμή. Συγγνώμη, οι εταιρείες αυτές δεν έκαναν φορολογικές δηλώσεις επί μία πενταετία με εξαετία που συζητάμε?
1: Μια χαρά γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Δεν φαίνονταν μέσα εκεί λοιπόν τα έσοδα του και τα έξοδα του?
1: Όλα φαίνονται.
0: Ποιος τα έλεγξε? Τα έλεγξε κανείς?
1: Όλα φαίνονται.
0: Μου γράφει ένας φίλος, ο Τζιμ, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Κύριε Δημοσθένη, αντί λέει για την απατεωνιά του κυρίου, εγώ δεν είπα το όνομά του και δεν θα το αναφέρω.
1: Χρειάζεται να τα λέμε.
0: Μήπως είναι καλύτερα να μας πείτε τι γίνεται με το γήπεδο του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο? Ακούστε κάτι. Δεν είμαι ειδικότερος για να πω τι θα γίνει με το γήπεδο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και οποιοδήποτε. Υπάρχουν κυβερνήσεις, υπάρχουν επιχειρηματίες. Οι κυβερνήσεις συναλλάσσονται με τους επιχειρηματίες από ό,τι αποδεικνύεται. Και ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πείτε εσείς, το πλήρωσε ο Μαρινάκης, το πλήρωσε ο Αλαφούζος, το πλήρωσε ο Μελισανίδης, αυτό δεν μπορώ εγώ να το διαπιστώσω. Ούτε είμαι ικανός να ελέγξω αν πληρώθηκε ή δεν πληρώθηκε. Ζούμε σε ένα σύστημα ανταποδοτικό, σε ένα σύστημα που σήμερα σε βρίζω, αύριο σε φυλάω. Άρα λοιπόν τι να πούμε τώρα. Το γενικό συμπέρασμα είναι το εξής, ότι για μένα τα γήπεδα έπρεπε να ήταν του κράτους. Όλα, όλα τα γήπεδα του κράτους. Και να παραχωρούνται στις ομάδες για να ανέβει, να κάνουν τη δουλειά τους. Να μην είναι κανενός τα γήπεδα. Να τα φτιάχνει το κράτος. Είναι πάρα πολλά τα έσοδα από ένα γήπεδο. Άρα λοιπόν να το φτιάξει το κράτος και να καρπούται μεγάλο μέρος των εσόδων το κράτος. Γιατί πρέπει να τα φτιάχνει ο ιδιώτης και να παίρνει τα έσοδα ο ιδιώτης? Και πώς θα σας φαινότανε αυτό που είπα, να το παρατήσει το γήπεδο Καραϊσκάκης ο κύριος Μαρινάκης? Να το παρατήσει και να πει δεν με νοιάζει, α, πάρτε το πίσω στην τράπεζα. Ποιος το χρωστάει, αν το χρωστάει, πάω να φτιάξω ένα άλλο γήπεδο. Εσείς τι λέτε, ότι 250 εκατομμύρια δεν φτάνουν να φτιάξει ένα γήπεδο ένας επιχειρηματίας? Δεν είναι αρκετά τα λεφτά για να το φτιάξει? Το βλέπετε. Και του Παναθηναϊκού το γήπεδο, το βλέπετε. Και έτσι όπως έχουν γίνει οι χορηγίες πια, τα γήπεδα σχεδόν τα πληρώνουν οι χορηγίες. Όταν ακούς 10 και 15 και 20 εκατομμύρια χορηγία το χρόνο, άρα σε 15 χρόνια έχεις πάρει 300 εκατομμύρια, σαφώς δεν βάζεις τα λεφτά επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας θα πάρει το δάνειό του και θα πληρώνει το δάνειο η χορηγία. Εγώ μέχρι εδώ, γιατί πολύ μίλησα.
1: Τώρα βέβαια με καθήλωσε στην ελληνική μιζέρια και σε όλα αυτά. Απλώς θέλω να πω, επειδή πες πρωτήτερα Δημοσθένη ότι το κράτος να φτιάξει τα γήπεδα, να είναι κρατικά και να τα παραχωρεί προς χρήση κλπ. Απλώς να θυμίσω σε σένα και στους ακροατές ότι εκεί που το κράτος είχε δικά του γήπεδα, ήταν κρατικά μέχρι και τα ακόντια των ακοντιστών, χρεοκόπησαν. Λέω σπάτω. Άλλη ιστορία αυτή. Μεγάλη ιστορία. Παρότι με καθήλωσες λοιπόν στην ελληνική μιζέρια, εγώ θα εξακολουθήσω να πετάω στα σύννεφα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις με σένα και με τους ακροατές μας, κάποιες σκέψεις που έκανα χθες το απόγευμα, βλέποντας και ακούγοντας τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Τι είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, μεταξύ πολλών άλλων που είπε? Είπε, οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία. Και από ποιο μέρος, από ποιο σημείο το είπε αυτό? Το είπε από την Πνίκα και κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Έναν τόπο με έντονο συμβολισμό. Από ένα χώρο που συνδέεται άμεσα με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Έναν χώρο από τον οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, στην παγκόσμια ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, ακούστηκε η συγκλονιστική φράση. «Τις αγορεύειν βούλεται». Ποιος επιθυμεί να μιλήσει? Είναι η έννοια της εισηγορίας, εντελώς άγνωστη μέχρι τότε. Θυμίζω, φίλοι ακροατές, ότι εισηγορία, ισονομία και ισοπολιτεία αποτελούν τα βάθρα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να μην ξεχνιόμαστε. Από εκείνο λοιπόν το σημείο, από την Πνίκα, έρχεται ένας φωτισμένος επισκέπτης μας, διόλου τυχαίος έτσι, να μας υπενθυμίσει την ιστορική συμβολή της Ελλάδας και να της αποδώσει την πρέπουσα τιμή. Πώς η σκέψη και οι ιδέες που γεννήθηκαν σε αυτές εδώ τις πέτρες άρδευσαν τη ρωμαϊκή εποχή, επώασαν την αναγέννηση και εξακολουθούν να εμπλουτίζουν την πολιτική σκέψη ίσα με σήμερα. Όταν αναφερόμαστε στην αρχαία Ελλάδα,
2: δεν το κάνουμε επειδή διακατεχόμαστε από κάποιο είδος προγονοπληξίας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πει κανείς. Το κάνουμε από υπαρξιακή ανάγκη. Το κάνουμε γιατί ακούμε τον Γάλλο φιλόσοφο και διανοητή, τον Βολτέρο, να μας παραγγέρνει: υπερασπιστείτε την Ελλάδα, διότι σε αυτήν οφείλουμε τα φώτα μας, τη σκέψη μας, τις επιστήμες μας και όλες τις αρετές μας. Και εμείς, αγαπητέ Δημοσθένη, τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη σε αυτούς που δημιούργησαν τέτοιο απόθεμα, τέτοιο καταπίστευμα πολιτισμού και πολιτικού μεγαλείου, ώστε να τρέφει και να προστατεύει την πατρίδα μας στο διηνεκές. Αυτά μου δημιουργήθηκαν.
0: Ο Ρούμπιο εμφάνισε την αρχαία Αθήνα ως την πρώτη πλήρη έκφραση των χαρακτηριστικών που όρισαν τη Δύση: άγρια ατομικότητα και αδιάκοπη φιλοδοξία. Πάθος για ανακάλυψη, περιπέτεια, ρίσκο και δόξα. Ανταγωνισμός και επιδίωξη της αριστείας. Σύνδεσε αυτά τα στοιχεία με τη Ρώμη, τον χριστιανισμό και την ίδρυση των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική και τους θεσμούς της αμερικάνικης κυβέρνησης. Ακριβώς. Στήλες, θόλοι, το όνομα της Φιλαδέλφειας. Λόγια, μόνο λόγια. Αυτός απλά follow me money. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα μέρος του φίλου που έστειλε το μήνυμα. Το διάβασα και πάμε παρακάτω. Έχουμε γραμμή.
3: Ναι.
0: Σας ακούω.
4: Γεια σας.
0: Σας ακούμε.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Κύριε Καραμπεσίνη, κύριε Δημοσένη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Λέω καλησπέρα σας, γιατί δεν ακούγομαι να πει.
2: Μάλλον εμείς δεν ακουγόμαστε. Καλησπέρα, είπαμε.
4: Ναι, ναι. Τώρα, λοιπόν, να συνεχίσουμε και βλέπουμε. Αυτό που μου έχει κάνει αλγινή εντύπωση, γιατί μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών, λένε πολύ ύστερα από πολλά χρόνια ότι τόσο φιλέλληνο όσο είναι αυτός, ο υπουργός δεν έχει περάσει άλλος. Είναι πολύ διαβασμένος, ξέρει την ιστορία. Το όνομά του θέλει να λέγεται ολόκληρο Μάρκο, το μικρό του όνομα μαζί με το επίθετο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά που είπε ήταν πραγματικά, τι να πω, πάρα πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω μια ένσταση. Κύριε Ρούμπι, δεν πώς τον είπαμε.
0: Ρούμπιο, Ρούμπιο.
4: Ρούμπιο.
2: Μάρκο, λοιπόν, Μάρκο, Ρούμπιο. Μάρκο. Αφού είναι φίλος μας, μπορούμε να το λέμε και Μάρκο.
4: Έτσι θέλει να λέγεται το όνομα του ολόκληρο και όχι μόνο Ρούμπι. Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό είναι σημειολογικό. Ο Μάρκο. Ότι είναι καθολικός. Έτσι. Λοιπόν. Όταν του κάνω την ερώτηση, συγγνώμη, με την πόντιση του καλωδίου, που εμείς αυτή τη στιγμή χαιγόμαστε γι' αυτό, έτσι, η Ελλάδα εννοώ, και είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να είναι ιδιωτικής επιχείρησης και κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, αν ακούσατε, και ότι θα μπορούν να το κουβεντιάσουμε. Δεν ανέφερε ποτέ σε καμία του κουβέντα εχθές, και όχι μόνο αυτός, αλλά και πολλοί άλλοι πρωθυπουργοί, ποτέ όταν αναφέρονται στην Τουρκία, δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Τουρκία. Τουρκία δεν χρησιμοποιούν, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Ισπανοί, θέλουν να πούνε κάτι για ένα γεγονός ή είναι μια συμφωνία, είτε είναι θετική, δεν αναφέρουν το όνομα Τουρκία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και χθες απέφυγε να πει τη λέξη την Τουρκία, το προσέξατε? Εγώ τα άκουσα 2-3 φορές το λόγο του. Ποτέ.
0: Γιατί λέτε εσύ δεν το αναφέρει?
4: Διότι δεν θέλουν να φυγεί ποτέ η Τουρκία.
0: Μα γιατί θα θυγεί άμα αναφερθεί το όνομα της Τουρκίας?
4: Ναι, διότι το θέμα αυτή τη στιγμή το βάζουμε εμείς. Εμείς παραπονεθήκαμε και είπαμε ότι αυτό και αυτό δημιουργείται με την Τουρκία. Στις συνομιλίες εκεί, αυτά που άκουσαμε από ό,τι είπαν. Ο ίδιος...
2: Απλώς να σας θυμίσω ότι ο κύριος στον οποίο αναφερόμαστε είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και έπρεπε να χρησιμοποιήσει και καλά κάνει και χρησιμοποιεί την δέουσα διπλωματική γλώσσα. Τα υπόλοιπα λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες.
4: Μακάρι να είναι έτσι, αλλά δεν ακούγεται. Ναι. Δηλαδή, λέει για μια χώρα, όνομα δεν έχει αυτή η χώρα. Τι συμφέροντα, τα συμφέροντα, επομένως εμείς είμαστε από κάτω πάλι.
2: Αυτό έχει και άλλη ερμηνεία.
4: Να πείτε κύριε ότι με την Τουρκία βρείτε τα. Δεν αναφέρουν εδώ και κάποτε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ακόμα και η Ρωσία πριν χρόνια, όταν είπε ότι ετοιμαζόταν να κάνουν την εισβολή και τότε οι Ρώσοι δεν θέλανε να κάνουν εισβολή οι Τούρκοι, τα είχαν τότε τσουγκρισμένα, σε κάποια στιγμή ο εκπρόσωπος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών των Ρώσων είχαν πληροφορίες και είπε ότι έχουμε πληροφορίες για κάποιες κινήσεις της γείτονος χώρας της Ελλάδος. Η εισβολή σταμάτησε και τότε ακόμα δεν είπε η Τουρκία. Καταλάβατε.
0: Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, επειδή πάμε για διαφημίσεις,
2: σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε για ακούστηκε το η παρατήρησή σας.
4: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Λοιπόν, το I Love Σουβλάκι της Πεύκης, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του, για αυτό το Σάββατο προσφέρει στα 2 συν 1 δώρο από ό,τι πάρετε. I Love Σουβλάκι στην Πεύκη. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και ξεπανερχόμεθα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή,
8: η εκπομπή μας.
9: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή,
8: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
9: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Επαναλαμβάνω, το I Love σουβλάκι της Πεύκης με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του για αυτό το Σάββατο προσφέρει στα 2 συν ένα δώρο από ό,τι πάρετε. Μια καλή προσφορά για να γιορτάσει τα 2 χρόνια το κατάστημα I Love σουβλάκι.
1: We love σουβλάκι Πεύκης.
0: Yeah.
1: Αγαπάμε.
0: Έχουμε τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Τι κάνετε, κύριε Δήμο και κύριε Γιώργο, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε,
3: καλά είμαστε και εκτιθέμεθα δημοσίως.
2: Ναι, μια επισήμαση μόνο.
0: Να, μισό λεπτό, οφείλω να δώσω μια διευκρίνηση. Είπα πριν από λίγες ημέρες ότι ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης εξετάζει την περίπτωση να κάνει το γήπεδό του σε άλλο σημείο εκτός του Καραϊσκάκη.
2: Ναι.
0: Ακόμα ισχύει αυτό που σας λέω. Ακόμα και τώρα ισχύει, παρά την συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου για να λυθεί το θέμα του Καραϊσκάκη. Ίσως η επίκληση του γεγονότος ότι θέλει να κάνει αλλού το γήπεδο, ίσως ανάγκασε και τους κυβερνώντες και τον επιχειρηματία να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, μήπως και λυθεί το πρόβλημα του Καραϊσκάκη. Το Καραϊσκάκη.
2: Αλλά έτσι δεν πρόκειται να μιλήσω εγώ.
0: Ναι, μισό λεπτό.
2: Απλώς μπαίνω στη γραμμή και ακούω.
0: Να μείνετε στη γραμμή, να ακούσετε.
2: Ναι, μα εντάξει, κύριε Δήμο, παίρνω τηλέφωνο.
0: Να περιμένετε, κύριε. Αν θέλετε, κλείστε το.
2: Εντάξει, κύριε,
0: κλείστε
2: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένεια που έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείστε το. Κλείστε το. Γιατί να διευκρινίσω, γιατί είναι θέμα που μου το βάζει θέμα ο ακροατής. Και για να είμαστε συνεπείς λόγων και έργων, οφείλω να δώσω μια εξήγηση. Δεν μπορώ να τη δώσω την εξήγηση αύριο ή να βρω τον ακροατή να τη δώσω. Συνεχίζει να υπάρχει η περίπτωση να γίνει το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού σε άλλο χώρο εκτός από το νέο φάληρο που είναι τώρα το γήπεδο Καραϊσκάκη, αλλά η εξέλιξη χθεσινή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον επιχειρηματία μάλλον εξομάλυνε το πρόβλημα αυτό που υπήρχε και ίσως τελικώς προχωρήσει στην διαδικασία της ανέγερσης του νέου γηπέδου στο χώρο του νέου φαλήρου εκεί που είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε στον επόμενο.
2: Σας
0: ακούω.
2: Ήθελα να μου πείτε τα ντέρμπι που υπάρχουν μετά το μάτς Παναθηναϊκός.
0: Θα πάρετε στο τηλεφωνικό κέντρο να σας τα πει.
2: Α.
0: Αν έχετε κάτι άλλο, έχετε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν έχω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, γεια.
0: Γεια σας. Ή έχουμε άλλον, πάμε.
4: Γεια σας, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Καλώς το.
4: Λοιπόν, να πούμε και το εξής. Εχθές μίλησε ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Mm-hmm.
4: Σαν σήμερα το 1838 μίλησε ο Κολοκοτρώνης στους μαθητές του γυμνασίου από το βήμα της Πνίκας.
3: Σωστό.
4: Και έβγαλε αυτό το ιστορικό λόγο.
3: Σωστό. Που δυστυχώς δεν διδάσκεται στα σχολιά μας.
4: Ούτε του Περικλή. Τώρα κόλλησα, Επικηδίος.
3: Εννοείται το Θοκηδίδη. Περικλέους Επιτάφιος.
4: Ναι, Περικλέους Επιτάφιος. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
3: Δεν πειράζει. Όλοι κολλάμε.
4: Λοιπόν, γι' αυτό είπε Επικίδιος. Κοντά έπεσα.
3: Περικλέους
4: λοιπόν.
3: Επιτάφιος, ναι. Ήτανε πράγματι Επικίδιος, περί Επικηδίου επρόκειτο, γιατί ήτανε ο πρώτο, ετοιμούσαν τους νεκρούς του πρώτου έτους του Περοπονησιακού πολέμου.
4: Α, μάλιστα. Και αυτό πρέπει να διδάσκεται. Έστω και στα νεοελληνικά, σε μετάφραση που λέγαμε παλιά.
3: Ο λόγος του γέρου στην Πνίκα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό σχολείο.
4: Ακριβώς, γιατί είναι και πολύ απλουστευμένο.
3: Ακριβώς.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι πολλά τα στραβά. Πάντως ο Ρούμπιο εχθές, άσχετα τα γεωπολιτικά και ό,τι είπε, μας ανέβασε πάρα πολλά επίπεδα. Με τις αναφορές του στην αρχαία Ελλάδα, στη δημοκρατία, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη και όλα αυτά. Τα οποία πολλοί κόσμος, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Ελλάδα και παγκοσμίως, τα αγνοεί, έτσι.
3: Ή τα θεωρούμε τώρα παλιακά, έτσι μου είπε κάποιος. Ασχολείστε με παλιακά. Έτσι μου είπε, ρε Βασίλη. Μου τα είπε παλιακά, μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω τι.
4: Αυτό να σας πω κάτι, ποια είναι γενικά η θεώρησή μου πάνω στη ζωή. Ένα παλιό αυτοκίνητο παράδειγμα, ας αφήσουμε τα αρχαία. Ένα παλιό αυτοκίνητο, τη στιγμή που σου είναι χρήσιμο, δεν είναι παλιακό. είναι σύγχρονο. Έτσι, το που το χρησιμοποιείς, που το κάνεις, που σου εξυπηρετεί σε δουλειές, όλα αυτά.
3: Αν,
4: παράδειγμα.
3: Αν λοιπόν, η συμφωνία, η δημοκρατία, έπρεπε να διδάσκονται. Είναι παλιακά, εντάξει.
4: Έτσι, δεν είναι παλιακά, είναι σύγχρονα. Γιατί έτσι, εκεί πέρα είναι βασισμένη ακόμα και σήμερα, όπως είπε, είναι βασισμένη πάνω στη δημοκρατία των Αθηναίων και στις φιλοσοφίες του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και όλα αυτά. Είναι δομημένη η αμερικάνικη, πώς το λένε, πολιτική κοινωνία και όλα αυτά. Τουλάχιστον έτσι προσπαθούν. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν παλιακά. Δεν είναι. Εμείς τη δημοκρατία έχουμε. Διαφορετική. Εντάξει, είναι κοινοβουλευτική η δική μας. Αλλά λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Διαφωνείτε σε αυτά που λέω?
3: Εγώ είπα την άποψή μου στην αρχή και όλας και βλέπεις ότι δεν διαφωνώ.
0: Ο Κολοκοτρώνης όταν έβγαλε τον λόγο, τον λόγο τον έβγαλε στο Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας. Τότε μίλησε.
3: Έτσι
0: λέγω. Ήταν το Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας.
3: Έτσι λεγόταν λόγω της Βασιλείας του Οθωμανικού.
0: Και επειδή είχε εντυπωσιαστεί από τους μαθητές, ζήτησε να τους μιλήσει. Όμως επειδή είχε λόγω έλλειψης χώρου, υπήρχε έλλειψη χώρου εκεί, οργανώθηκε την επόμενη μέρα της 8 Οκτωβρίου του 1838 η ομιλία στην Πνίκα. Αυτό είχε γίνει στις 7 Οκτωβρίου του 1838. Αυτό είναι το παρασκήνιο της ομιλίας στην Πνίκα.
3: Η ουσία είναι όμως ο λόγος.
0: Ναι, ο λόγος.
3: Είναι ο λόγος καθ' αυτός που είναι άγνωστο σήμερα στα Ελληνόπουλα και αυτό δεν μας τιμά καθόλου.
4: Ακριβώς, και μιλάει για ηθικές αξίες, έτσι πώς πρέπει να πορεύεται ένας νεαρός και όλα αυτά που είναι απλά πράγματα που ένα μικρό μαθητή μπορεί να τον εντυπωσιάσει. Το είπε ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Έτσι, και να το βάλει και μέσα στο μυαλό του και στην ψυχή του.
3: Εδώ έχουν κατεβάσει και τις πρωτομές, τις εικόνες με τους ήρωες της Επανάστασης από τα σχολιά μας τώρα, εντάξει.
4: Ακριβώς αυτά που κάποτε θυμάμαι, αν θυμάστε, τα είχαμε και τύχες που τα λέγαμε τότε. Δεν ξέρω, μικρές εικονίσεις που το πέσαμε σαν τράπουλα, να το πω, στα σχολεία. Είχατε παίξει τη Χάκη ή τη Ματσόλα που λέγαμε.
3: Σε κάθε μέρος της Ελλάδος τα λέγαμε κάπως, ναι.
4: Ναι, θυμάμαι λοιπόν τρίτη, τετάρτη δημοτικού είχαν πει τότε οι λεγόμενες τίχες, είχε μια τσίχλα μέσα και την εικόνα του κάθε αγωνιστή με την βιογραφία του γραμμένη από πίσω, έτσι σύντομη βιογραφία. Και θυμάμαι λοιπόν πάρα πολλές φωτογραφίες, έτσι, εικόνες, να το πω έτσι, αγωνιστών του 21 και τα ονόματά τους από τότε.
0: Τώρα πια προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε αυτά.
4: Δηλαδή και μέσα από
0: το καινούριο σύστημα μόρφωσης στην Ελλάδα δεν θέλει.
4: Αυτό με τα κουτάκια δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μην γράφουν τα παιδιά. Βλέπω τα ανήψα μου, λέει η ερώτηση, ναι, όχι.
0: Τσεκάρεις, ναι.
3: Σωστό ή λάθος.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, αυτό είναι.
4: Τέλος πάντων.
0: 7 Οκτωβρίου 1827, τι έγινε, Βασίλη?
4: Πώς?
0: 7 Οκτωβρίου 1827.
3: Θα περάσει τέστο, Βασίλη.
4: Ναβαρίνο.
0: Η ναυμαχία του Ναβαρίνου, μπράβο.
3: Συγχαρητήρια, ρε Βασίλη.
0: Είναι η μέρα εκείνη που...
4: Ναι, αλλά λένε ότι έγινε 20.
0: Όχι, 7. Ο συμμαχικός στόλος τότε είχε καταστρέψει.
3: Μην μπερδεύουμε το παλιό με το νέο ημερολόγιο. Αυτό είναι το θέμα.
4: Λοιπόν, και ήταν ο Τούρκοι και, και του Ναβάρχους ήταν.
0: Ο Ιμπραήμ,
4: από την μια μεριά, ο Αιγυπτιακο-τουρκικός στόλος με τον του Ιμπραήμ.
3: Οι άλλοι είναι
0: Τούρκο,
4: Κόρδικτον.
3: Είναι δρόμοι στην πλατεία Βικτωρίας κοντά. Mm.
4: Ο Κόρδικτον, ο του αγγλικού στόλου. Ο Χέιντεν που ήταν Ολλανδός του ρωσικού στόλου και το Γάλλο δεν τον θυμάμαι. Και ο Γάλλος ήταν ο Κόρδικτον, ο Χέιντεν, Ολλανδός, αρχηγός του ρωσικού στόλου, όπου η ναυαρχίδα ήταν και ονομαζόταν και Αζόφ. Αυτά τα θυμάμαι. Mm. Τώρα τον... Πώς έγινε που πήγανε με τη Λέμβο και ήταν Έλληνας αξιωματικός πάνω και πυροβόλησαν οι Τούρκοι και ξεκίνησε να μαχεί, αυτά τα θυμάμαι. Αλλά το Γάλλο δεν το θυμάμαι. Που ήταν τον Γάλλο ναύαρχο.
3: Στην οδό Μεζόνος δεν έχει περάσει.
4: Πώς?
3: Στην οδό Μεζόνος έχει περάσει.
4: Ναι, μάλλον τώρα.
0: Ο Μέζον.
3: Ο Μέζον,
4: ναι. Λοιπόν.
3: Μεζόν, γιατί
0: Μεζόν.
4: Ναι, ναι. Και ο Κάνιγκ, ο οδός Κάνιγκος που λέμε,
3: πλατεία,
4: η πλατεία Κάνιγκος μάλλον, ναι, ήταν νομίζω ο πρωθυπουργός τότε, ο οποίος ήταν φιλέλληνας.
3: Σε αυτόν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η μεταστροφή της αγγλικής πολιτικής υπέρ της ελληνικής επανάστασης.
4: Ακριβώς. Στο και μετά ο επόμενος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ήταν ο Ανθέληνας. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Καλά, τώρα έτσι.
3: Καλά,
4: τώρα έτσι. Σκόρπια τώρα και τέλος πάντων.
3: Και να το πούμε, να το σοβαρέψουμε λίγο. Δεν υπάρχουν Ανθέληνες και Φιλέλληνες. Υπάρχουν συμφέροντα.
4: Συμφέροντα.
3: Έτσι.
0: Πάντα υπήρχαν συμφέροντα, πάντα υπήρχαν συμφέροντα και πάντα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βασίλη. Να είσαι καλά.
4: Και εγώ, γεια σας.
3: Γεια, γεια σου, Βασίλη.
0: Έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Πάμε. Άλλος.
3: Έπεσε
0: άλλος. Είναι πολλά αυτά τα τηλέφωνα και τα τηλέφωνα κάποια τα απορρίπτονται. Λοιπόν, δυστυχώς η κατάσταση στην κοινωνία είναι αυτή, Γιώργο. Δηλαδή τα παιδιά να μην μαθαίνουν, να μην μαθαίνουν ιστορία, γιατί όταν μαθαίνεις την ιστορία των προγόνων σου, έχεις πάρα πολλά δικαιώματα, διότι όταν οι προγονείς σου ήταν κάτι το εξαιρετικό, έχεις πολλά δικαιώματα, αλλά έχεις και πάρα πολλές υποχρεώσεις, και μία από τις υποχρεώσεις που έχεις είναι να διατηρήσεις και εσύ αυτό που έφτιαξαν οι προγονείς σου και όχι να το καταστρέφεις. Οτιδήποτε ελληνικό, οτιδήποτε που μυρίζει η Ελλάδα.
3: Οι έφηβοι Αθηναίοι, όταν ήταν πλέον σε ηλικία να στρατευτούν, έπαιρναν το όπλο, το δόρυ, ό,τι υπήρχε τότε από τους μεγαλύτερους, και έδιναν τον λεγόμενο όρκο των εφήβων. Άμες δε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Και εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς, λέγανε οι νέοι στους παλαιότερους.
0: Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Αγαπητοί κύριοι, συγχαρητήρια. Και να είστε καλά πάντοτε. Κώστας είμαι από Νέα Ιωνία.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
5: Θα πω εγώ δύο πραγματάκια και θα το κλείσω για να πάρει και κανένας άλλος. Καταρχήν συγχαρητήρια που κλείσατε τον κύριο αυτόν. Έπρεπε να το κλείσετε, είχε μεγάλη αφθάδεια.
0: Κοιτάξτε, όταν παίρνει κάποιος εδώ και ο παρουσιαστής πρέπει να απολογηθεί σε κάποιον άλλον, νομίζω ότι μπορεί να περιμένει, όπως εγώ περιμένω τον κύριο Καραμπεσίνη, όπως ο κύριος Καραμπεσίνη περιμένει εμένα. Είναι κακό. Άμα δεν μπορεί να περιμένει, κλείστε τον. Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε τίποτα επιπροσωπικού με τον, τον συνακροατή. Δεν έχουμε τίποτα. Αλλά δεν μπορεί να κλείνει. Τι να κάνουμε.
5: Εγώ επειδή γνώρισα τη φωνή του, δεν θέλω να επεκτάθω.
0: Εγώ δεν τον γνωρίζω ποιος είναι. Εγώ δεν ξέρω καν το όνομά του.
5: Εντάξει, το ξέρει το άλλο το παιδί που είναι.
3: Μπορεί ο άνθρωπος να βιαζόταν, είχε κάτι. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μπορεί.
5: Εγώ θα σας πω για τη φοροδιαφυγή.
0: Δεν τον πιάνουμε απέναντι, δεν τον βάζουμε απέναντι. Και αύριο να πάρει, ας πάει.
5: Δεν το κατάλαβα. Δεν είναι υπάρχει.
0: Δεν είναι προσωπικό τίποτα.
5: Είσαστε πολύ κύριοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Απλώς τον διευκρινίσαμε.
5: Βέβαια. Εγώ θα πω για τη φοροδιαφυγή.
0: Ναι.
5: Αυτό το κράτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια εισπράττουν τώρα παραπάνω από ό,τι εισπράτταν? Πάρα πολλά. Διότι έχουν τα κομπιούτερ. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας από όταν θέλουν αυτοί. Όταν δεν θέλουν, κλέβουν όλοι. Και πάλι κλέβουν. Είπατε το εξής, ότι φύγαν όλοι από τις εφορίες. Το καλύτερο που κάνανε είναι που κλείσανε τις εφορίες και έχουν με τα κομπιούτερ. Όλοι αυτοί γίνανε πάμπλουτοι. Όλα τα σπίτια που βλέπετε, και φυσικά Εκάλη και αυτά, τα περισσότερα ανήκουν σε εφοριακούς.
3: Κάνανε υπερορίες. Προφανώς είχαν υπερορίες πολλές, γιατί είχαν πολλή δουλειά.
5: Ναι, πολλή δουλειά την είχαν κάνει μόνοι τους. Το είχαν καταντήσει. Επειδή σε έχω ζήσει εγώ, σε έχω ζήσει πολύ στο πετσί μου. Έχω δώσει πολλά κάτω από το τραπέζι. Όλοι μας, τότε την εποχή εκείνη, μιλάμε τώρα.
0: Όλοι για να κάνουν τη δουλειά τους έδιναν το κάτι της.
5: Μπράβο. Το είχαν κάνει έτσι το σύστημα που έπρεπε να κλέψεις.
0: Θυμάστε την περίοδο που πήγαινε, που κατά καιρούς έλεγε το κράτος, ελάτε να κλείσετε τα βιβλία σας με ένα ποσόν συγκεκριμένο. Τι θυμάστε? Αυτές τις γελιότητες που είχαμε, αυτές ήταν γελιότητες. Δεν μπορούσε το κράτος να κάνει έλεγχο και έλεγε, έλα ό,τι πάρω.
3: Ήταν η γνωστή περαίωση,
0: ναι.
3: η οποία επανελήφθη τρεις φορές. Και έλεγε, και τι έλεγε η περαίωση, φίλε Κώστα? εσείς που είσαστε μέχρι τώρα συνεπείς, καλά είσαστε. Οι άλλοι που δεν πληρώνουν, ελάτε βρε παιδιά, δώστε κάτι τη.
0: Δώστε κάτι τη, ναι.
3: Κατάλαβες. Σαν να έφτυνε στα μούτρα των συνεπών φορολογουμένων.
5: Κοιτάξτε να δείτε, είχε πει ο πατέρας του Μητσοτάκη κάποτε, άμα δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος.
0: Αυτό είναι σωστό από ένα σημείο και πέρα, γιατί και ο καπιταλισμός αυτό λέει. 25% μαύρο χρήμα μπράβο. Για να λειτουργήσει
5: μπράβο,
0: σωστά
5: μπράβο,
0: το κράτος. Μπράβο. Αυτό είναι σωστό. Αλλά μπράβο. Όχι να έχουμε 25% μαύρο χρήμα και να έχουμε και 75% τσεπάτο χρήμα που να μην φαίνεται πουθενά. Μπράβο.
5: Τώρα, φεύγει ένα κλιμάκιο να ελέγξει Φερρυππίνέναν, το οποίο έχει πέσει από ένα τηλέφωνο, ελέγξε τον τάδε. Πάνε, το βγάζουν 2 εκατομμύρια. Κανένας, αν θέλουν αυτοί, δεν μαθαίνει κανένας. Τα μοιράζονται μεταξύ τους, όπως γινόταν και παλιά. Έτσι και γίνεται και τώρα. Γίνεται σε πιο μικρή κλίμακα. Αλλά πάντοτε θα γίνει σε αυτό το κράτο της Ρεμούλας. Ακούω τώρα το Ρούμπιο που ήρθε εδώ και έλεγε για την Ελλάδα, έλεγε. Βεβαίως και καλά έκανε. Αυτοί όλοι είναι πολιτές των κρατών τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των μεγάλων κρατών, όπως είναι οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, είναι πολιτές. Πώς πάει ένας πολιτής και πουλάει φερρυπή ρούχα, πουλάει διαφορά.
0: Εξοπλισμούς, να πουλήσουν εξοπλισμούς.
5: Αυτό είναι.
0: Να πάρουν πλούτο.
5: Μπράβο, κύριε Δημοσίου.
0: Το πλούτο. Το πλούτο των χωρών. Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες αυτές οι οποίες παράγουν πετρέλαιο, παράγουν χρυσό, παράγουν. Αυτές οι χώρες είναι φτωχές.
5: Μπράβο.
0: Στη Λιβερία που βγάζει τα περισσότερα διαμάντια. Οι άνθρωποι λιμοκτονούν.
5: Βεβαίως.
0: Εδώ είδατε ότι και εδώ στην Ελλάδα το χρυσό χρειαζόταν να έρθει καναδική εταιρεία για να βγάλει το χρυσό. Καναδική εταιρεία.
5: Είμαστε τις...
0: Και τα χρυσορυχεία, ο Αλέξανδρος έκανε τους πολέμους αυτούς τους πολέμους από το χρυσό της Μακεδονίας. Ξέρανε πάντα ότι υπάρχει χρυσό στη Μακεδονία, το ξέρανε.
5: Δεν είναι αυτό το...
0: Όπως ξέραμε ότι έχουμε πετρέλαιο, όπως ξέρουμε ότι έχουμε φυσικό αέριο, όπως ξέρουμε ότι έχουμε σπάνιες γαίες, όπως ξέρουμε πάρα πολλά. Δυστυχώς είμαστε ένα μικρό κράτος που δεν μπορεί από μόνο του να υπάρξει και εξαργυρώνουμε την ησυχία μας, ουσιαστικά αυτό εξαργυρώνουμε, με τον πλούτο τον οποίο έχουμε και μας τον παίρνουν μπιτ παρά τσάμπα.
5: Βέβαια. Να, γιατί ένα τελευταίο, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλια τα οποία έχουν περάσει από την Ελλάδα ήταν ο Σοφιανόπουλος,
0: ναι,
5: που είχε τη χροπή. Θα το ξέρετε, θα τον
0: ναι, βέβαια.
5: Δεν ξέρω αν τον έχετε μελετήσει.
0: Τον έχω μελετήσει κιόλας, γιατί παρακολουθούσα και τις εκπομπές του στην τηλεόραση και στα βιβλία.
5: Δηλαδή, αν τον μελετήσετε από την αρχή.
0: Είχε τη χροπή και τη χρεοκόπηση. Η χροπή.
5: Τον χρεοκόπησε
0: από τα δάνεια.
5: Η κυβέρνηση. Έφτιαξε το 1-1 που λένε αυτό, το είχε φτιάξει αυτό.
0: Ναι.
5: Το έδωσε στο κράτος την εποχή εκείνη 17 δραχμές. Και το πέρανε από τη, απ' έξω 200-500.
0: Μα φτιάξαμε και άλλο όπλο. Το οποίο το δώσαμε. Το πουλήσαμε στους Ισραηλίτες.
5: Το Άρτεμις.
3: Το αντιεροπορικό Άρτεμις.
0: Και το πουλήσαμε στους Ισραηλινούς. Και να το αγοράσουμε πάλι εμείς.
5: Είχε βγάλει τα αυτοκίνητα της εταιρείας που τα κινούσε με πετρέλαιο, το οποίο το είχε βγάλει από τη γη μόνος του.
0: Εντάξει.
5: Άμα διαβάσετε το βιογραφικό του.
0: Ναι, το έχω διαβάσει εγώ, έχω ασχοληθεί με το. Μου άρεσε αυτή.
5: Και ασχολούμαστε τώρα με πράγματα. Τι είπε ο ένας, τι είπε κουτσομπολιά, πράγματα. Αυτός που είχε πάρει προηγμένως και τον κλείσατε.
0: Ναι.
5: Είχε κάτσει μισή ώρα με το παιδί που είναι και συγχαρητήρια που έχετε αυτό το παιδί. Τα μεσημέρια.
0: Ναι, ναι.
5: Έχει τόσο πολύ ελληνικό λόγο και ωραίο λόγο. Έχει τόσο ωραίο μυαλό.
3: Είναι ο Θέμης ο Παλιούρας.
5: Ναι, ξεχνάω το όνομά του. Είναι πάρα πολύ
3: θα
5: καλό.
3: Θα τον μάθουμε και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
5: Βεβαίως, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Όλα μας τα παιδιά εδώ τώρα, τα καινούργια τα παιδιά, όλα που έχουμε τώρα εδώ, να ξέρετε, ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο Γιώργος ο Ιωάννου, το καινούργιο το παιδί ο Παναγιώτης ο Φλεβωτόμος, η Ανδριάννα, η Πούλη που την έχουμε, ο Φώτης ο Κατσούφης που έχουμε ένα εξαιρετικό κύριο, εξαιρετικό άνθρωπο και άνθρωπο εδώ, καλά, το Γιώργο το Γεωργιάδη, τον Πάνο τον Μπουρναρά. Αυτή στην επόμενη δεκαετία θα είναι από τα μεγάλα ονόματα της δημοσιογραφίας, γιατί δουλεύουν με ηθική.
5: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εγώ το, επειδή δεν έχω δουλειά εκείνη την ώρα και το ακούω το παιδί, θαυμάζω την υπομονή του, φαντάζομαι, δηλαδή θαυμάζω τις απαντήσεις που δίνει, ήρεμα, ωραία. Πόσες φορές τον έχουν προσβάλει, τίποτα. Εκεί, με ωραίο λόγο, του δίνω συγχαρητήρια, μακάρι να το χαίρουν οι γονείς τους και να έχει καλή πρόοδο. Συγγνώμη που σας...
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, υπάρχουν, Γιώργο, και οι φωνές και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται. Διότι αυτή η κοινωνία θέλει ανθρώπους να μην σκέφτονται, να τα παίρνουν όλα έτοιμα. Το AI αυτό που έγινε για να μην σκέφτονται οι άνθρωποι.
6: Οι άνθρωποι,
0: να τα παίρνουν έτοιμα.
6: Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι σε όλες τις κοινωνίες είναι η πλειονότητα. Τι συμβαίνει όμως? Ένας ντενεκές κάνει περισσότερο θόρυβο όταν είναι άδειος. Οι άδειοι ντενεκέδες δυστυχώς κάνουν πολύ θόρυβο και δεν ακούγεται ο λόγος των άλλων που είναι περισσότεροι.
0: Μπάσβερτος, εγώ αντιδρώ με όλα αυτά τα αίτημα. Έβλεπα εχθές μια εκπομπή στη τηλεόραση στην Κίνα, στη Σαγκάη. Φανταστείτε, στο ξενοδοχείο, πολυτελείας ξενοδοχείο, έχει μόνο έναν εργαζόμενο, αυτόν που βρίσκεται στη ρεσεψιόν. Όλα τα άλλα, οι εξυπηρετήσεις γίνονται με έτοιμα ρομπότ. Ήθελα νερό, ένα ρομπότ κάλεσε το ασανσέρ και ανέβασε το νερό στον πελάτη. Το παρέδωσε, έκλεισε η πόρτα, έφυγε το ρομπότ, ξανακατέβηκε στη θέση του. Πάμε σε μια κοινωνία που δεν θα έχει ο άνθρωπος τη βούληση αυτή ή να παράγει, να κάνει. Θα περιμένει όλα από τις μηχανές έτοιμα. Το AI αυτό πάβει, σταματάει τον άνθρωπο να σκέφτεται, γιατί παίρνει έτοιμη την απάντηση που θέλει. Μου είπαν κάποιοι, ρώτα στο AI, δεν το έκανα και το θυμήθηκα τώρα. Ρώτησε στο AI να σου πει έναν βαθμό τυχαία. Έναν αριθμό τυχαία. 8 στις 10 φορές θα σου πει το 7 και 2 στις 10 φορές θα σου πει το 17. Γιατί έτσι το έχουν μάθει.
6: Ακόμη δεν, αυτό που λέμε AI, στα ελληνικά τεχνητή
0: νοημοσύνη, ναι.
6: Δεν είναι ακόμα τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα σύστημα με αλγόριθμους.
0: Ναι.
6: Δεν είναι ακόμα τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αλγόριθμοι που βγάζουν αυτές τις απαντήσεις. Θέλει πολύ, πολύ δρόμο ακόμα για να εμφανιστεί πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. 5η, 8 το Οκτώβρη, 8 Οκτωβρίου 2026. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 5.
6: Θα τα πούμε και αύριο που έχει 9 ο μήνας.
0: Ο μήνας έχει 9 αύριο.
6: Μάλιστα.
0: Ο μήνας έχει 9. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Σήμερα, αύριο έχουμε και την... Σήμερα έχουμε το... Κύριε Κατσάζο, σήμερα έχουμε...
7: Παναθηναϊκός Φενέρ σήμερα.
0: Παναθηναϊκός Φενέρ σήμερα.
7: Και αύριο Ολυμπιακός Εφές.
0: Και αύριο ο Ολυμπιακός Εφές. Πάντα σε μετάδοση των αγώνων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με χορηγό την Ιντερβέτεν. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης από τη Χούνη. Το ευχόμαστε...
6: Από τη Χούνη
0: Ετωλοακαρνανίας. Χούνη Ετωλοακαρνανίας.
6: Να είμαστε συγκεκριμένοι.
0: Φίλος του Μιχάλη του Οικονομόπουλου και φίλο.
6: Α, να του ζήσει.
0: Να του ζήσει του Μιχάλη του Οικονομόπουλου η κόρη.
6: Άντρεψε την κόρη του ο φίλος.
0: Άντε τώρα και στην άλλη κόρη και μετά τα δικά του. Καλό σας απόγευμα.
8: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. λιγότερο αλάτι.
9: Τζάμπο φούρνο.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύουμε.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα, δεν πας για Νάνι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Πόσες φορές

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν η καταπολέμηση των επιπτώσεων που προκαλούσε ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας και η αναχέτηση των συνεχών αυξήσεων των τιμών. Τα αιτήματα δεν ήταν βέβαια βιομηχανικά. Είχαν συντεχνιακές καταβολές, προκάλεσαν όμως μια σειρά μαζικές απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην περίοδο από το 1909 ως το 1914 έχουν καταγραφεί στον τύπο 115 απεργίες σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, αλλά και τα επαγγελματικά γεγονότα στην Ευρώπη στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έκαναν πολλούς σοσιαλιστές της εποχής να μιλούν για την ανάγκη ενοποίησης του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακαιρματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21 έως 28 Οκτωβρίου του 1918 αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της, αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχέγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, φαίνεται πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, παρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έθιξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής. Η έλλειψη όμως πολιτικής πείρας και ανυπαρξία θεωρητικής κατάρτισης των συνέδρων δημιούργησαν δυσκολίες στη λύση τους. Από την αρχή διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις που έπαιρναν δεξιές, αριστερές ή κεντρώες θέσεις στα συζητήμενα προβλήματα.
Η άκρα αριστερά αντιπροσωπεύονταν από νέους, όπως η Λιγδόπουλος και Τζουλάτης, οι οποίοι αργότερα εργάστηκαν για την μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Η ομάδα του Γιαννιού αντιπροσώπευε την άκρα δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας όλες σχεδόν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου. Η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννιού και η προσωπική του διαμάχη με τον Μπεναρόγια τον έφεραν σε σύγκρουση με όλους τους συνέδρους. Οι απόψεις της ομάδας του αποδοκιμάστηκαν και ο ίδιος αποχώρησε από το συνέδριο. Η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκαν στο πλευρό στελέχων όπως η Μπεναρόγια, Σιδέρης, Δημητράτος, οι οποίοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα άκρα και ακολούθησαν γενικά μια μετριοπαθή γραμμή. Το συνέδριο κατέληξε στην ίδρυση κόμματος που ονομάστηκε Σοσιαλιστικό Εργατικό για να δηλώνεται ο εργατικός προλεταριακός χαρακτήρας του. Πρώτος γραμματέας του κόμματος αναδείχθηκε ο Δημητράτος. Η σύνδεση όμως του κόμματος με το προλετάριο έγινε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός άρχισε να μετασχηματίζεται με τη δημιουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, γεγονός που προκάλεσε και τη ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών σωματείων. Ο ελληνικός συνδικαλισμός όμως βρισκόταν ακόμα σε συντεχνιακά επίπεδα οργάνωσης και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για την καλλιέργεια της σοσιαλιστικής οργανωτικής παράδοσης ούτε για την ανάδειξη μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που θα στήριζε ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές μέλη του ΣΕΚΕ όφυλαν να μεταβάλουν γρήγορα το χαρακτήρα των εργατικών οργανώσεων από συντεχνιακό σε ταξικό, να αλλάξουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τα καταστατικά τους. Οι ιδεολογίες αυτές διεργασίες, αν και δεν επηρέασαν ευρείες μάζες εργατών, ωστόσο ανησύχησαν τους παραδοσιακούς εργατικούς ηγέτες, βενιζελικούς και λαϊκούς, αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο απάντησε με διώξεις. Οι κλειδονισμοί από την αλλαγή στο χαρακτήρα του συνδικαλισμού και τη συνακόλουθη σύγκρουση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και το κράτος, τον καιρό των μεγάλων απεργιών του 1919, προκάλεσε αφενός τη ρήξη στην ενότητα της ΓΕΣΕΕ και αφετέρου τη σκλήρυνση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων. Φουντανόπουλος Κώστας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.